0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Αλφα 94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

least I can always count on you for something.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Ο Αντώνης Παραράς στον Α94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Α94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
4: Ακού. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο για Λαμία. Επίσης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία. Δυσκολίες για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και τα ΚΤΕΛ ανατμήματα και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην περιφερειακή και Εγάλεο προς τα Δηληστήρια Σπροπύργου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο από την Αλίμου μέχρι και την Αμφιθέας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα λόγω έργων, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην Ηλιουπόλεως κατά μήκος της Δάφνης και στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 ρίχτερ καταγράφηκε 13 λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, σε εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρων. Ο σεισμός έρχεται λίγες ώρες μετά τη χθεσινή σεισμική δραστηριότητα, η οποία κορυφώθηκε με τα 5,2 ρίχτερ, τη σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή και στην Αττική. Κλιμάκια μηχανικών από το πρωί αρχίζουν τον χαρακτηρισμό των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές προκειμένου να κινήσει άμεσα διαδικασία των αποζημιώσεων. Τουλάχιστον 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε τμήματα του οδικού δικτύου. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, ενώ 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Εύβοιας περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή, διενεργώντας ελέγχους και στο οδικό δίκτυο. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού δίνουν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την προσεχή ακαδημαϊκή χρονιά. Ειδικότερα υποψήφοι σήμερα θα εξεταστούν στα μαθήματα ιστορία, φυσική και οικονομία. Παρενόχληση μέσω κλήσης των ασύρματων σημειώθηκε αργά χθες κατά τη διάρκεια πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του αντίστοιχα, από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Δύο τουρκικά μαχητικά απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα υπουργό, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βολές κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις στις τελευταίες δεκαετίες πατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί δύο φορές Πρωθυπουργός, άλλες τόσες ο κύριος Τσίπρας θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι, για να κάνουν περισσότερη ζημιά από όσοι έκαναν τις προηγούμενες φορές, διερωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Έκανε λόγο για σκηνοθετημένο σκηνικό όπως το προεκλογικό σκηνικό του 2023, γιατί αυτό, όπως υποστήριξε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα, ο οποίος συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κρήτη μετά από αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΕΠ. Μετά από 12ωρη ανάκριση, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Οι αρχές έχουν ενδείξεις πως η βόμβα αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Όπως προέκυψε από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών, ενώ εντοπίστηκαν κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Η αστυνομία της Κύπρου σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Από την Ελλάδα στην Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν πως ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές επίσημες πληροφορίες για τα αίτια ή για πιθανές ζημιές ή θύματα. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Οι επενδυτές αντέδρασαν στη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% φτάνοντας στα $96.15 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,25% φτάνοντας στα $93.48 το βαρέλι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, ενώ άλλοι τέσσερις έχουν τραυματιστεί, ενώ κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγο, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από την αστυνομία. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της από την νότια νήσο Οκινάουα ως τα ανατολικά από το Τόκιο στις 5.30 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στις 9 απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό για τον τρίτο μεταξύ τους τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Χθες η Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο ιτήθηκε στο Παγκρίτιο σε φιλική αναμέτρηση 0-1 από την Ιταλία.
5: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματικές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα. Μπήκαμε, λέει, στο καλοκαίρι. Βέβαια, ήρθαν τα 35 άρια. Λες και κάποιος πάτησε το κουμπί από την άνοιξη κατευθείαν στο πρόγραμμα Φούρνος Αέρα. Γιατί το βράδυ ήταν κάπως πιο ζεστό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, προχθές ψάχναμε ζακέτα το βράδυ και το Σαββατοκύριακο σκιά, κλιματιστικό και ψυχραιμία. Βέβαια, θα έρθει ένα χαμηλό από ό,τι μας λένε. Ο καιρός θα είναι έθριος, μια χαρά είναι η θερμοκρασία. Το πάει λαου-λαου. Το Σαββατοκύριακο ζεσταθήκαμε βέβαια. Αλλά από εδώ και πέρα έρχεται ένα χαμηλό που θα επηρεάσει κεντρικά και βόρεια. Θα επηρεάσει και λίγο και την Αττική. Μέχρι Πέμπτη Παρασκευή θα έχει κάτι αβεβαιότητες ο καιρός, θα λέει τώρα να με άνοιξε, να με καλοκαίρι, δεν μας πειράζει εμάς όμως καθόλου. Και επειδή στην Ελλάδα δεν μας αφήνει κανένας έτσι να πλήξουμε, ήρθε και η Εύβοια να μας θυμίσει ότι ζούμε σε μια χώρα όπου η γη έχει άποψη. Τριπλός σεισμός μέσα σε λίγες ώρες, σαν να χτυπούσε τρεις φορές το κουδούνι για να βεβαιωθεί αν είμαστε ξύπνοι, και πολλοί κόσμος ανησύχησε και ανησυχεί. Συνολικά έχουμε 3-2 σεισμούς σε ένα ρήγμα. Είναι τα γνωστά μηνύματα για να μην ξεχνιόμαστε ότι ζούμε σε μια χώρα που η σεισμική δραστηριότητα είναι κάτι που αποτελεί κανόνα, έτσι, δεν αποτελεί εξαίρεση, και δεν έχει σημασία το αν θα είναι 3, 4, 5, το αν θα υπάρχουν οι σεισμολόγοι που θα βγαίνουν και θα εκτιμούν αν ήταν το κυρίως φαινόμενο ή τέλος πάντων εκείνο το άλλο το παρακάτω. Το βασικό θέμα για τη χώρα και αυτό που αφορά τους πολίτες είναι η πρόληψη, και η πρόληψη στο συγκεκριμένο θέμα είναι να έχουμε πολύ καλές κατασκευές, να γίνονται οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται και να έχουμε και μια ετοιμότητα ώστε να παρεμβαίνουν οι άνθρωποι που πρέπει, που γνωρίζουν για να αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες καταστάσεις, και τίποτα παραπάνω. Τώρα περιμένουμε να δούμε, είναι καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι και περιμένουν να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος για να είναι απόλυτα σίγουροι ότι αυτό το φαινόμενο πηγαίνει προς την ολοκλήρωσή του και ότι έχει τελεστεί τέλος πάντων ο κύριος σεισμός. Και βέβαια, για να ολοκληρωθεί το ελληνικό πακέτο επικαιρότητας, έχουμε και τα πολιτικά, εκεί που η φυσική επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά και παραδίδει τη σκυτάλη στην πολιτική φαντασία. Στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ζούμε ακόμη ένα επεισόδιο μιας σειράς που έχει περισσότερες επανεκκινήσεις από το κινηματογραφικό υπερήρωα. Ειλικρινά, κάποια στιγμή αυτό το φαινόμενο πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Πόσες φορές μπορεί να διαλύεται ένα κόμμα μέσα σε 3 χρόνια, παρακαλώ, και πόσες φορές μπορεί να ξαναστείνεται από την αρχή με τελικό στόχο να επιστρέψει ο ίδιος αρχηγός, απλώς με διαφορετική σύνθεση παρέας. Άλλοι κάνουν ένα σχηματισμό, άλλοι συνέδριο, γιατί έχουμε και τα σενάρια των σχηματισμού στην κυβέρνηση. Άλλοι εκλογές, που το σκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Ξαναβγήκανε τα σενάρια τώρα του φθινοπόρου, μάλλον για να σπρώξει το Σαμαρά, μπας και το ανακοινώσει. Στην Κουμουνδούρου πάντως ανακαλύπτουν κάθε λίγους μήνες ένα νέο τρόπο αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης φυσικά. Κάτι σαν πολιτικό IKEA. Νομίζω ότι IKEA έπρεπε να ονομάσει το κόμμα ο Άλεξ Τσίπρας, μόνο που στο τέλος περισσεύουν πάντα 10 βίδες και κανείς δεν ξέρει πού έπρεπε να μπουν. Το εντυπωσιακό είναι ότι κάθε διάσπαση παρουσιάζεται ως σχέδιο ενότητας, παιδιά, ως συμπαράταξη. Έχουν διαλυθεί τόσες φορές, αλλά είναι στο θέμα της συμπαράταξης. Αλλά κανείς δεν θέλει κανέναν από τα κομμάτια που μέχρι πριν ήταν όλοι μαζί σύντροφοι και θα, όχι θα, κυβέρνησαν, αλλά θα έσωζαν την Ελλάδα και τον κόσμο. Και κάθε κρίση, βέβαια, είναι μια ευκαιρία ανασύνθεσης. Ας συνεχιστεί έτσι, σε λίγο θα μιλάμε για, όχι για κόμμα, αλλά για διαρκές πολιτικό εργοτάξιο. Ο Πολάκης αποκάλυψε ότι ο Τσίπρας έπαιρνε τηλέφωνα για να βγει ο Κασελάκης. Τώρα που το λες όμως είναι αργά, Παύλο. Έτσι, είναι αργά τώρα που το λες. Τι λέει αλήθεια και η Έφη. Η Έφη η Αξιόγλου, που έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήταν ο Κασελάκης που τον στήριξε ο Τσίπρας, και μάλιστα τότε που γινόταν όλη αυτή η ιστορία έβγαινε η Αξιόγλου και έλεγε να βγει ο Τσίπρας να διαψεύσει τα διάφορα τηλεφωνήματα που είχε πάρει η Αξιόγλου κτλ. Αλλά ο Τσίπρας τίποτα. Έκανε βουτιές στο Σούνιο και περίμενε να εξελιχθεί το σενάριο που είχε στο μυαλό κτλ. Αλλά ο Τσίπρας τίποτα. Έκανε βουτιές στο Σούνιο και περίμενε να εξελιχθεί το σενάριο που είχε στο μυαλό του, φυσικά για να επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ.

είναι ότι στην Ελλάδα όλα γίνονται απότομα. Απότομα ήρθε το καλοκαίρι, απότομα κουνήθηκε η γη και απότομα ξαναμπήκε η αριστερά σε διαδικασία ανακύκλωσης του εαυτού της. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πόλεμο που θα τελείωνε σε 100 μέρες. Αλλά δεν φαίνεται να τελειώνει, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία που θα τελείωνε και αυτός μπαμ μπουμ. Διεθνολόγοι που λένε διάφορα, που βγαίνουν και μας λένε. Τέλος πάντων, ξανά φωτιά στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ αναχέτησε πυράβλους από το Ιράν μετά το χτύπημα του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη. Και εδώ το αστείο της υπόθεσης είναι ότι η νέα κρίση ξεκίνησε μετά από Ισραηλινά πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία η Τεχεράνη χαρακτήρισε παραβίαση της εκχειρίας στο Λίβανο. Και έρχεται ο Τραμπ και το παίζει ειρηνοποιός και λέει: εντάξει, εγώ θα πω στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει τα χτυπήματα του Ιράν, που ήταν ανταπόδοση των χτυπημάτων του Ισραήλ στο Λίβανο. Αλλά ο Νετανιάχου σιγά που θα άκουγε τον Ντόναλντ Τραμπ. Και λέει: άντε, εντάξει, παίξατε όσο παίξατε με τα όπλα σας, λέει ο Τραμπ τώρα, έτσι προσέξτε. Δηλαδή, τι ζούμε. Λοιπόν, αφού παίξατε με τα όπλα σας, σταματήστε τώρα για να κάνουμε τη συμφωνία. Τι ζούμε, αλήθεια, τι ζούμε. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα έχουμε και τις προκλήσεις των Τούρκων στην Κύπρο, όπου είχαμε μια σοβαρή παρενόχληση μέσα από, από τις ραδιοσυχνότητες στο αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, αλλά και ομολόγων του από Γαλλία και Ολλανδία. Εδώ έχουμε μια άτυπη σύνοδο στην Κύπρο. Η Κύπρος, μην ξεχνιέστε, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και προεδρεύουσα και κάνει μια άτυπη σύνοδο για τα θέματα άμυνας και πάνε οι Υπουργοί Άμυνας εκεί της Ευρώπης και οι Τούρκοι προκαλούν από το παράνομο αεροδρόμιο εκεί που έχουν με τις ραδιοσυχνότητες και μάλιστα απογείωσαν και F-16. Νομίζω ότι τώρα οι Ευρωπαίοι έχουν την απόλυτη εικόνα. Δεν ξέρω αν θα αντιδράσει σήμερα η Ούρσουλα ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Να δούμε πού θα το πάνε και πώς θα το πάνε. Βέβαια έχουμε και την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ που θα ξεκαθαρίσει για τον ανασχηματισμό. Οι αποφάσεις για Μαξίμου και κυβερνητικό εκπρόσωπο παίζουν το σενάριο να μετακινηθεί ο Παύλος Μαρινάκης στο Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που πάει γραμματέας του κόμματος. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι σενάρια. Και πολλές φορές, να ξέρετε, επειδή ακούω και διάφορα μετακίνηση, τα Κιθοδόρικα, άκου στο Μαξίμου ως επικρατείας κτλ. Και διάφορα άλλα αυτά, πολλές φορές όλα αυτά τα σενάρια πηγάζουν και από τις επιθυμίες κάποιων προσώπων, όπου δημιουργούν όλο αυτό το κλίμα. Τον τελευταίο λόγο πάντως τον έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα αποφασίσει και θα ανακοινώσει τις κινήσεις του. Όχι τίποτα άλλο τώρα, έχουμε όμως και το άλλο θέμα, ότι μας μπλέκουν με τη Χαμάς, παιδιά, καλοκαιριάτικα. Καλό είναι τα πλοκάμια της Χαμάς να μείνουν εκτός Ελλάδος. Έχουμε αυτή την επιχείρηση Όντιν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Είχε εκπαιδευτεί, λέει, σε στρατόπεδο τζιχαντιστών στη Μαλαισία. Θα χτυπούσε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων και ψάχνουν και βρήκαν και κάτι γιάφκες. Τι ζούμε, ρε παιδί μου, κανείς δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, τέλος πάντων, σε αυτή τη χώρα. Σταμάτη, ρίξε ένα τραγουδάκι να ησυχάσουμε για να επανέλθουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989 και απέναντί μου στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής Αγγίλη Κυλάζου, στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, στην επιμέλεια της ζωής εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, Νίκος Παναγιώτο μπροστά στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά ήρθε και όλη αυτή η ιστορία με το κύκλο μας στις πολεοδομίες. Λοιπόν, δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι, απλώς εδώ πέρα υπάρχει παταγώδης αποτυχία στο θέμα της οργάνωσης και του πολεοδομικού σχεδιασμού, αλλά και το θέμα της αδειοδότησης, της τακτοποίησης των αυθαιρετών. Οι πολεοδομίες είναι μια ιστορία που δείχνει την επιδομή της ανικανότητας του κεντρικού κράτους. Οι πολεοδομίες στην αρχή ήταν στο Επεχοδέ, μετά πήγαν στις περιφέρειες, μετά από τις περιφέρειες πήγαν στους Δήμους. Οι Δήμοι τα κάνανε μαντάρα γιατί δεν έχουν προσωπικό. Το βασικό πρόβλημα στις πολεοδομίες είναι η υποστελέχωση. Και μετά είναι και η ρεμούλα, έτσι, που μπορεί να ελεγχθεί πια με άλλους τρόπους. Πήγε στους Δήμους, μόνο λίγοι Δήμοι, ελάχιστοι Δήμοι ενδιαφέρθηκαν να στελεχώσουν τις πολεοδομίες. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι απίστευτη, αχαρακτήριστη. Πολλοί Δήμοι δεν ενδιαφέρονται. Πάνε σε όμορους Δήμους, δεν υπάρχει προσωπικό, ταλαιπωρία απίστευτη και δεν ενδιαφέρει κανέναν. Τώρα, ως διαμαγείας λέει, θα λυθεί το πρόβλημα και θα πάνε οι πολεοδομίες στο χρηματολόγιο. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, ένα, η υποστελέχωση και το άλλο είναι η επικάλυψη των νόμων, όπου επιτρέπουν την αυθαιρεσία και οι λαμογές. Δηλαδή, μου λένε μηχανικοί ότι ξυπνάνε το πρωί και δεν ξέρουν τι γίνεται με τις παρατάσεις για τα αυθαίρετα. Αλλάζουν οι παρατάσεις και διάφορες μικρορυθμίσεις σε χρόνο ντετέ. Και υπάρχουν τόσες αλλαγές στην νομοθεσία για το πώς μπορεί να χτίσει ένας άνθρωπος, όπου πραγματικά θέλει GPS δορυφορικό για να ταξιδέψει σε άλλους γαλαξίες. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που είναι στις πολεοδομίες που δεν γνωρίζουν τα. Αυτά που ισχύουν, γιατί έχουν αλλάξει τόσες φορές που ένας νόμος επικαλύπτει τον άλλον και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνονται ερμηνείες βάσει της τσέπης και του συμφέροντος ορισμένων. Λοιπόν, εδώ όμως αυτό πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Πρέπει να κωδικοποιηθούν οι νόμοι, οι πολεοδομικοί και βέβαια από την άλλη να υπάρχει ξεκάθαρος τρόπος με εγκυκλίους το πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Και έρχονται βέβαια και τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και καλά τώρα, που φέρνουν ένα νέο χωροταξικό που αλλάζουν πάλι, δηλαδή ανά ένα χρόνο αλλάζουν. Μικρά σε μεγάλα. Όχι, οι μικρές ιδιοκτησίες δεν πρέπει να χτίζουν, πρέπει να γίνουν όλες μεγάλες, προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μεγάλων, και όχι πρέπει να είναι ο δρόμος εκεί, όχι δεν πρέπει να είναι ο δρόμος εκεί, παρεκκλήσεις, κατά παρέκκληση και όλα αυτά. Ένα μπάχαλο, ένα χάος που βέβαια εξυπηρετεί τα λαμόγια. Λοιπόν. Και επειδή πήγαν όλοι στην κηδεία του Ταγαρά, ενός ανθρώπου που πραγματικά γνώριζε, ήταν γνώστης και έχει αφήσει ιστορία στο Υπουργείο, έκανε συγκεκριμένες παρεμβάσεις όπως ξέρω και προτάσεις, αλλά δεν έγιναν αποδεκτές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλό είναι λοιπόν να δούνε και να φτιάξουν επιτέλους, γιατί αν θέλεις να προστατεύεις το περιβάλλον, πρέπει να έχεις και κανόνες στο θέμα της δόμησης. Λοιπόν, να τελειώνουμε με τη δόμηση. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να αλλάζουν οι συντελεστές, να αλλάζουν οι τρόποι, να αλλάζουν τον τρόπο που γίνονται οι κατασκευές, αλλά και από την άλλη, ποια είναι και τα άρτια και τα οικοδομήσιμα οικόπεδα. Γιατί οι μικροϊδιοκτησίες, ουσιαστικά που τις καταργούν με έναν τρόπο, δημιουργεί έτσι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να είναι όλα στο βωμό του συμφέροντος και της αρπαχτής. Πώς να το κάνουμε? Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
7: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viper 6947-989-989. Το email μας ο nearad@alpharadio989.gr. Ο Τραμπ δεν τα πάει καλά με τους δημοσιογράφους, αυτό το έχει αποδείξει, και γενικότερα με την ελευθεροτυπία. Θα μου πείτε ποια εξουσία το πάει έτσι το γράμμα, αλλά τέλος πάντων εξόρισε μία δημοσιογράφο του NBC που την είπε ηλίθια και διεφθαρμένη και αποχώρησε επειδή του άρεσαν οι ερωτήσεις που έκανε. Βέβαια στην Ελλάδα είναι πιο διαφορετικά τα έργα, γίνονται με άλλο τρόπο, έτσι λίγο πιο υπόγειο και χωρίς να φαίνονται κτλ. Δεν τα λένε on camera, φαίνονται όλοι αυτοί ότι είναι υπέρ της ελευθεροτυπίας και φωνάζουν κτλ. Αλλά από την πίσω πόρτα ξέρουν και κάνουν τις δουλειές τους. Δευτέρα πρωί, παιδιά, και η επικαιρότητα θυμίζει οικογενειακό τραπέζι. Όλοι μιλάνε ταυτόχρονα, κανείς δεν ακούει κανέναν και στο τέλος το λογαριασμό τον πληρώνει ο ίδιος ο άνθρωπος. Εσείς, παιδιά, ο πολίτης. Λοιπόν, έχουμε και ποδόσφαιρο, μην το ξεχνάμε. Ξεκινάει το Μουντιάλ 2026, παιδιά. Ετοιμάζεται να γίνει η μεγάλη αποχαιρετιστήρια παράσταση μιας πολύ μεγάλης γενιάς, της χρυσής γενιάς. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Ο Μέση στα 39 του, Ρονάλντο, Μόντριτς, Νόιερ, δηλαδή άνθρωποι που, εντάξει, εμείς που είμαστε νεότεροι βέβαια, τους ζήσαμε έτσι στο αποκορύφωμά τους. Λοιπόν, οι άνθρωποι, τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, που μεγαλώσαμε βλέποντάς τους στις οθόνες μας, ετοιμάζονται για να εισπράξουν το τελευταίο χειροκρότημα. Και πραγματικά είναι πολύ συναισθηματικό αυτό το Μουντιάλ που γίνεται σε τρεις χώρες, στο Μεξικό, στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Βέβαια με τον Ρονάλντο ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να λέμε το τελευταίο του Μουντιάλ και να τον δούμε και στο Μουντιάλ του 2034 να κάνει κοιλιακούς στα ποδητήρια. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα. Ευτυχώς έτσι για να έρθουν οι παίχτες αυτοί οι αστέρες στο Μουντιάλ να κάνουμε καμιά άλλη συζήτηση. Στα δύσκολα τώρα στο σούπερ μάρκετ, εκεί που το καρότσι έχει γίνει ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης. Για να ξέρουμε τα πράγματα πώς έχουν και να τα έχουμε στην πραγματική τους βάση. Δεν είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι όλο αυτό το κλίμα. Ποιος έρχεται, ποιος θα βγει δεύτερος, ποιος θα βγει τρίτος. Και όλα αυτά. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να ανεβοκατεβάζουν διάφορα κόμματα, αλλά το ελαιόλαδο δεν διαβάζει δημοσκοπήσεις, ούτε το μοσχαράκι, ούτε τα φρούτα, τα λαχανικά, ούτε τα ενίκια, ούτε η βενζίνη. Ο πληθωρισμός παραμένει εκεί και θυμίζει σε όλους ότι το πορτοφόλι ψηφίζει πριν από την κάλπη. Και επειδή στο Μαξίμου δεν είναι ανόητοι, γνωρίζουν. Βγαίνουν από το σιρτάρι τώρα οι συντάξεις χειρίας, τα βαρέα και ανθυγινά για νοσηλευτές και διασώστες και μια σειρά κοινωνικών παρεμβάσεων. Προσέξτε, θα φτάσουμε μέχρι και σε αυτό το κατάπτυστο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το τεχμαρτό να το καταργήσουν. Αυτό που δώσανε τόσο αγώνα να μας βγάλουν όλους παλαβούς, που λέγαμε ότι το τεχμαρτό, παιδιά, δεν είναι τρόπος φορολόγησης. Δεν μπορεί όλους να τους βάζεις οριζόντια για να τους λες είστε κλέφτες και θα πληρώσετε με τεχμαρτό. Έχετε τα εργαλεία πια να κάνετε φορολογικούς ελέγχους και τα πάντα όλα και να βρείτε αυτούς που κλέβουν. Δηλαδή δεν μπορεί με τη λογική κλέβεις, άρα θα σου βάλω ένα τεχμαρτό και θα πληρώνεις και παραπάνω. Και αυτοί που κλέβουν, βέβαια, που είναι πολύ παραπάνω, έρχονται στο τεχμαρτό και είναι ευχαριστημένοι. Γκάγκα. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις το ξέρουν. Λίγο πριν από τις εκλογές, όλοι ανακαλύπτουν ξανά την αγάπη τους για το λαό. Είναι σαν τα κάλαντα. Εμφανίζονται πάντα στην κατάλληλη εποχή. Στο μέτωπο των υποκλοπών, τώρα έχουμε ένα νέο επεισόδιο. Ο Ταλ Ντίλιαν λέει ότι έχει χαρτιά, mail, συμφωνητικά ντοκουμέντα. Και τέλος πάντων, αν τα βγάλει όλα στη φόρα, κινδυνεύουμε να χρειαστούμε μεγαλύτερο σκληρό δίσκο από αυτόν που είχε το Predator. Και έχουμε και τα θέματα της Κουμουνδούρου, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε λίγο με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαμπάρα, αφού πρώτα ακούσουμε ένα πολύ σύντομο διαμυστικό διάλειμμα.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearad@alpharadio989.gr και έχουμε κοντά μας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, για να δούμε τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής και τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα κύριε Ζαμπάρα, τι κάνετε?
10: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, είμαστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κρατά αυτό που είπατε, ότι έρχεται η κυβέρνηση να θυμηθεί το λαό πριν τις εκλογές.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
10: Ναι, και σε σχέση με όλα τα προβλήματα που η ίδια έχει συσσωρεύσει στην κοινωνία και στους πολίτες, δυστυχώς.
0: Κύριε Ζαμπάρα, θα δούμε, θα κάνουμε και ένα σχολιάκι για αυτά, για τα τρέχοντα, αλλά τώρα ξέρετε, στο επίκεντρο είναι η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Προκαλεί εντύπωση και σχολιάζεται ότι ένα κόμμα, η εισήγηση που ψηφίστηκε με πλειοψηφία του κυρίου Φάμελου, ουσιαστικά υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα. Και αυτό είναι λίγο οξύμορο στα μάτια του κόσμου και των πολιτών και των δικών σας ψηφοφόρων, όσοι και αν είναι αυτοί. Βέβαια, εγώ έχω πει, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη. Στην κάλπη φαίνονται οι πραγματικοί ψηφοφόροι. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι λίγο οξύμορο ένας πρόεδρος κόμματος να εισηγείται και να ψηφίζεται με πλειοψηφία ότι πρέπει να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα?
10: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια εισήγηση και μια απόφαση, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτονόητη. Κατά την άποψή μου είναι μια εισήγηση κοινής λογικής. Γιατί πολύ απλά, κατά την άποψή μου, είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργήσει αντιπαραθετικά σε σχέση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να κινηθεί αυτή τη στιγμή σε μια λογική «κατεβαίνω μόνος μου», και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μια έτσι συναισθηματική και πολιτική ταύτιση με το πρόσωπο του Αλέξη, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή η ίδια η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή. Η ίδια η κοινωνία και στις δημοσκοπήσεις δεν θα συγχωρέσει αντιπαράθεση εντός του προοδευτικού χώρου, άλλη μία αντιπαράθεση, άλλον έναν.
0: Άρα κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ζαμπάρα.
10: Του προοδευτικού χώρου. Ξέρετε, όταν βλέπεις αυτή τη στιγμή 7 στους 10, πάνω από 7 στους 10 που να μιλούν για πολιτική αλλαγή, όταν βλέπεις ότι σε όλους τους επίσημους δείκτες ως χώρα είμαστε στις τελευταίες θέσεις, όταν ακούς τον Ταλ Ντίλιαν, που δεν τον γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης κατά τα άλλα, που αυτός είναι ο πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ, ο κ. Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή του 19 να λέει ότι έχει email με την ΕΕΠ και ότι έχει συμβάσεις με την ΕΕΠ, αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ το ζήτημα μπαίνει πολύ πιο χοντρά από ότι εμείς πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε τη συγκυρία. Η συγκυρία και η κοινωνία ζητούν πολιτική αλλαγή.
0: Άρα,
10: τις διεργασίες,
0: ναι,
10: που συμβαίνουν
0: εγώ
10: στην κοινωνία.
0: Το καταλαβαίνω αυτό.
10: Εγώ λέω ότι πρέπει να δούμε αυτές τις διεργασίες.
0: Ναι, όμως,
10: τι ζητάει η κοινωνία, τι ζητούν οι ψηφοφόροι μας,
0: ναι,
10: τι ζητάει ο κόσμος μας, τι ζητάει ένας κόσμος που το προηγούμενο διάστημα, ναι, έχει πληγωθεί και έχει απογοητευτεί. Αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, χρειάζεται ένα ισχυρό αντίπολο δέος.
0: Πώς θα γίνει αυτό όμως, κύριε Ζαμπάρα, εδώ τώρα δηλαδή θα κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από την άλλη πλευρά, εντάξει, νομίζω ότι όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ λένε να συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας και οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος λένε όχι, καμία συνεννόηση με ηγεσίες κομμάτων. Όποιος θέλει παραιτείται και έρχεται και γράφεται απλό μέλος και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει και ποιος θα είναι υποψήφιος. Άρα τι σημαίνει πρακτικά, να το δούμε λίγο πρακτικά. Το πολιτικό περιεχόμενο που είπατε μπορεί να βρίσκει πάρα πολλούς συμφώνους. Αλλά το θέμα είναι, εδώ τώρα τι γίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, αυτοδιαλύεται, πατάει τέλος πάντων πόους και δεν κατεβαίνει σε εκλογές. Πώς θα γίνει δηλαδή?
10: Πρακτικά σημαίνει πολιτική και εκλογική στήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Προφανώς θα εξειδικευτεί μέχρι το Σεπτέμβρη, αλλά είναι μια εισήγηση κατά την άποψή μου αυτονόητη στην παρουσία.
0: Άρα δεν κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή με την ψήφιση αυτής της πρότασης του κ. Φάμελου, δηλαδή στηρίζουμε το κόμμα πολιτικά του κ. Τσίπρα και το νέο κόμμα, σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά με τον κ. Τσίπρα και θα βρει κάποιους άλλους τρόπους μέχρι τότε να συνεννοηθεί προφανώς. Αυτό καταλαβαίνω, έτσι είναι.
10: Όταν λέει ναι, όταν λέει κύριε Παναγιωτόπουλε δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, αντιλαμβάνεστε ότι η λέξη δίπλα σημαίνει πρακτικά ότι στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
0: Άρα το πάρουμε ένα-ένα. Δεν θα κατέβει στις επόμενες εκλογές αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα. Τέλος. Αυτό είναι κάτι που αποφασίστηκε η Κεντρική Επιτροπή. Το καταλαβαίνω σωστά αυτό?
10: Κατά πλειοψηφία.
0: Ναι.
10: Είναι μια συλλογική απόφαση.
0: Άρα δεν κατεβαίνει στις εκλογές πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ.
10: Το πώς αυτή θα εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα μένει να το δούμε. Αλλά εγώ βλέπω το μείζον και βλέπω το πολιτικό επίδικο. Το πολιτικό επίδικο, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι αυτή τη στιγμή όλα τα σφυριά πρέπει να χτυπούν στο ίδιο σημείο. Να μην παρεκκλίνουμε ούτε καταχιλιοστό από το στόχο που μιλάει για πολιτική αλλαγή.
0: Ναι,
10: εμένα
0: εντάξει,
10: με ενδιαφέρει και προσωπικά.
0: Θα σας ρωτήσω και για αυτό που λέτε.
10: Ένα πολιτικό σχέδιο. Θέλω να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο υπέρ της πολιτικής αλλαγής και να αλλάξουν οι πολιτικές στη χώρα μας. Όχι μόνο
0: ναι,
10: να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
0: Άρα
10: να
0: εδώ.
10: Γιατί ένα αντίπαλο δέος ανταγωνιστικό. Αν θέλετε, που θα κάνει και πολύ συγκεκριμένες υλοποιήσιμες, εφαρμόσιμες και εύληπτες για την κοινωνία προτάσεις και πολιτικές. Θα εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές. Μπορώ να σας πω νη παραδείγματα, άπειρα παραδείγματα που δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία έχει φτάσει σε τέλμα.
0: Θα πάμε και σε αυτό.
10: Έχει φτάσει σε παρακμή. Ως εκ τούτου, βλέποντας τα προβλήματα που έχει η κοινωνία και θέλοντας να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι,
10: να είμαι
0: εντάξει,
10: κοινωνικά χρήσιμος.
0: Αυτό που λέτε
10: έτσι,
0: πολιτικά.
10: Απαντώ λοιπόν στο ερώτημά σας.
0: Ναι, σας ακούω.
10: Απαντώ στο ερώτημά σας ότι αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο είναι πώς θα δημιουργήσουμε τους όρους για την πολιτική αλλαγή. Ο Αλέξης Τσίπρας μοιραία παίζει το ρόλο του καταλήτη.
0: Ναι, όμως ξέρετε τώρα, κύριε Ζαμπάρα, σας ακούει κάποιος και είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Σας έχει ψηφίσει. Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και σας ακούει. Και θέλει να είναι ζωντανός ο ΣΥΡΙΖΑ και σας ακούει να υποστηρίζετε ένα άλλο κόμμα. Γιατί δεν παραιτήσετε από βουλευτής να πάτε να στηρίξετε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού υπάρχει πλέον το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ?
10: Καταρχάς, ό,τι με αφορά, κύριε Παναγιωτόπουλε, είμαι εδώ και στα δύσκολα. Ήμουν εδώ και στα πολύ πολύ δύσκολα. Δεν αποσκύρτησα. Μάλλον έδωσα τη μάχη σε ό,τι με αφορά και τη δίνω καθημερινά και στους. Και σε σχέση με τους πολίτες και την κοινωνία της Ετωλοκαρδανίας, τιμώ την ψήφο. Να θυμίσω
0: σας ψήφισαν όμως ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ζαμπάρα. Δεν σας ψήφισαν ως υποστηριχτή της Ελλάς και του κύριου Τσίπρα.
10: Ακούστε, περιμένετε, μην μπερδεύουμε λίγο τον κόσμο.
0: Έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Ναι, αυτό είναι το θέμα όμως.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ προχτές πήρε μια πολιτική απόφαση.
0: Ναι.
10: Ανεξάρτητα αυτή αν είναι σεβαστή ή όχι. Και ανεξάρτητα.
0: Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο λέει. Προσέξτε, να σας πω κάτι κύριε Ζαμπάνη, για να το ξεκαθαρίσουμε. Το άλλο κομμάτι δεν λέει να μην συμπορευτούμε με τον Τσίπρα. Λέει ότι ο Τσίπρας λέει ότι δεν μας θέλει. Εδώ πρέπει να τελειώνει αυτό το πράγμα. Ή μας θέλει ή δεν μας θέλει, να δούμε τι θα κάνουμε. Αν θα παραμείνει. Αυτό λέει το άλλο κομμάτι που δεν ψήφισε την πρόταση του κυρίου Φάμελου. Έτσι.
10: Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το μείζον είναι πώς θα συνθέσουμε δυνάμεις, πώς θα προσθέσουμε και θα πολλαπλασιάσουμε.
0: Ναι, υπάρχει ένα κόμμα όμως, κύριε Ζαμπάρα, που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
10: Ανασύνθεση. Ναι, ναι βεβαίως, αλλά το συγκεκριμένο κόμμα...
0: Η κυρία
10: κόμμα,
0: Δούρου
10: κόμμα,
0: είπε με αυτόν τον τρόπο μας πετάτε στα σκυλιά. Αυτό είπε.
10: Εντάξει, νομίζω ότι... Με βρίσκουν αντίθετο τέτοιες εκφράσεις. Δεν το συζητώ. Δεν είναι έτσι σε καμία περίπτωση.
0: Από την άλλη, κύριε Ζαμπάρα, όμως είναι λογικό ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα. Γιατί δεν το. Να πείτε, ξέρω, παρετούμαστε και πάμε στο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ο κόσμος μπερδεύεται. Αυτό θέλω να σας πω.
10: Ακούστε τώρα, σε ό,τι αφορά τον καθένα προσωπικά, ναι. Προφανώς θα πάρουμε τις αποφάσεις μας πολύ σύντομα και δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλο.
0: Δηλαδή, εσείς θα παραιτηθείτε να στηρίξετε το κόμμα του κ. Τσίπρα, για παράδειγμα, είναι στη σκέψη σας αυτό.
10: Αυτή τη στιγμή, προφανώς, ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολιτική.
0: Προφανώς, ναι, θα παραιτηθείτε, σέβομαι, δηλαδή σκέφτεστε να παραιτηθείτε.
10: Περιμένετε, σέβομαι την πολιτική απόφαση. Ναι. Περιμένω να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτή η πολιτική απόφαση θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ήταν μια αυτονόητη απόφαση. Μια απόφαση λογικής σε σχέση με την κοινωνία. Δεν μπορούμε να παρακάμπτουμε και να φύγουμε από την εξίσωση, την αγωνία της κοινωνίας που ζητάει πολιτική αλλαγή. Αυτό θα έχει και μια εξειδίκευση μέχρι το Σεπτέμβρη. Και προφανώς εδώ θα είμαστε, κύριε Παναγιώτοπουλο, όταν πηγαίνουμε για το προηγούμενο
0: επειδή
10: διάστημα,
0: ξέρω
10: τοποθετούμαστε συγκεκριμένα.
0: Ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω γιατί έχετε μια υποχρέωση, έτσι, για να μην σας καθυστερήσω περισσότερο.
10: Εντάξει, εδώ είμαστε πάντα στη διάθεσή σας, οπότε
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαμπάρα, να είστε καλά. Λοιπόν,
10: να είστε καλά,
0: ακούσαμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαμπάρα, είναι μια πρωτοτυπία. Ένα κόμμα να αποφασίζει να στήριξει ένα άλλο κόμμα. Και να λέει θα το δούμε στην πορεία. Οι υπόλοιποι που δεν το ψηφίζουν δεν λένε όχι στον Τσίπρα. Λένε όμως να δούμε ρε παιδί μου, αφού δεν μας θέλει. Τι θα κάνουμε, θα το διαλύσουμε, θα το κρατήσουμε. Δηλαδή θα μείνει σε αναμονή, θα μπει στο ψυγείο, θα κλείσουν τα φώτα μέχρι να έρθει ο νέος ιδιοκτήτης. Δηλαδή είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό το πράγμα. Και πραγματικά ο κύριος Φάμελος θα μένει στην ιστορία μαζί με τον κύριο Αβραμόπουλο. Πρόεδροι κόμματος που δεν κατέβηκαν ποτέ στις εκλογές. Έτσι, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία ξεφεύγουν, δεν είναι πρωτόγνωρα. Όπως επίσης αυτό που ο κ. Ζαμπάρας που λέει ότι ναι, όντως υπάρχει ένα ποσοστό στην κοινωνία που λέει να φύγει ο Μητσοτάκης. Όμως υπάρχει ένα άλλο ποσοστό πολύ ισχυρό το οποίο το κρατάει 7 χρόνια και είναι κοντά στο 30% και με την εμφάνιση του κ. Τσίπρα αυτό συσπηρώνεται και ανεβαίνει που ψηφίζει Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Πάντα ένα κόμμα το οποίο ήταν στην κυβέρνηση. Είχε απέναντί του όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι στατιστικό. Δηλαδή, και στο 40% πάντα υπήρχε μια πλειοψηφία που ήταν το 60% που έλεγε δεν θέλουμε Μητσοτάκη. Από την αρχή της εκλογής. Το θέμα είναι αν αυτό το 60% ή το 65% που επικαλέστηκε ο κ. Ζαμπάρας μπορεί να επιλέξει συντεταγμένα κάποιον άλλον. Αυτό δεν φαίνεται. Δηλαδή έχουμε δεκάρια, δεκατριάρια, δεκατεσσάρια και έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία. Να ρίχνει double score ακόμα και από τον Τσίπρα. Από αυτές τις δημοσκοπήσεις που βιώνουν τώρα που είναι πάνω την ώρα που ζεματάνε τα πράγματα. Δηλαδή που έχουμε τις εξελίξεις και έχει σηκωθεί η σκόνη και έχουμε επικοινωνιακά όλα αυτά τα έργα. Λοιπόν, δεν φαίνεται το κλίμα της πολιτικής αλλαγής από ένα κόμμα. Και βέβαια τα υπόλοιπα κόμματα αυτοί μεταξύ τους δεν μιλάνε. Αυτοί τώρα έχουν βγάλει τα μαχαίρια και σφάζονται. Ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη, η Καριστιανού δεν θέλει να βλέπει τον Τσίπρα. Καλά, δεν μιλάω πιο κάτω. Ο Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ΚΚΕ. Άρα λοιπόν, απευθύνονται σε μια κοινωνία η οποία ψηφίζει διαφορετικά κόμματα και δεν θέλει βέβαια το Μητσοτάκη. Αλλά όμως δεν μπορούν να συνενωθούν να βρουν ένα πρόσωπο το οποίο να γίνει πρωθυπουργός. Και στην καταλληλότητα είναι ψηλά ο Μητσοτάκης. Άρα όλο αυτό το πράγμα είναι ένα νεφέλωμα. Και θα έρθει ο Μητσοτάκης και θα σου πει σταθερότητα ή χάος, αυτά έχετε με μένα, δεν ξέρω τι θα κάνετε με τους άλλους, οι άλλοι τι μπορούν να υποσχεθούν, ποια είναι η σταθερότητα που μπορεί να υπάρξει σε ένα κυβερνητικό σχήμα, αν υπάρξει κυβερνητικό σχήμα και όλα τα λοιπά. Δηλαδή είναι λίγο όλα περίεργα.
1: Αλφα 94,7.
11: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
12: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
12: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
13: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
12: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
13: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
12: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
15: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
16: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
15: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
16: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
15: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
16: Δεν σε καταλαβαίνω.
15: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
17: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
18: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800 και το Viber 697-789-989-989. Το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Ο Νίκος μου λέει καλημέρα σας. Στην Νίκαια έχουν φτιάξει παράνομο εργοστάσιο με τζάμια. Ένας έχει φτιάξει 5 ορόφους παράνομο. Και όσες φορές έχουμε πάρει το Δήμο τηλέφωνο, δεν έχει πάει κανένας. Μπορώ να στείλω και διεύθυνση και τα πάντα όλα, λέει ο Νίκος. Ναι, αφού οι πολεοδομίες τέλος πάντων που λειτουργούν όλες αυτές. Και βέβαια το ειδικό τμήμα που είναι για τις κατεδαφίσεις δεν έχει καν στελεχωθεί από καμία πολεοδομία. Λοιπόν, ο Πιντή μου λέει στην Ελλάδα ότι είναι φτηνό ακριβένει, αλλά ποτέ κάτι ακριβό δεν φτηνένει. Θα μπορούσε το πάγιο στο νερό να ανέβει 50-80 λεπτά και όχι 50%. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα κύριε Νίκο. Έτσι όπως είναι η καθημερινότητα γεμάτη σύψη και δυσοσμία, καλύτερα να λέμε ανέκδοτα να πώς και γελάσουμε. Θα δούμε και Μουντιάλ τώρα, Δημήτρη. Ο Σπύρος μου λέει, είδες ο λαός έδινε 1 έως 1,5 στην Νέα Αριστερά. στα τοκτικά της Νέας Αριστεράς και τα φαμελάκια που είδαν ότι το φαΐ είναι από εδώ και έφυγαν από το πλοίο που έχει μπαντάρει, όλα τα σφυριά να χτυπούν μαζί, όλα τα κουτάλια να δουλεύουν μαζί, λέει ο Σπύρος. Η Δέσποινα μου λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα Νίκο μου. Ο Κυριανάκης πριν φύγει από το Υπουργείο Μεταφορών έβαλε άλλη μια υπουργική απόφαση κατά των ταξιτζίδων. Έχουμε δώσει όρκο τιμής οι ταξιτζίδες να πολεμήσουν αυτή την κυβέρνηση των πολυεθνικών και των καρτέλ. Η προεκλογική δική μας εκστρατεία θα είναι να μην ξαναβγεί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Μαύρο δαγκωτό στη Νέα Δημοκρατία, λένε τα ταξί. Η Δέσποινα μας το λέει το μήνυμα αυτό. Καλημέρα Νίκο. Πώς γίνεται κάποιος Μητροπολίτης, έχετε εκμαρτώ, προλαβαίνω. Ναι, τώρα θα πάρει και αύξηση. Περνάει και αυτό η κυβέρνηση για τους Μητροπολίτες. Παιδιά, τους αυξάνει τους μισθούς κατά 90%. 4.800 αμεικτά. Προλαβαίνεις. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, τελικά θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Γιατί δεν τον κατάλαβα τον κύριο, γιατί τον κατάλαβε κανένας? Έχουν καταλάβει ήδη την απόφασή τους? Μπα, σιγά. Ο Θοδωρής μου λέει τι να πει κανείς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Νίκο. Νερό στο μήλο του Κούλη. Έχει άδικο Ανδρουλάκης που μιλάει για χρυσό χορηγό. Τι να σου πω, Θοδωρή. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν. Ο Στέλιος μου λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Σύζυγός μου έπιασε δουλειά σε εταιρεία εξυπηρέτησης αεροσκαφών σαν υπεύθυνη φόρτωσης. Όλη την ώρα είναι στη βροχή, αντίξωση συνθήκες κτλ. Και στο Εργάνη είναι υπάλληλος γραφείου δηλωμένη. Είμαι τόσο θυμωμένος, διότι όταν είχα επιχείρηση θα έπρεπε να είμαι σε όλα σωστό και στους μεγάλους δεν τους αγγίζει κανείς. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται και με τις δημοσκοπήσεις. Ποιο είναι το πολιτικό κλίμα, πώς αποτυπώνεται? Έχουμε τον κύριο Τάσο Βασιλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή, διευθυντή ερευνών της Προράτα. Έγινε και μια δημοσκόπηση. Κύριε Βασιλείου, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
19: Καλημέρα, μια χαρά και ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, κύριε Βασιλείου, ποιο είναι το κλίμα, δηλαδή? Τώρα πέρασε μια εβδομάδα μετά το Αγίου Πνεύματος. Περιμένουμε να κάτσει λίγο η σκόνη. Δεν ξέρω αν έχει κάτσει λίγο η σκόνη. Και βλέπουμε εδώ πέρα τώρα έναν ανταγωνισμό ανάμεσα στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο κόμμα. Και βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο να μην χάνει δυνάμεις, αλλά να συσπυρώνει.
19: Νομίζω ότι αυτή είναι η βασικότερη εικόνα η οποία προκύπτει. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σταθεροποιηθεί στα ποσοστά της αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικότερα και μετά από αυτήν την ανακοίνωση των δύο κομμάτων. Βλέπουμε ότι παραμένει σταθερή στα ποσοστά της και σε κάποιες έρευνες κιόλας να έχει ανεβάσει έστω και λίγο το ποσοστό της. Οπότε νομίζω ότι φαίνεται ότι η βάση αυτή η δημοσκοπική που φαίνεται για τη Νέα Δημοκρατία να προκύπτει τον τελευταίο περίπου ένα χρόνο, ότι είναι και το λιγότερο ποσοστό έτσι όπως καταγράφεται που μπορεί να έχει. Από εκεί και μετά νομίζω η μεγάλη
0: μάχη. Άρα η είσοδος του Αλέξη Τσίπρα δεν φέρνει κλίμα πολιτικής ανατροπής?
19: Όσον αφορά το να μειώσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όχι, δεν υπάρχει τέτοια εικόνα. Σε ό,τι έχει να κάνει το να δημιουργείται μια είδους συσπήρωση προς μια άλλη κατεύθυνση για να αλλάξει όλη αυτή η λογική που υπάρχει σε...
0: Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Κύριε Βασιλείου, σταθεροποιηθείτε λίγο γιατί έχουμε κάποιες διακοπούλες για να σας ακούσω. Ναι.
19: Ναι,
0: σας ακούω τώρα.
19: Λέω, το να εμφανίζεται μια εικόνα ότι υπάρχει ένα κόμμα που έρχεται τώρα για να ενώσει όλη αυτή την αντίδραση που υπάρχει όσον αφορά την κυβέρνηση, για να πούμε ότι σηματοποιείται μια εικόνα κάποιου προσώπου ή κάποιου κόμματος που θέλουμε να έρθει αυτό για να διώξει τη Νέα Δημοκρατία, ούτε αυτό φαίνεται να δημιουργείται σαν εικόνα. Τα ποσοστά τα οποία λαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας, είτε στην έρευνα τη δική μας Προράτα είτε σε όλες τις υπόλοιπες έρευνες που έχουμε δει, κινούνται μεταξύ 13%, 14%, 15%. Δεν είναι δηλαδή
0: η οροφή του κ. Τσίπρα, κύριε Βασιλείου, αν μπορούμε να τη μετρήσουμε, λόγω του ότι έχει βάλει και την ταμπέλα αριστερά και ουσιαστικά παίρνει τη δύναμη, επανασυσπηρώνει τον εκλογικό ΣΥΡΙΖΑ του 23, που είχε από τα χαμηλότερα ποσοστά ως κόμμα αντιπολίτευσης, έτσι. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Μπορεί να υπερβεί αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ την εποχή των μνημονίων, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει εξουσία?
19: Τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε και με την εικόνα που έχουμε, τα ποσοστά φαίνονται ότι κινούνται εκεί. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα αναθετικό σενάριο, βλέπουμε ότι όλη η λογική της θετικής αντίληψης προς τον Αλέξη Τσίπρα, είτε αυτό αφορά την ικανότητά του να είναι πρωθυπουργός, είτε αφορά γενικότερα μια θετική διάθεση, κινείται και γύρω στα 17%, το οποίο προέρχεται κυρίως από ένα κοινό το οποίο περιγράψατε κι εσείς. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει τώρα μετά την ανακοίνωση, είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα που μετρούσαμε τη δυνητική ψήφο του Το Αλέξη Τσίπρα βλέπαμε ότι η εικόνα του, γενικότερα η θετική εικόνα, δηλαδή προερχόταν από ανθρώπους οι οποίοι ήταν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 23, κυρίως. Δηλαδή, εντάξει, γιατί υπάρχει και από εκεί ένα κομμάτι το οποίο έχει μια στάση πολεμική απέναντί του, το οποίο το βλέπουμε βέβαια να ισχύει και ως αφορά και τα στελέχη.
0: Ναι, μέσα στα όργανα και στις αποφάσεις. Εδώ τώρα η δεύτερη θέση έχει κρυθεί, κύριε Βασιλείου. Γιατί γίνεται και πολύ μεγάλη κουβέντα για τη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω τώρα αν η δεύτερη θέση σε μια φάση όπου θα πρέπει να σχηματίσει η κυβέρνηση θα έχει ένα ενδιαφέρον ή όχι, αλλά δεν επηρεάζει τουλάχιστον τον πρώτο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ή είναι πολύ προώρο, να το πούμε?
19: Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, γιατί μόλις οι πρώτοι μέτρες την οποία κάνουμε όλες οι εταιρείες για τα νέα κόμματα, τόσο για τον Αλέξη Τσίπρα όσο και για τη Μαρία Καρεθιανού, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια στιγμή που δεν διαμορφώνεται και αυτή η τάση της ανατροπής, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ώστε να δημιουργήσει και μια δυναμική παραπάνω, υπό την έννοια ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος δεν θέλει να ψηφίσει μόνο με μια ιδεολογική κατεύθυνση, καθαρά πολιτική ταύτιση με τις προτάσεις του κάθε κόμματος, θέλει να ψηφίσει και με μια λογική του να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή άρα δεν διαμορφώνεται ένα τέτοιο κλίμα από τα μέχρι τώρα ποσοστά των κομμάτων, άρα το να πάρει μια δυναμική παραπάνω μόνο από αυτόν τον αέρα, δηλαδή αν επιτρέπεται ο όρος, δεν φαίνεται να διαμορφώνεται, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει παγιωθεί η δεύτερη θέση. Και άρα είναι πολύ νωρίς.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει εφεδρείες, το ΠΑΣΟΚ εκεί δεξαμενές, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχασε τη δεύτερη θέση σε μια φάση που έδειχνε να ξεκολλάει τη βελόνα. Δηλαδή είχε αρχίσει να παίρνει κάποιους πόντους, μετά ήρθε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και είδαμε να χάνει δυναμική το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να αντιστρέψει αυτούς τους όρους που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή ως κλίμα?
19: Νομίζω πως ξεκάθαρα μπορεί, υπό την έννοια ότι έχει ένα ακροατήριο που μπορεί να απευθυνθεί το ΠΑΣΟΚ, που είναι προνομιακό για εκείνο, και έχει αποδειχθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να έχει μια εύκολη επικοινωνία με αυτόν τον κόσμο, που είναι ένας κόσμος που προέρχεται από το χώρο του κέντρου. Πολύ σημαντικό ακροατήριο το οποίο συμμετέχει στις κάλπες με πολύ μεγάλα ποσοστά συμμετοχής, άρα είναι ένα χαρακτηριστικό που σου δίνει ένα πλεονέκτημα όταν φτάνουμε σε εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι έχει τα φόντα, αρκεί το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να παράγει πολιτική καθημερινά, να κάνει κάποιες θέσεις οι οποίες πρέπει να είναι η σημαία του πηγαίνοντας προς τις εκλογές, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης να κερδίσει τον κόσμο ο οποίος μπορεί να συνομιλήσει μαζί του. Και νομίζω ότι εκεί είναι και το μεγάλο του πλεονέκτημα, το οποίο το έχουμε δει και όλα να συμβαίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε φορά που άνοιγε κάποιο ζήτημα το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει ανοίξει μια σειρά ζητημάτων που αποτελούν μια ατζέντα συζήτηση τα τελευταία χρόνια του ΠΑΣΟΚ, όπως είναι το ζήτημα το στεγαστικό, το ζήτημα το δημογραφικό, τα θέματα των τραπεζών. Όλα αυτά τα ζητήματα, κάθε φορά που άνοιγε τη συζήτηση, το ΠΑΣΟΚ κέρδιζε δημοσκοπικά και το παρατηρούσαμε να γίνει. Να συμβαίνει κάθε φορά που πήγαινε η συζήτηση σε μια λογική άλλη αντιδραστική, υπήρχαν κόμματα υποδοχής πολύ καλύτεροι αυτού του κλίματος και ευνοούντουσαν κάθε φορά αυτά τα κόμματα. Νομίζω ότι η κατεύθυνση δηλαδή είναι ξεκάθαρη προς τα που πρέπει να κινηθεί και να καταφέρει να κερδίσει ποσοστά μεγαλύτερα από αυτά που έχει. Αλλά σίγουρα αυτό το οποίο νομίζω το λένε και άλλοι είναι ότι είναι μια περίοδος που χρειάζεται ψυχραιμία γενικότερα, ειδικότερα από το ΠΑΣΟΚ, και να συνεχίσει τη δουλειά του. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι για το ΠΑΣΟΚ, ότι η εμφάνιση του κ. Τσίπρα πολιτικά στον πολιτικό σχεδιασμό έχει αλλάξει κάτι από αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει.
0: Κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
19: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, και έχουμε και το διαγωνισμό μας, γιατί από σήμερα ξεκινάει διαγωνισμός ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel. Σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Ανακαλύψτε λοιπόν το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, μπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Ο Alpha Radio 989 89, εκεί που κάθε ταξίδι γίνεται η πιο όμορφη καλοκαιρινή ανάμνηση. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Αχιατζίγε της Αθηναϊδας Νέγκα στις 3 Σεβδόμου Παρασκευή. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο από το να στέλνετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμο. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Και βέβαια, αν θέλετε κάτι περισσότερο και υποστήριξη για παράπονη ή οτιδήποτε άλλο, καλείτε στο 210-9472-166 και μπορείτε να δείτε και τους όρους στο site μας στο alfaradio989.gr. Και είναι έτοιμη, Λένα Βασιλάκου, να ταξιδέψει στην Αλσατία. Όχι, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα.
20: Αυτά
0: θα δει σήμερα το παιχνιδάκι. Σήμερα έχουμε το τρίτο παιχνιδάκι, Ολυμπιακός
20: Παναθηναϊκός. Τι εννοείς παιχνιδάκι?
0: Παιχνιδάκι.
20: Καλά, ναι, εντάξει, okay, ναι.
0: Ναι, θα το δεις έτσι. Έχει το μαδάρα εσείς εκεί πέρα οι Ολυμπιακοί, έτσι.
20: Δεν έχουμε.
0: Ξέρω εγώ, τα είδατε σκούρα τώρα στο δεύτερο. Α, γελάει. Α, χλεβάζει κιόλας. Αλαζονία, ηρωνία.
20: Αλαζονία.
0: Θα την πληρώσετε, Λένα μου. Βγάζετε ανακοινώσεις. Δηλαδή, θέλω να βάλετε φυλακή τον πρόεδρό μας, δηλαδή, τώρα εκεί πέρα. Να τον πετάξετε έξω από τα γήπεδα. Έτσι παίζετε εσείς. Έξω από τα γήπεδα. Έξω από τα δόντια, Λένα. Μίλα, μην γελάς. Εκδηλώσου.
20: Τι να πω, ό,τι και να πω.
0: Αύριο θα τα πούμε.
20: Αύριο, ναι. Έτσι, μπράβο. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό. Ας πάρουμε χρόνο.
0: Εντάξει, έτσι αλλιώς σας πω κάτι. Σας έχω χρήσει φαβορί. Εντάξει. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνετε τόσο.
20: Τρεις νίκες.
0: Τι τρεις νίκες?
20: Στις τρεις νίκες
0: θα κριθεί το αποτέλεσμα.
20: Οπότε.
0: Το ξέρουμε, δεν μας λες κάτι καινούριο.
20: Όχι, λέω ότι μην τρελαίνεσαι για σήμερα.
0: Πέρα, που ξέρεις καλύτερα για την κίνηση, τα έχεις όλα προδιαγεγραμμένα.
20: Όντως, καλύτερα τα ξέρω αυτά. Αλλά δεν.
0: Τα λέει μόνη της έτσι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Λένα Βασιλάκου και συνέχεια τάξη Χατζής Αθήνα. Είδαν έγκανα, είστε καλά, προσοχή στους δρόμους, καλή εβδομάδα.
21: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, δυσκολίζει για τους οδηγούς και στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού, από Μαραθώνος μέχρι Κηφισίας, αλλά και στην περιφερειακή Μητού από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Άσπρο Πύργου, στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από Μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα, κυρίως στην κάθοδο λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, λίγο πριν από την λεωφόρο Αθηνών, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά από το Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, στην Βουλιαγμένης προς Κέντρο κατά μήκος της Δάφνης λόγω και τροχαίου πριν από τη Φιλολάου, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη. Νέο σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ καταγράφηκε 13 λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, την επομένη των σεισμών, του διπλού σεισμού με μεγαλύτερο εκείνον των 5,2 ρίχτερ. Το επίκεντρο της τελευταίας δόνης εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου σε εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Πηγές αναφέρουν πως τουλάχιστον 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπι. Μικρής έκταση κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε τμήματα του οδικού δικτύου. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Ωστόσο, οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίθηκαν ως απολύτως ασφαλή. Φαίνεται πως ήταν ο κύριος σεισμός, το φαινόμενο βαίνει προς εκτόνωση, αλλά πρέπει να είμαστε σε γρήγορση, ανέφερε μεταξύ άλλων στον Αλφα Ρέντιο 989 ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού δίνουν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Συγκεκριμένα σήμερα οι υποψήφοι εξετάζονται στα μαθήματα της ιστορίας ανθρωπιστικών σπουδών, στη φυσική θετικών σπουδών και σπουδών υγείας και στην οικονομία, σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Παρενόχληση διασυρμάτου φαίνεται πως δέχθηκε αργά χθες κατά τη διάρκεια πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο το αεροσκάφος, όπως επίσης της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του, αντιστοίχως από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα κυπριακών ιστοσελίδων. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα, ο οποίος συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κρήτη μετά από αξιοποίηση στοιχείων από την ΕΙΠ. Μετά από 12ωρη ανάκριση, ο 37χρονος παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Οι αρχές έχουν βάσιμες ενδείξεις πως η βόμβα αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Σε κατοίκον έρευνες στην Κρήτη και τα Πατήσια, ο 37χρονος φαίνεται πως είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν υλικά και εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών. Εν τω μεταξύ, η αστυνομία της Κύπρου σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες συνεχίζει υπό άκρα μυστικότητα τις έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς. Από την Ελλάδα στην Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος, σημειώνει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά τις εκκλήσεις των ΗΠΑ της Αμερικής για αυτοσυγκράτηση. Τα ξημερώματα οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν. Ισχυρή άνοδο κατέγραφαν νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% φτάνοντας στα $96,15 το βαρέλι. Ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 3,25% και έφτασε στα $93,48 το βαρέλι. τουλάχιστον 8 νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα την περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων. Κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγο σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας. Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε τσουνάμι με κύματα έως και 1,5 μέτρους στις ακτές των τομέων του αρχιπελάγους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό για το τρίτο παιχνίδι των μεταξύ του τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ με τζάμπολ στις 9. Χθες στο Παγκρίτιο, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου ιτήθηκε 0-1 από την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση. Γενικά έθριος καιρός σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί με έντας 4 ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Αλφαρέντο 989 στα μικρόφωνα Εφηναίδα Νέγκα. Ο Τάστας Καδυρανιάς στη ρύθμιση του ήχου και άλλοι πολλοί εδώ συμμετέχουν σε αυτήν την εκπομπή. Και θα τους διαβάσω γιατί είναι και ιδιότροποι αυτοί. Λέει, δεν με είπες. Λοιπόν, ο Τάστας Καδυρανιάς, όπως είπαμε, παριστάνει τον ηχολήπτη. Η Έλσα Υψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Στη μουσική επιμέλεια η Νίνα Ζαφυροπούλου. Μαζί μας πάντα η Ντίνα Ημόσχου. Και οι τρόποι επικοινωνίας
1: είναι γνωστοί, μπορείτε να στέλνετε SMS στο Viber στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας καλείτε 212-214-800 ή να μας στείλετε και mail oner@alfaradio989.gr.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα, πάρα πολλά, δεν προλαβαίνουμε από να το πιάσουμε.
1: Από πού θες να αρχίσεις?
0: Βασικά θέλω να τελειώσω, γίνεται.
1: Αυτό έχεις δίκιο.
0: Να είναι κλείσουμε.
1: Ιούνιος και εντάξει, είναι κάποια πράγματα δυσκολεύουν.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα πολιτικά, γιατί έχουμε και αστυνομικό βελτίο, έχουμε και διάφορα άλλα πολλά. Έχουμε και το ταξίδι, το δώρο που θα
1: από
0: κάνουμε.
1: Από τώρα μέχρι τον Ιούλιο θα μπορείτε να λάβετε μέρος σε ένα διαγωνισμό για ένα ταξίδι στην Αλσατία. Να τα πω τώρα ή να τα πω μετά?
0: Θα το πω κι εγώ άμα θες. Για να μην σε κουράζω.
1: Δεν με κουράζει, δουλειά μου είναι.
0: Για πες αυτό το ταξίδι, λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα ταξίδι στην Αλσατία, το οποίο εμείς σας το δίνουμε. Αυτό το καλοκαίρι, Αλφα Radio 989 και το Vesus Travel σας ταξιδεύουν στην ονειρική Αλσατία. Travel,
0: μεγάλο πρακτορείο.
1: Τεράστιο. και στο μαγευτικό Ρήνο. Μπορείτε λοιπόν να ανακαλύψετε ό,τι υπάρχει εκεί. Έτσι, το Στρασβούργο, κοσμοπολίτικο, το Καλμάρ, πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες, γιατί κάνουν πολύ καλό κρασί εκεί, αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Μπορείτε λοιπόν να ζήσετε και μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γράφικα, τοπία, όλα αυτά. Είναι ολοκληρωμένο λοιπόν ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Είναι πάρα πολύ απλό το πώς θα λάβετε μέρος.
0: Μην το χάσετε αυτό το ταξίδι.
1: Παίρνετε στα χέρια σας, οπωσδήποτε, παίρνετε στα χέρια σας το κινητό. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε στα μηνύματα 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54301.
0: Ωραία, μην το χάσετε αυτό το ταξίδι, είναι φοβερό. Λοιπόν, και είναι προσφορά, όπως είπαμε, του Αλφα Radio και του Versus Travel.
1: Για τους όρους, όρους του διαγωνισμού, μπαίνετε στο site για να ενημερωθείτε και όλα τα...
0: Λεπτομέρειες, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα ήθελα να χαρακτηρίσω την εμφάνισή σας ηρωική αυτές τις μέρες.
2: Κοιτάξτε, είναι υποχρέωσή μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να δίνω τη μάχη μου και στο κοινοβούλιο και εκτός κοινοβουλίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα κομμάτι της πολιτικής δουλειάς είναι. Και αυτό και είναι πολύ σημαντικό.
0: Το χαρακτήρισα έτσι γιατί είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Ειλικρινώς δεν έχω καταλάβει ποια είναι η απόφαση τελικά. Είστε ένα παράλληλο κόμμα με τον Τσίπρα? Θα
2: όχι.
0: Μετέχετε στις εκλογές? Δεν θα μετέχετε στις εκλογές? Συγγνώμη που τα λέω έτσι,
1: δεν
0: αλλά...
1: Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Κάνετε. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Διεθνώς σκεφτόμασταν προηγουμένως ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Για να σας ακούσουμε πολύ προσοχή.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Οι έκτακτες συνθήκες δημιουργούν έκτακτες απαιτήσεις. Εμείς τι απόφαση πήραμε, ποια απόφαση ψήφισε η Κεντρική Επιτροπή και με ευρεία πλειοψηφία? Ότι δεν στεκόμαστε αντιπαραθετικά προς το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική πρόταση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και το επόμενο χρονικό διάστημα θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτή η σύγκληση.
0: Πώς θα εντείνετε τις προσπάθειες αυτές?
2: Θα φτάσω και εκεί. Δίνουμε τέλος στα σενάρια περί ενσωμάτωσης, κλείνουμε το θέμα στο σενάριο της αυτοδιάλυσης και επανερχόμαστε στην προσπάθεια για να βρεθεί κοινός τρόπος με την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς? Τώρα, το πώς είναι ακριβώς δημόσια, με επίσημη παρουσία, έτσι ώστε να τεθεί στο τραπέζι η άποψη του καθενός για να μπορέσει να διαμορφωθεί ένας κοινός τόπος. Και επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε ότι αν δεν ευοδοθεί αυτό, τι θα κάνουμε, η απόφαση δεν διαλαμβάνει κάτι τέτοιο. Έτσι είναι δεδομένο, μένει μόνον στο τώρα. Θα εκτιμήσει η πολιτική γραμματεία τις εξελίξεις και θα το δούμε συλλογικά και συνολικά.
0: Ναι, δεν θα σας ρώταγα αυτό, θα σας ρώταγα όμως το εξής, ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Δηλαδή, ένα λεπτό, δηλαδή, με συγχωρείτε, ναι. Θα είσαστε ένα κόμμα που δεν θα αντιπαρατεθείτε στον Αλέξη τον Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Θα κατέβετε στις εκλογές όμως.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, να το βάλουμε. Ε? Όχι.
2: Όχι, όχι. Ούτε θα κατέβουμε, ούτε δεν θα κατέβουμε. Σε αυτή τη φάση είναι η γραμμή που έχουμε εκφωνήσει εδώ και ένα χρόνο.
0: Δηλαδή,
1: θα μας τρελάνετε, μισό λεπτό. Θα κατέβετε ή δεν θα κατέβετε. Μα εσείς το είπατε.
2: Μα σας λέω, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν είναι θέμα της απόφασης. Σας θυμίζω ότι έχουμε μια πρόταση για την προοδευτική συνεργασία που ήταν να καθίσουμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε.

0: γεγονός και από το ρεπορτάζ που έχω εγώ προσωπικά ότι δεν συνεργάζεται με ομάδες, με κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας το ξεκαθάρισε πλήρως ότι οι συνεργασίες θα είναι με πρόσωπα. Δηλαδή θέλει ο Θεόφιλος ο Ξανθόπουλος να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, να παραιτηθεί της βουλευτικής του έδρας και να πάει στο Τσίπρα. Έχει καλώς χωρίς ανταλλάγματα του τύπου θα έχει αυτή τη θέση, θα έχει την άλλη. Τελεία. Αυτό είναι το νέο, ο νέος όρος που βάζει ο κύριος Τσίπρας. Είναι τελειωμένο. Κατά συνέπεια, με ποιους θα συνεργαστείτε για αυτό το προοδευτικό μέτωπο? Με το ΚΚΕ δεν μπορείτε. Η Νέα Αριστερά διαλύθηκε. Ο Βαρουφάκης δεν σας θέλει. Ο Τσίπρας δεν θέλει κόμματα και ιστορίες. Και μένετε εσείς με ποιον?
1: Λοιπόν,
0: το Πασόκ δεν κατεβαίνει.
1: Εμείς εκτιμούμε ότι υπάρχει αυτή η αφετηριακή διαφωνία του Αλέξη Τσίπρα. Ταυτοχρόνως όμως υπάρχουν και οι ανάγκες της κοινωνίας και οι απαιτήσεις των κοινωνικών τάξεων. Άρα, θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε την ίστατη προσπάθεια. Εάν δεν ευοδοθεί, εδώ είμαστε να το ξαναδούμε.
0: Ναι, τον αλλά όμως είναι δυνατόν ένα κόμμα με ιστορική βάση. Εντάξει, ανακατευτήκατε στη διακυβέρνηση. Συνήθως η αριστερά είναι ένας χώρος όπου χτυπάει τις κυβερνήσεις,
2: κάνει κριτική,
0: ενισχύει τα κινήματα.
2: Αλλά μένει απ' έξω όμως.
0: Αλλά τώρα, τέλος πάντων, ο κύριος Τσίπρας, εάν έχει αυτό το 15% που έχει τώρα και αυτό αυξηθεί, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω, να σας πει ελάτε. Εκτός αν πάει στο 11, μόνο τότε θα μπορεί να υπάρξει, να αλλάξει. Αλλά πώς θα βγει, με συγχωρείτε, μέρα μου το είπε στέλεχος δικός του με τον οποίο βρέθηκα εχθές. Και μου λέει, πώς θα πει ο Αλέξης Τσίπρας τώρα πάω, γυρίζω πίσω? Δεν γίνεται, μου
2: εγώ
0: λέει.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτά τα λέτε εσείς. Εντάξει, και τα καταλαβαίνουμε, μας τα εξηγείτε.
0: Όχι, δεν
2: θα κατέβω, θα κατέβω. Είπε ότι δεν θα κατέβω. Ούτε εγώ το κατάλαβα πολύ, αλλά τέλος πάντων. Στην κοινωνία. Περιμένετε.
1: Συγνώμη,
2: θα σας πω, θα σας πω, θα σας πω. Μισό λεπτό. Αφήστε με να σας ρωτήσω. Αυτά που λέτε εσείς. Πιστεύετε ότι περνάνε στην κοινωνία και στους ψηφοφόρους σας? Πώς? Δηλαδή ο ψηφοφόρος που θα είναι στην κάλπη και θα έχει το ψηφοδέλτιο, ποιο ψηφοδέλτιο θα πάρει, πού θα το ρίξει, πού θα πάει?
1: Γιατί βάζετε το κάρο μπρος απ' άλογο, κυρία Νέγκα?
0: Εσείς το κάνετε γιατί, αυτό, όχι εμείς.
1: Όχι, εγώ μίλησα ευθέως. Σήμερα, ακούστε λίγο, σήμερα εγώ θα απαντήσω ευθέως σε όποια ερώτηση μου κάνετε. Και μου κάνει εντύπωση ότι σας έχω απαντήσει και σας λέω ότι σήμερα η απόφαση είναι ότι εκτιμούμε ότι επειδή υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας έστω και αυτή τη στιγμή να εξαντλήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Μάλιστα. Η κυρία Νέγκα με ρωτάει για τις εκλογές και τα ψηφοδέλτια. Σήμερα λοιπόν η πρόταση που έχουμε είναι συνέχεια αυτής που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
0: Δεν
1: μπορεί να αφήσουμε Το ρεύμα που ξεκινάει, ας πούμε, από την παρουσία της Ελλάς αναξιοποιητό και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να συμμετέχουμε σε αυτό. Αυτό είναι.
0: Ωραία. Όμως, σαν κόμμα με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με μια ιστορία, δεν θα έπρεπε να πείτε εμείς είμαστε εδώ και όποιος θέλει να κουβεντιάσουμε, εμείς είμαστε ανοιχτοί? Δεν λέτε αυτό? Πάτε στο παρακαλετό, δηλαδή.
2: Έχω και άλλη ερώτηση.
0: Περίμενε.
1: Λοιπόν,
0: έτσι το καταλαβαίνω. Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Κάτι ακούω, μέσα, δεν ξέρω τι γίνεται. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε καλά. Πολύ καλά, ναι.
1: Εγώ δεν σας ακούω. Κάτι για σεβασμιότητα τον Μητροπολίτη. Ακούω κάποιος μπήκε μέσα στην γραμμή. Δεν σας ακούω καλά.
0: Ναι. Δεν πειράζει, εντάξει. Αφήστε τον Μητροπολίτη τώρα ήσυχο και την εκκλησία.
1: Δεν ξέρω, ακούω κάτι.
0: Θα σας βάλω τον Εσπερινό, μείνετε ήσυχος.
1: Κύριε Χατζή, θα με πάρετε σε πολύ λίγο, σας παρακαλώ, γιατί ακούω μέσα ειδήσεις.
0: Ακούτε ειδήσεις?
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
2: Βεβαίως.
1: Πάρτε με πάλι, γιατί ακούω εκφώνηση και δελτίου ειδήσεων.
0: Μάλιστα, ωραία, σας παίρνουμε πάλι. Διαφημίσεις και παρερχόμαστε.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί

0: Είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
4: Μαζί ψηλάνθες.
5: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, τώρα μας ακούτε καλύτερα?
1: Σας ακούω εξαιρετικά. Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αντιλαμβάνομαι ότι τη δυσκολία που περνάτε ως κόμμα εννοώ, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί ο κύριος Φάμελος μπορεί να συνεχίσει την πορεία του ο ΣΥΡΙΖΑ ή πρέπει να έχουμε μια αλλαγή ηγεσίας?
1: Δεν μπορώ να... Τι να απαντήσω σε αυτό? Γιατί να έχουμε αλλαγή ηγεσίας? Ναι, εννοώ, αναρωτιέμαι. Ο Σωκράτης Φάμελος εκλέχτηκε πρόσφατα. Νομίζω δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση και της εκλογής.
0: Καλά, και για τον Κασελάκη δεν υπήρχε, αλλά τον φάγατε.
1: Και της παρουσίας του δεν το φάγαμε στροφή. Τώρα το συνέδριο αποφάσισε αλλιώς. Αλλά ξαναγυρίζω τώρα στον Σωκράτη Φάμελο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτό που είναι κρίσιμο ζήτημα είναι η απόφαση, να υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και βεβαίως να έχουμε τα αντανακλαστικά για να καταλάβουμε το τι γίνεται και αν και εφόσον η απόφαση αυτή δεν τύχει της επιδοκιμασίας ή της αποδοχής της άλλης πλευράς, να αναδιατάξουμε τις εκλογικές, την πολιτική μας κατεύθυνση. Αυτό νομίζω.
0: Συγγνώμη, η άλλη πλευρά, την αποδοχή είπατε, ποια θα είναι η αποδοχή κατά τη γνώμη σας η σωστή?
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θεωρώ απαραίτητο είναι να γίνει μία συζήτηση, η οποία μπορεί και να μην καταλήξει, έτσι. Άρα κάνεις μία συζήτηση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, βάζεις τα μείζωνα ποια είναι το κράτος δικαίου, η θέση της χώρας του διεθνή.
0: Αυτά είναι πολύ γενικόλογα πράγματα. Όχι. Πώς τα κάνεις είναι αυτά, δεν είναι πρόσφατο.
1: Κύριε Χατζή, ξεκινάς από το τι θέλεις να κάνεις. Μετά είναι το επόμενο. Πώς θα τα κάνεις? Συμφωνώ μαζί σας, αλλά μην απαξιώνετε το τι θέλεις να κάνεις. Διότι αν εγώ θέλω να βγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει σημείο σύγκλησης. Άρα λοιπόν το τι θα κάνουμε, εφόσον έχουμε ένα κοινό πλαίσιο, μπορούμε να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρξει από πλευράς της Ελλάς η αναγνώριση της ανάγκης της σύμπλευσης. Από εκεί και μετά ο καθένας έχει τη δική του συμμετοχή και ευθύνη.
0: Ο κύριος Τσίπρας όμως δεν λέει κάτι τέτοιο.
1: Μέχρι στιγμής είναι αλήθεια ότι δεν έχει. Εμείς δεν θεωρούμε έχει, ότι δεν είναι ανάγκη, επειδή είναι κοινωνική ανάγκη, κύριε Χατζή. Δεν είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι
2: άλλο.
1: Ότι η κοινωνία στενάζει και ζητάει λύσεις.
2: Κύριε Ξανθόπουλε, είπατε κάτι, σας άκουσα με πολύ προσοχή και είπατε προηγουμένως ότι έχει ένα ρεύμα ο κύριος Τσίπρας, το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε ανεκμετάλλευτο. Αυτό δεν είπατε?
1: Αναξιοποιείτο.
2: Αναξιοποιείτο, πολύ σωστά. Εάν δεν είχε αυτό το ρεύμα, θα συζητούσατε όλα αυτά που συζητάτε τώρα?
1: Ξέρετε, κύριε Ανέγκα, έχετε δίπλα σας έναν από τους εμπειρότερους πολιτικούς ρεπόρτερς. Μπράβο. Δεν γίνεται πολιτική με το αν. Σήμερα εκτιμούμε ότι η παρουσία της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό. Πάμε λοιπόν να μπούμε σε αυτή την προσπάθεια για να ενισχύσουμε αυτή τη δυναμική.
0: Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού ήδη αποδείχθηκε από τις πρώτες δημοσκοπήσεις που είδαμε. Διότι ξέρετε, δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας που δίνει αυτό το έναυσμα, είναι η κυρία Καριστιανού και θα είναι και ο κύριος Σαμαράς.
1: Εμάς μας αφορά ο κεντροαριστερός χώρος, καταλαβαίνετε?
0: Ναι.
1: Σαμαρά, έτσι, άρα εμείς λέμε.
0: Όχι, λέω για το πολιτικό σκηνικό γενικώς.
1: Καλώς, εσείς το λέτε γενικώς και εγώ το λέω ειδικώς.
0: Ειδικώς εσείς,
1: γεωγραφία που μας αφορά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα, πώς να το πούμε, υπάρχει ένα ρεύμα, μια παρουσία την οποία οφείλουμε να ενισχύσουμε, γιατί είναι στην κατεύθυνση της αλλαγής των πολιτικών σχετισμών υπέρ μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Αυτό.
0: Τι εστί πολιτική διακυβέρνηση?
1: Προοδευτική
0: διακυβέρνηση.
1: Να βάζεις τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας πάνω από τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας. Τόσο απλά. Αυτά που παραδοσιακά είναι το αλφαβητάρι της αριστεράς.
0: Ναι, την παλιά.
1: Εντάξει.
0: Ναι, παλιά. Παλιά
1: και τώρα. Όχι, και πάντα. Από εκεί κρίνεται η αριστερά.
0: Όχι όταν κυβερνάτε όμως. Όταν κυβερνάτε.
1: Όταν κυβερνήσαμε σε συνθήκες ασφυκτικής μνημονιακής
0: εποχής. Αυτό δεν είναι δικαιολογία αυτό.
1: Όχι, όχι. Δεν θέλω τις ευκολίες του ρεπορτάζ.
0: Όχι,
1: διότι πρέπει,
0: όχι.
1: Διότι
0: όχι.
1: Θέλω να τα λέμε με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες.
0: Να σας πω εγώ λοιπόν.
1: Όχι,
0: περιμένετε ένα λεπτό. Λοιπόν, δεν μου λέτε κάτι. Μπορούσατε ναι ή όχι να βάλετε χέρι στην ολιγαρχία κατά τη διάρκεια των 4,5 ετών? Ναι ή όχι? Αυτό θέλω να μου πείτε, τίποτα άλλο.
1: Ακούστε, δεν είναι μανιχαϊστικά τα πράγματα.
0: Αφού έτσι μου είπατε ο ίδιος πριν από 5 λεπτά.
1: Ναι. Πριν από 3 λεπτά σας είπα να παίρνεις μέτρα υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας και κατά των οικονομικών ολιγαρχών.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ωραία.
0: Παρακάτω.
1: Απαντώ λοιπόν. Ακούστε με.
0: Ναι.
1: Καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό. Αυξήσαμε τον κατώτατο. Καθιερώσαμε τις
0: διαπραγματεύσεις.
1: Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εναντίον τίνος είναι, κύριε, και υπέρ τίνος είναι, κύριε Χατζή. Εμείς βλέπουμε την κοινωνία μέσα από μια ταξική ανάλυση. Εσείς μπορεί να μην τη βλέπετε. Έτσι είναι δικαίωμά σας και αυτή είναι η δημοκρατία. Αλλά στη δική μας προσέγγιση.
0: Όχι, την βλέπω και εγώ, αλλά εσείς τη βλέπετε λάθος. Γιατί. Να σας πω γιατί. Γιατί η ολιγαρχία υπήρχε και υπάρχει. Και κάθε φορά που βγαίνει ένας αριστερός και κάνει διακήρυξη περί αυτού του ζητήματος, το οποίο αναφέρατε πριν από λίγο, εγώ το αντιλαμβάνομαι και δίκιο και έχει, αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω να το κάνει και κανένας. Ουδείς το κάνει.
1: Εμείς το κάναμε στα πλαίσια των συγκεκριμένων. Εν πάση περιπτώσει, έχετε άλλη εκτίμηση. Εμείς λέμε ότι στα πλαίσια.
0: Δεν είναι θέμα εκτίμηση, είναι θέμα πρακτική στην καθημερινότητά μας.
1: Ωραία, συγγνώμη, το ξαναλέω. Ότι καταργήσαμε τον υποκατώτατο είναι ενίσχυση των κοινωνικών χαμηλών.
0: Ναι, αλλά δεν βάζεις χέρι στην πλουτοκρατία, έτσι.
1: Κύριε. Εγώ ας δώσω το απαραίτητο πάτημα στους ανθρώπους να έχουν μια ασφάλεια,
0: καλά,
1: να μπορούν
0: εντάξει,
1: να πείσουν στο
0: εντάξει,
1: γιατρό, ναι, στα επίγοντα, να μπορούν να έχουν, ναι, φάρμακα.
0: Καλά και τώρα έχουν, εντάξει.
1: Εντάξει, τα βλέπετε τι γίνεται.
0: Επειδή τα βλέπω, τα ξέρω.
1: Κύριε Χατζή, και εσείς τα ξέρετε και εγώ τα ξέρω.
0: Μια χαρά είναι,
1: μας,
0: ναι.
1: Έχει ο καθένας μας την προσέγγιση του. Ναι. Εμείς είμαστε περήφανοι για τη διακυβέρνηση 15-19.
0: Δεν θέλω να μιλήσετε.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι ένα 52% περνούσε καλύτερα τα χρόνια εκείνα.
0: Αυτό
1: μέσα
0: δεν
1: σε δημοφιλικές
0: μνημονιακές.
1: Υπάρχει δημοσκόπηση.
0: Υπάρχει δημοσκόπηση. Καλά, υπάρχει δημοσκόπηση που σας δίνει 1,2. Πώς παίρνει για καλύτερα.
1: Σήμερα
0: δεν σας ξαναψηφίζουν, ρε παιδιά.
1: Σήμερα δεν είναι το θέμα το 15-19. Σήμερα είναι να βρεθεί μια ισχυρή πρόταση απέναντι στην μονοκρατορία του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις
0: διάσεις. Αυτό το αφήγημα δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα όλο αυτό το διάστημα.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Γιατί και το λέτε, το θυμάμαι εγώ και εσείς προσωπικά, το κόμμα σας, αυτό το λέει από την περίοδο της απλής αναλογικής.
1: Ναι,
0: ότι πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις να συνεργαστούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Σωστό. Δεν μπορεί να τη λέει κανείς αυτό. Γι' αυτό και έγινε απλή αναλογική. Δεν γίνεται οι εκλογές και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας διαπέτυχε το πείραμα.
1: Προφανές. Γιατί απέτυχε, γιατί τα όμορα πολιτικά κόμματα είδαν μια ευκαιρία να βάλουν τρικλοποδιά στο Τσίπρα και να ανοίξουν τον δρόμο για το Μητσοτάκη. Ούτε το ΠΑΣΟΚ δέχτηκε να μπει στην ιστορία, ούτε το ΚΚΕ. Αυτό τώρα.
0: Το ΚΚΕ δεν θα έπαινε. Τώρα μην περιμένετε το ΚΚΕ. Αυτή είναι κανονική τώρα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Τώρα, δεν θέλω να πω στο κανονική τώρα, γιατί δεν θέλω να μεταφέρουμε τη συζήτηση στην κριτική για το ΚΚΕ. Αυτό που λέτε είναι επιχείρημα υπέρ των δικών μας απόψεων, ακριβώς διότι την προηγούμενη φορά που είχαμε την απλή αναλογική και πήγαμε μέχρι το τέλος με αυτή τη γραμμή, είδαμε τις συνέπειες. Ναι, γι' αυτό λέω, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει αυτή η γραμμή της προοδευτικής συνεργασίας, να το πω δημοσιογραφικά, έχει ημερομηνία λήξης.
0: Ναι.
1: Εάν δεν τελεσφορήσει, πρέπει να δει το κόμμα τι θα κάνει.
0: Εντάξει, σωστό είναι
1: αυτό. Αυτό λέω. Θα συνέλθει η πολιτική γραμματεία, η κεντρική επιτροπή και θα δούμε τι θα κάνει.
0: Ωραιότατα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε.
1: Καλημέρα,
0: καλή εβδομάδα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πήγαινε στο.
2: Τι κατάλαβες. Εδώ δεν λέω από τον κύριο Ξανθόπουλο.
0: Για βάλε.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς τα καταφέρανε να φτάσουν σε αυτό το σημείο ένα κόμμα που κατάφερε κάποτε να πάρει πριν από μερικά χρόνια να πάρει ένα, πριν από 10 χρόνια να πάρει ένα ποσοστό αρκετά υψηλό, ούτως ώστε μαζί με τον Πάνο Καμένο να δημιουργήσουν τις προποθέσεις και να κάνουν μια κυβέρνηση μαζί. Εντάξει, ο Τσίπρας αποχωρεί από πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω γιατί αποχώρησε ουσιαστικά, αν και είχα αποκαλύψει τότε, γιατί μου το είχε πει.
2: Εσύ δεν ξέρεις.
0: Όχι. Θα σου πω.
2: Νομίζω ότι δεν το άντυχε.
0: Αυτό είναι το ένα, είναι το ανθρώπινο.
2: Ναι.
0: Πολιτικά εννοώ. Θυμάμαι που μου είχε πει μετά τις εκλογές του 19 ότι κοίτα να δεις, εάν τις εκλογές κάνεις τετραετία ο Μητσοτάκης και χάσω και χάσει το κόμμα, εννοείται και αυτός, εγώ θα φύγω. Εμένα μου το είχε πει το 20 αυτό. Το είχα γράψει.
2: Να.
0: Μου είχε πει θα φύγω, διότι δεν με φέρνουνε άμα γίνει έτσι λοιπόν και τα λοιπά. Μάλλον τα πήρα ανάποδα με όλους αυτούς, τσαντίστηκε, κουράστηκε, σηκώθηκε και έφυγε. Μετά είναι υποψήφοι για να τον διαδεχτούν η κυρία Αχτσιόγλου και ο κύριος Κασελάκης. Αυτοί οι δύο ήταν οι δύο αντίπαλοι, σε εισαγωγικά ή εκτός, όπως θέλετε βάλετε το, για να εκλεγούν,
2: υπάρξει,
0: να υπάρξει συνέχεια και τα λοιπά. Η κυρία Αχτσιόγλου έφαλε το αριστερό της χέρι μια μπουνιά και φεύγει με αυτό και τελείωσε εκεί το έργο.
2: Είχαμε και τα παρατράγουδα πριν από αυτό. Θυμάσαι τους αρχηγούς, ναι, ναι, τον Μπλέτσο.
0: Μετά η Αχτσιόγλου φεύγει. Τον είδα σου πατέρα, Απόστολο, και μου είπε.
2: Ναι. Δεν μπορούσε. Όχι, θέλω να πω ότι ήταν και επεισοδιακή η κατάσταση μέχρι να φτάσουμε εκεί.
0: Ναι, μετά παίρνει 10-12 βουλευτές η Αχτσιόγλου, φεύγει, βάζουν αρχηγό το Χαρίτσι, κάνουν την αριστερά.
2: Το κόμμα των υπουργών.
0: Ναι. Ο Κασελάκης ταυτόχρονα μαζώνει τους υπόλοιπους και πάνε στις πέτσες.
2: Να κάνουν,
0: το θυμόσαστε στις πέτσες, να κάνουν. Αυτοί δεν θέλανε να πάνε στις πέτσες, θέλανε να πάνε στην Ήω σε κανένα κάμπινγκ. Αυτά έτσι αριστερά.
2: Άρα
0: έχει
2: υπάρχει και
0: εναλλακτικό τουρισμό.
2: Ναι, ναι.
0: Εναλλακτικό,
2: τι εναλλακτικό, εντάξει, ναι, δεν είναι εναλλακτικό.
0: Δεν ικανοποιήθηκαν από το σέρβις στις πέτσες, αντίθετα τον διώχνω τον Κασελάκη. μετά τον Κασελάκη. Μαζονώνται όλοι, ποιον θα κάνουμε αρχηγό, φέρ το Φάμελο, βάζουν. Ο οποίος, εντάξει, είναι σε πολύ δύσκολη θέση αυτός. Είναι και με τον Τσίπρα, είναι και με τους άλλους, είναι και μόνος του. Είναι μια κατάσταση, δηλαδή, εμένα αυτό που με προβληματίζει όλη αυτή την ιστορία, και θέλω να το πω στους φίλους ακροατές, οι οποίοι είναι αριστεροί και έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ή κατά καιρούς τέτοια κόμματα, πώς μας κυβερνήσαν αυτά τα χρόνια. Με όλες αυτές τις αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. Η εξουσία θα μου πει ενώνει, αλλά αυτό τι είναι. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Μάριος, κατέβει μαζί με τον Τσίπρα, τι διαφορά θα έχει με το προηγούμενο? Καμία. Ντρέπομαι, λέει, άμα ντρέπεσαι και να με ακούσει, ακούω άλλο κανέναν άλλο, ναι. Κάνε μας τη χάρη πρωί-πρωί τώρα.
2: Μας έχουν στείλει έργο ζωγραφικής, αυτά που κάνουν στο AI,
0: ναι,
2: με τίτλο «Ο Άρχοντας», και είναι ο Τσίπρας έναν θρόνο και οι κέτες Σιριζέοι, και είναι ο Φάμελος από κάτω, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι κετεύουν, ναι, τον Άρχοντα Τσίπρα. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας γράφει, ο Φάμελος θα τον πήρε να του πει «Μη λες βλακίες». Ακούω από μέσα ειδήσεις και τα λοιπά. Όχι, παιδιά, δεν άκουγε ο άνθρωπος. Μην τα βλέπετε όλα περίεργα. Καλημέρα σας. Για να γίνει αντιληπτό ποιοι κυβέρνησαν τον τόπο με αρχηγό του τον Τσίπρα, που δεν θυμάται τα παλιά, αναφέρω τα εξής. Ξέρετε κάποια αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα που έφυγαν στην πορεία τα 3/4 γυαλού και τώρα λένε ότι δεν ξέρουν αν θα κατέβουν στις εκλογές και θέλει ο πρώην αρχηγός τους να επανέλθει στο προσκήνιο, μας γράφει εδώ ο φίλος. Ο Αλέξης. Ο Δημήτρης, μάλλον, συγγνώμη. Ο Δημήτρης. Τι θα προσφέρουν αυτοί στον Τσίπρα, δηλαδή, χωρίς αυτονομία, χωρίς κόμμα, με 1% και ιστορικό με τόσες φασαρίες? Είναι και αυτό ένα ερώτημα.
0: Ναι.
2: Τι θα προσφέρουν? Γι' αυτό πιθανότατα και ο κ. Τσίπρας εκτιμά ότι δεν τους χρειάζεται. Λοιπόν, ο Χρήστος μας γράφει. Τάκη, δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα από αυτά που λέει ο Ξανθόπουλος. Καλημέρα.
0: Επειδή γράφει ένα μήνυμα ο κύριος Λαγκαδίτης, ο οποίος είναι και ανορθόγραφος βέβαια.
2: Πούντος,
0: το κακό, το πολύ κακό στο επίρρημα γράφεται με ωμέγα, δεν γράφεται με ωμικρόν. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πεις, έχει σημασία? Όχι, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, ανάλογα πώς το βλέπει κανένας. Θέλω να σου πω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που λες. Εμείς κάνουμε μια δουλειά. Εγώ, γλύφτης υπουργών και πρωθυπουργών και βουλευτών, δεν είμαι καλύτερα να παίρνω τους φίλους σας, λέει, στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Όποιος θέλει βγαίνει. Εμείς δεν βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο σε κανέναν. Και όποιος θέλει βγαίνει και μιλάει. Έτσι παίρνουμε εμείς συνεντεύξεις. Αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει.
2: Υπάρχουν και άλλες πορτοκαλιές.
0: Βάλε να ακούσεις Real, βάλε να ακούσεις κόκκινο, βάλε να ακούσεις πορτοκαλί, βάλε ό,τι θες. Βάλε και κανέλα, βάλε και γαρίφαλα, βάλε και ό,τι θες. Και φτιάξε τούρτα, ξέρω.
2: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα. Έτσι, όπως είναι η καθημερινότητα γεμάτη σύψη και δυσοδεία για το κυνήγι της καρέκλας, καλύτερα να λέμε λίγα ανέκδοτα, πώς γελάσουμε. Μπορείτε και εσείς να μας στέλνετε μήνυμα.
0: Ο Θεοφίλος πάντως ο Ξανθόπουλος που βγήκε τώρα.
2: Ναι.
0: Που το πάει, είναι ηρωική πράξη που κάνει, είναι γιατί σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να πει τίποτα, γιατί δεν έχουν πάρει καμία απόφαση.
2: Α, καλά, δεν το συζητώ.
0: Η απόφαση ποια είναι δηλαδή? Ότι εμείς λέμε να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, δηλαδή ουσιαστικά να κατέβουν μαζί, να έχουν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Γιατί να το κάνει ο Τσίπρας αυτό? Ο Τσίπρας έχει 15% και αυτή 1,2. Ο Τσίπρας αν το 15 κεφαλαιοποιήσει και το πάει 16-17, εκτός αν πέσει αυτό, δεν το ξέρω. Αυτό θα το δούμε σε επόμενες δημοσκοπήσεις. Εάν πέσει, είδες τι είπε, να αναθεωρήσεις απόψεις. Αυτή είναι η γραμμή. Μίλησα με ένα κεντρικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μου είπε ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή εάν ο Τσίπρας πέσει από το 15, πάει στο 12, 13, 11,5, εκεί κοντά, τότε...
2: Ναι.
0: Ίσως αναθεωρήσει απόψη το αν μας θέλει όρους ή δεν μας θέλει. Αλλά
2: δηλαδή,
0: νομίζω ότι δεν θα το κάνει ο Τσίπρας.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε, και είναι και αστείο που το λένε, είναι ένα brand name, καλός ή κακός. Έτσι. Μπορεί τώρα να είναι πάρα πολύ χαμηλά, μπορεί όμως στη συνέχεια, δεν ξέρεις τι γίνεται, μπορεί να απογοητεύσει ο κύριος Τσίπρας. Έτσι. Μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν στην πολιτική. Το εγκαταλείπουν αυτό το brand name εντελώς? Δεν θέλουν να το βλέπουν, να το πετάνε στα σκουπίδια και λένε εμείς θέλουμε να προσαρτηθούμε, θέλουμε να προσαρτηθούμε. Δεν σας θέλω, δεν σας θέλω, λέει ο Τσίπρας.
0: Αυτή τη ρητορική την είχαν και στις εκλογές.
2: Ναι.
0: Και από αυτό την πατήσανε. Δηλαδή, πώς την πατήσανε? Λέγανε με την απλή λογική να έρθετε όλοι εδώ να συνεργαστείτε. Τους εξηγούσαμε δημοσιογραφικά ότι το ΚΚΕ τουλάχιστον. Είναι ένα κόμμα το οποίο δεν πρόκειται να έρθει, δεν υπάρχει καμία από των περιπτώσεων. Δηλαδή είναι άλλο έργο, πιστεύει σε άλλα πράγματα.
2: Ό,τι πιο συμπαγές και ό,τι πιο ξεκάθαρο.
0: Πιστεύει, αλλά έχει άλλο καταστατικό.
2: Ναι,
0: έχει άλλη,
2: μιλάει... Ιδεολογική βασική διαφορά, ναι.
0: Όχι, μιλάει για ένα άλλο καθεστώς.
2: Βεβαίως.
0: Δεν μιλάει για αυτό το καθεστώς με εκλογές και με τέτοια. Το ΚΚΕ σου λέει βγήκαμε, τελειώσαν οι εκλογές, έχουμε τα συμβούλια, το ένα, το άλλο, ο λαός στην εξουσία και τέτοια. Αυτό. Αυτή είναι η δικιά τους άποψη.
2: Ναι, ναι.
0: Και σεβαστή. Από εκεί και πέρα όμως, δεν νομίζω ότι... Εντάξει. Ο Δίχας και ο Ρώτας λέει δεν...
2: Δεν καμουφλάρονται, ναι. Μάλιστα. Ωραία.
0: Βαρεθήκαμε, λέει, να σκέφτονται τη βουλευτική καρέκλα και πώς θα καταφέρουν με όποιο τρόπο να διατηρήσουν, ξεχνώντας ότι ο κόσμος κουράστηκε και δεν αντέχει όλα τα κόλπα τους και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και ακούει παντού υποσχέσεις και αερολογίες.
2: Ο Πέτρος λέει: καλημέρα. Πάντως, άκρη δεν έβγαλα σαν τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού ένα πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος μετέφερε μία. Δεν συμφωνώ. Μετέφερε μία αντίληψη, μία άποψη.
2: Εντάξει, είναι δυσνόητο πάντως.
0: Η οποία κυριαρχεί, εντάξει.
2: Εντάξει, είναι δυσνόητο. Τώρα μπορεί να μείνει σαν τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού, αλλά δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Γι' αυτό και ρώτησα πώς πιστεύουν ότι περνάει αυτό στο μέσο άνθρωπο.
0: Ναι, άλλη μία ρίξε, λέει, άλλη μία πενιά για
2: βεβαίως,
0: το θέμα της.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίος ο διαγωνισμός.
0: Το διαγωνισμό μας που είναι.
2: Μπορείτε να λάβετε μέρος για να πάτε στην Αλσατία με την αρρωγή του Versus Travel, στην ονειρική Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Καταπληκτικό ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Αν θέλετε να λάβετε μέρος, είναι πολύ απλή διαδικασία. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και όλο αυτό το στέλνετε στο 54301. Θα τρέχει αυτός ο διαγωνισμός μέχρι τις αρχές Ιουλίου.
0: Τέλεια. Λοιπόν, αυτό είναι ωραία εξέλιξη. Λοιπόν, έχουμε... μάλιστα. Δώσε στην κυρία εδώ τα μηνύματα, παρακαλώ. Έχουμε και τις μουσικές μας και τις διαφημίσεις μας.
2: Θες να παίξουμε διαφημίσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μας γράφει εδώ ο Φραγκίσκος, κατάφερε να φτάσει στο 1,8 δημοσκοπικά και στη γελιότητα του σημερινού κόμματος, γιατί αυτό ακριβώς είναι ο ρόλος του. Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που έρχεται να απορροφεί στη λαϊκή αγανάκτηση και να μπει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες μας.
0: Μάλιστα, μετά τα υπόλοιπα.
2: Βεβαίως.
0: Έχω τραγούδι που θα σας αρέσει, είμαι βέβαιος. Ελάτε, Τάση.

0: 94,7. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει ενεργών.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας Τωτονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
8: Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, λέει, δεν είμαι από το Κυλκής. Άρα δηλαδή κοροϊδευόμαστε. Περί αυτού πρόκειται, με συγχωρείς δηλαδή. Κάπου να υπάρχει και μια, πώς να σου πω, μια ηθική σε αυτά τα θέματα, ηθική, πολιτική εννοώ ηθική. Δεν μπορεί τώρα δηλαδή να μου λες εγώ Πασόκ ήμουνα. Τι Πασόκος ήσουν αρεμάς τώρα, αφού με το ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκες. Μας φώναξε λέει ο Αλέξης Τσίπρας, και επειδή σε φώναξε ο Αλέξης Τσίπρας, και εμένα με φωνάζουν διάφοροι στον δρόμο. Τι πρέπει να γίνει.
9: Αν ακούς φωνές να το κοιτάξεις.
8: Αν ακούς φωνές να το κοιτάξεις. Ναι. Έχεις δίκιο
9: λοιπόν,
8: σε αυτό.
9: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους, λέει ο Νίκος από τον Ναύπλιο και από εμάς. Η Σμαράγδα λέει: κύριε Χατζή, μου θυμήσατε τα νιάτα μου στο πάρτι. Α, στο πάρτι στην Αλεξάνδρεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ επειδή έβαλες την Ελισεντάκα. Καλημέρα κυρία Νέγα και κύριε Χατζή και καλή εβδομάδα, μας λέει η Ρενάτα. Ακούω τώρα τα μηνύματα κάποιων ακροατών και θέλω να τους πω ότι ο Μητσοτάκης δηλαδή δεν είναι στον κόσμο του που θεωρεί ότι και ο ΠΚΠ και Πρέτορ είναι μεταρρυθμίσεις, που θεωρεί ότι το ξεπούλημα της Ελλάδας είναι ανάπτυξη, που θεωρεί ότι το παρακράτος που έχει στήσει στα υπόγεια λέει, του Μαξίμου είναι κράτος δικαίου έλεος, μας λέει εδώ η Ρενάτα. Και εσείς μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε, να μας στείλετε SMS στο Viber στο 6947-989-989.
8: Εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία αυτή, την κυρία Ρενάτα Μαγκλάρα. Θέλω να τη ρωτήσω το εξής. Okay. Ας πούμε ότι ισχύει όπως το λέτε εσείς. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να σας αμφισβητήσω ούτε. Λοιπόν, πρώτον, θέλω να μου πείτε, δηλαδή στον κόσμο, πού θεωρεί. Θεωρεί ότι ο ΠΚΠ και τον Πρέτατο είναι μεταρρυθμίσεις. Ένα λεπτό, να πάρουμε τον ΟΠΚΠ. Ο ΠΚΠ είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Εκεί φαγωθήκανε πάρα πολλά λεφτά.
9: Ναι.
8: Δεν υπάρχει τίποτα σχετικά με τους πολιτικούς, δηλαδή πολιτικό χρήμα. Δεν υπάρχει. Και είναι ξεκάθαρο και από την.
9: Δεν προκύπτει ότι τα πήρανε.
8: Όχι,
9: δηλαδή,
8: γιατί αυτό με ενδιαφέρει.
9: Αυτό, ναι.
8: Το δεύτερο όμως που με ενδιαφέρει είναι να δικαστούν και να καταδικαστούν εφόσον η δικαιοσύνη το κρίνει. Αυτοί οι οποίοι κάνανε ψεύτικες δηλώσεις. Οι οποίες, κυρία Μαγκλάρα, οι ψεύτικες δηλώσεις δεν τις έχουν κάνει μόνο δεξιοί. Είναι διαχρονικό το σκάνδαλο αυτό. Είναι τεράστιο. Το έχω πει 100.000 φορές. Δεν περιμένω την κυρία Κοβέση να έρθει να μου κάνει. Έχω αντιπαράθεση, το ξέρετε αυτό και δεν το παίρνω πίσω. Περιμένω την κυρία Κοβέση τώρα να έρθει να μου κάνει το μέντορα στην ελληνική δημοκρατία και να μου πει πώς θα είναι το κράτος και αν θα πρέπει δύο νόμοι να καταργηθούν. Όχι. Όχι. Δεν το περιμένω. Τώρα το παρακράτος, τα υπόγεια, το Μαξίμου δεν έχει υπόγεια. Δεν ξέρω τι εννοείται. Δεν έχει. Δεν έχει. Κυρία Καρέλα, παρακαλώ, μη στέλνετε εδώ το μήνυμα αυτό για το ταξίδι. Σας είπαμε που θα το στέλνετε.
9: Είπαμε ποια είναι η διαδικασία. Εγώ την ξαναλέω γιατί είναι καινούριος ο διαγωνισμός.
8: Ναι.
9: Ότι στο κινητό σας θα γράφετε ένα μήνυμα. Θα γράφετε 989, θα αφήνετε κενό. Όνομα τεπώνυμο. Θα αφήνετε κενό, συγγνώμη. Θα γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Μετά το όνομα τεπώνυμο και μετά θα το στέλνετε προσοχή στο 54301.
8: Μάλιστα.
9: 989 έτσι. Κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54301 για να διεκδικήσετε το ταξίδι στην Αλσατία.
8: Μάλιστα, ωραία λοιπόν. Λέει καλημέρα σας. Και όσο όλα τα αριστερά κόμματα λένε με κάθε ευκαιρία ότι ο μεγαλύτερος στόχος του είναι να ρίξουν το Μητσοτάκη, δεν θα ξανακυβερνήσουν ποτέ. Διότι στόχος έπρεπε να είναι τα προβλήματα του κόσμου και όχι η εξουσία. Καλή εβδομάδα. Δίκιο έχεις, δεν μπορώ να πω.
9: Το κόμμα λέει είχε Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες. Και όταν ήρθε η ώρα για πρόεδρο, πέταξαν μέσα έναν άσχετο για να μην έχουμε την Έφη. Από εκεί και πέρα το χάος, ο κόσμος απογοητεύτηκε, μας λέει Πινελόπη.
8: Εδώ ένας φίλος ο Ροβέρτος λέει: ο Τσίπρας κατεβαίνει στις εκλογές για να συνεργαστεί με το Μητσοτάκη. Πάλι αυτοί θα εκμεταλλευτούν αυτή τη χώρα, αλλά δεν έχει επιλογές. Δεν έχει, όχι, δεν πρόκειται να συνεργαστεί ο Μητσοτάκη με τον Τσίπρα, ξεχάσα το.
9: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο άνθρωπος είπε πεντακάθαρα: εάν υπάρχει σύγκριση, πάμε για νέο κόμμα. Εάν δεν υπάρχει, κατεβαίνει ο καθένας μόνος του. Ασύγκληση, μάλλον εννοείς εδώ, Γιάννη μου. Αλλά για κάποιους είναι φυσική, χημεία και μαθηματικά μαζί. Ναι.
8: Και εδώ λέει, Τάκη, καλημέρα. Λέει, έπρεπε να είσαι στο φούρνο της Κηφισιάς το πρωί, τι να δεις ποια είναι τα πραγματικά γκάλωπ ενάντια στην κυβέρνηση και εσύ ασχολείσαι με τον Τσίπρα. Να μην ασχολούμαι με τον Τσίπρα. Ποιος
9: είναι ο φούρνος της Κηφισιάς?
8: Εδώ είναι ο φούρνος.
9: Α, και έχει κάνει γκάλωπ. Με τους φούρνους δεν θα ασχολούμαι. Τι λες, άμα έχει ωραία τυρόπιτα. Είμαι στις ειδικότητές μου.
8: Η τυρόπιτα.
9: Ναι, βουλής μόνο, εγώ θα έλεγα.
8: Ναι, τα συγχαρητήρια.
9: Σ' αρέσουνε αυτές? Δεν σ' αρέσουν τις βουλής τυρόπιτες, αυτό που είναι παλιακό, ωραίο?
8: Όχι, όχι. Μένα μου αρέσουν συγκεκριμένες. τυρόπιτες, ο οποίος πάω και παίρνω. Οπότε κρυφά, βέβαια.
9: Μικέ, μικέ. Μικέ, ψηφίζει μικέ.
8: Με οποίο κρυφά, βέβαια, που σε λαμβάνεσαι.
9: Το κρυφά είναι που κάνει πιο νόστιμο.
8: Και μου λέει, φας κάτι, δεν πεινάω. Είχα
9: μια σαλατούλα.
8: Μια σαλατούλα, είχα πει δύο τυρόπιτες. Εγώ είχα στα νιάρια.
9: Δύο χρειάζεσαι.
8: Δύο.
9: Πιστεύεις ότι η πρώτη είναι αφρός.
8: Η μία είναι στέκεται μέχρι το λάρι.
9: Ακριβώς.
8: Η υπόλοιπη κατέβηκα. Λοιπόν, έχω τραγούδι φοβερό, πάρα πολύ ωραίο. Σήμερα έχω διαλέξει διαφορετικό.
9: Σήμερα πας καλά, ναι.
8: Ναι, πάω καλά. Ναι. Έχω άλλο ρεπερτόριο. Τάσο, παρακαλώ, έχεις τον λόγο.

0: Μιλάμε για δύο Έλληνες καλλιτέχνες, από τους λίγους που έχουν κάνει καριέρα στο εξωτερικό, είναι η Νάνα Μούσχουρη και ο Ντέμις Ρούσος, τους οποίους τους γνωρίζεις και τους δύο προσωπικά.
1: Νάνα Μούσχουρη έχει επίπεδα Pink Floyd, είναι οι πωλήσεις.
0: Την Νάνα Μούσχουρη τη γνώρισα, καθόμαστε σε ένα κράσπεδο μαζί πεζοδρομίου, έτσι γνωριστήκαμε, σε κάποια εκδήλωση και καθόμαστε στο κράσπεδο και αυτή έκατσε εκεί, είχε φοράει ένα τζιν απλή.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι στάρ, ήταν απλή.
1: Η τεράστια στάρ.
0: Ήταν κομπλεξική. Ναι. Και τον Ντέμι Ρούσο φάγαμε ένα μεσημέρι μαζί και είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν μεγάλες προσωπικότητες στο διεθνές στάρ. Και έχουν πουλήσει χιλιάδες δίσκους.
1: Εκατομμύρια, παιδί μου. Ναι. Είναι καταπληκτικό. Πώς μπόρεσε.
0: Εκατοντάδες, εκατοντάδες.
1: Πώς μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι οτιδήποτε ελληνικό να το εξάγουν με πολύ επιτυχημένο τρόπο. Έτσι, μια εποχή όπου δεν υπήρχε ούτε αυτό το επίπεδο marketing που υπήρξε μετά, ούτε τίποτα τέτοιο. Και να αρέσει και πάρα πολύ αυτό που έκαναν. Τι άρεσε. Καλά, είναι να μου σου έχει τραγουδίσει τα πάντα. Και δεν εμείς μας.
0: Ναι. Ξεκίνησε με τον Χατζηδάκη.
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Εκεί ήταν το μεγάλο της μπαμ. Έφυγε στο εξωτερικό, αλλά ήταν φωνάρα, γιατί κι άλλοι πάνε στο εξωτερικό. Και γυρίζουν άπραγοι.
1: Και άλλες φωνάρες δεν τολμούν να πάνε στο εξωτερικό.
0: Όχι, δεν μπορούν να πάνε.
1: Όπως η Τζένι Βάνου δεν είχε πει ότι
0: τεράστια φωνή,
1: η Νάνα, τεράστια φωνή. Η Νάνα Μούσχουρη τόλμησε και τα κατάφερε.
0: Ναι, με τα γυαλιά της κλασικά αυτά.
1: Με τα γυαλιά της, ναι, ένα φαινόμενο μοναδικό δηλαδή. Τώρα.
0: Και ο Ντέμις δυνατός πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Ντέμις Ρούσος. Ήτανε...
1: Και σόου έκανε.
0: Το. Του λέω τότε που μιλάγαμε, του λέω να σου πω, δεν με υιοθετείς. Για να παίρνω τα δικαιώματα.
1: Έτσι.
0: Να μην χρειάζεται να δουλέψω και γέλασε, βέβαια. Εννοείται. Τα έχει φροντίσει αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα με τη Λένα Βασιλάκου στο Βελτίο Ειδήσεων. Σήμερα είναι γιορτές. Είναι της Αγίας Καλλιόπης, μάρτυρος του Αγίου Ναυκρατίου.
1: Γιορτάζουν οι Πόπες δηλαδή.
0: Οι Καλλιόπες, Πόπες και Ναυκράτιος. Ναυκράτιο δεν έχω, Πόπες έχω.
2: Ματζίκα.
0: Η Πόπη Ματζίκα, η Πόπη Τσαπανίδου, οι φίλοι μου και άλλοι. Λοιπόν, πάμε.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών. Επίσης στην Αττική Οδό οι μείωρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, δυσκολίες για τους οδηγούς από τον κόμβο Δουκής Πλακεντίας ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην άνοδο της Αρδιτού, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα. Επίσης στη Βουλιαγμένης προς κέντρο κατά μήκος της Δάφνης λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα πριν από τη Φιλολάου και στην παραλιακή λεωφόρο και στα δύο ρεύματα και προς Πειραιά και προς Γλυφάδα ανατμήματα στο ύψος του Φαλήρου. 110 σεισμοί έχουν καταγραφεί μετά τα 5,2 ρίχτερ χθες στη Βόρεια Εύβοια. 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και άλλα 15 στο Προκόπη από τα 5,2 ρίχτερ χθες στην περιοχή. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής αφορούν κυρίως σε παλαιές κατοικίες στο Προκόπη και τη Δαφνούσα. Δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών έχουν μεταβεί στην περιοχή για την καταγραφή και την αξιολόγηση των ζημιών. Η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια εξελίσσεται ομαλά σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Νέος σεισμός μεγέθους 4,3 ρίχτερ καταγράφηκε στη 13 λεπτά μετά τις 5 τα ξημερώματα με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου σε εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Για προληπτικούς λόγους τα σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται κανονικά καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται ως απολύτως ασφαλή. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μέσω του Αλφα Radio 989 και ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης καθώς εκτίμησε πως πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία, στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λύκειων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρενόχλητη σε διάσυρμά του σημειώθηκε αργά χθες κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο, όπως επίσης τα αεροσκάφη της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του. Από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στο Ψευδοκράτος, οι παρεμβολές από όπου απογειώθηκαν δύο τουρκικά μαχητικά και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στη Λευκοσία σήμερα θα διεξαχθεί άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός της ημέρας αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, διπλωματικά διαβήματα καθώς και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Γαδά μετήχθη στις 7.30 το πρωί από την Κρήτη ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο σε κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Μετά από 12ωρη ανάκριση, φέρεται να ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Σε λίγη ώρα η μεταγωγή του από τη Γαδά στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα. Στις 12 το μεσημέρι στο Κημητρίου Παπάγου η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά που πέθανε την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος είναι αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα στο χαμόγελο του παιδιού. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ παρά τις εκκλήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για αυτοσυγκράτηση. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ και απειλεί με επέκταση του πολέμου. Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν παρά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από τον Απρίλιο. Απειλές και από τους Χούθη, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε ότι οι νέες εχθροπραξίες δεν θα έχουν επιπτώσεις στις διαπραγματεύσεις. «Εγώ αποφασίζω, δεν αποφασίζει αυτός», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενο στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, σύμφωνα με τους Financial Times. Σε μια πρώτη αντίδραση από τις Βρυξέλλες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φτάσουν σε μια συμφωνία. Ισχυρή άνοδο εν τω μεταξύ καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το Brent να βρίσκεται μία ανάσα από τα 98 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 15 νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε την περιοχή Μινδανάο των Φιλιππίνων τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος, ενώ σημειώθηκε τσουνάμι με κύματα έως και 1,5 μέτρου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας απόψε τον Παναθηναϊκό για το τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ με τζάμπολ στις 9. Χθες στο Παγκρίτιο, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου ιτήθηκε 0-1 από την Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σήμερα στην Αττική από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
4: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
5: Α94,7.
4: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Άνεση και λειτουργικότητα.
10: Αισθητική και ποιότητα.
9: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
10: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
10: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
9: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
10: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
10: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Μελισσότοπος Καστοριάς.
10: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
9: Ζήστε το σπίτι σας.
11: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
12: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
13: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
12: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
13: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
12: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
15: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
16: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
17: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
16: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
17: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
16: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
17: Δεν σε καταλαβαίνω.
16: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
18: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Είμαστε σε απευθείας μετάδοση. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ. Καλοκαίρι 2026. Η ροή της μέρας, ο Αντώνης Παραράς, η δημοσιογραφική σας ενημέρωση ξεκίνησε 10 με 12. Σήμερα έχουμε 8 του μηνός ζωντανή μετάδοση. Η επίγεια μετάδοσή μας στους 94,7. Διαδικτυακά alfa.fm.gr, σε διάφορες πλατφόρμες. Ελάτε μαζί μας και στο YouTube και στο Facebook, σε όλα τα social media. Γράψτε Α947, γράψτε ΑΦΜ, θα μας βρείτε. Είναι τόσες πολλές και διαφορετικές οι αποκλειστικές ειδήσεις που σας δίνουμε συνεχόμενα. Όλα αυτά που μόνο εδώ στον Α947 ακούτε. Αλφα.fm.gr διαβάζετε. Και βέβαια δίκτυο 1 για όλη την Δυτική Μακεδονία, με Χρύσα Κοσμίδου και όχι μόνο, έτσι. Δημοτικά, περιφερειακά συμβούλια, μεταδόσεις, ζωντανές, όλα στο δίκτυο για όλη την περιφέρεια. Κάθε μέρα το κεντρικό μας δελτίο με την Χρύσα στις 9 ακριβώς. Σήμερα έχουμε και έναν απολογισμό για τα 2 χρόνια Δημοτικής Αρχής, η δεύτερη θητεία, Γιάννη Κορεντζίδη, όπως προβλέπεται και από την νομοθεσία. Σήμερα θα έχουμε τον απολογισμό για το 24 και το 25. Θα τον παρακολουθήσετε live.

Είμαστε εδώ με Auto Vision. Είμαστε εδώ με Car Peace Service στη Χλώη των αδελφών Χατζηγιάννη. Το συνεργείο μας. Παπαβασιλείου Ντάουβιν για τα κουφώματά μας. Εκμεταλλευτείτε τα προγράμματα που τρέχουν, εξοικονομώ και πάρα πολλά για κάθε αλλαγή που θέλετε και για την οικία σας και για την επιχείρησή σας. Ντάουβιν είναι η απόλυτη εγγύηση για τα κουφώματά σας. Για να περάσετε το κταίο σας, εντάξει τώρα το ξέρετε, Παϊούρης Γιώργος. Θα δούμε διάφορα πράγματα σήμερα. Σήμερα, εδώ στον Αλφα, σε λίγη ώρα, μετά από πάρα πολύ καιρό, σπάει τη σιωπή της. Ολυμπία Τελιγιορίδου, η πρώην υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και αγαπημένη σας. Η Τελιγιορίδου ξέρει

Είναι από τα πρόσωπα, δεν είναι μόνο τότε, αν θυμάστε, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την είχαμε δική με τον Κασελάκη. Εκεί νομίζω κιόλας δεν ήταν και ποτέ στέλεχος. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω, θα δούμε. Αλλά είναι, ξέρετε, από τα πρόσωπα, έχει μια σημασία που είναι πολύ αγαπητή και σε άλλον χώρο, στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, κατά καιρούς γίνονταν κάποιες μετρήσεις. Η Τελεγιορίδου σε ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας ήταν ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό. Αυτό δεν συνηθίζεται, και ειδικά τώρα όταν έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΟΥΔΟΥ, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Θα είναι μαζί μας σε λίγο. Θα δούμε τι έχει να μας πει για πολλά και σημαντικά. Live εδώ στον Α.

Θα είμαστε μέχρι τις 12 όπως κάθε μέρα. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, όλα αυτά έχουν μία σημασία, εντάξει. Δηλαδή θέλουμε να βλέπουμε από κοντά διάφορες εξελίξεις. Με την κυρία Τελιγιορίδου θα δούμε φυσικά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με όλη την πορεία. Έχει διαχειριστεί και η ίδια, έτσι, και ως υφυπουργός και ως βουλευτής. Έχουμε να διαχειριστούμε πράγματα. Σήμερα είναι μία μέρα βέβαια και για το κομμάτι της υγείας. Έρχεται ο υπουργός. Πάντοτε όταν έρχεται ένας υπουργός, παρατηρούμε, παρακολουθούμε, καταγράφουμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Εδώ δυστυχώς θέλω να πω, δεν έχουμε εξελίξεις. Δεν έχουμε εξελίξεις στα μεγάλα έργα. Προχθές, για να σας το πω και αυτό, δηλαδή κάποια στιγμή έλεγα ότι πρέπει ίσως και όλοι μας, εσείς που διοικείτε 15-20 άτομα με διάφορες θεσμικές θέσεις όλη την περιοχή, θέλω να πω, δεν θα μιλήσω για σοβαρότητα και τα λοιπά, αλλά θέλω να σας πω ότι έχει μεγάλη σημασία ότι ίσως θα πρέπει να προσεγγίζετε με έναν διαφορετικό τρόπο, βρε παιδιά. Δηλαδή, ας σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε τώρα τόσο καιρό, μετά από όλη την ιστορία που έγινε και την πολύ καλή προετοιμασία που έγινε στο Δήμο Καστοριάς και μετά και από το επιμελητήριο, για να δοθεί η ΕΔΙΚΑ, να αλλάξει χρήση το κτίριο, να κάνουμε τη σχολεία στη Φυλάκων. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια από την ιδέα, 2 χρόνια πόσο είναι, από το όταν ανακοινώθηκε, ήρθε ο υπουργός 2 φορές, 3, το περιμένει, το θέλει. Έχουμε διάφορες καθυστερήσεις, έχουμε διάφορα. Είχαμε ανακοινώσεις ότι να θα γίνει η δημοπράτηση, να περιμένουμε τώρα, εντάξει. Το έργο αυτό θα γίνει τώρα, καλός ή κακός, θα γίνει από την περιφέρεια. Θυμάστε με την ΑΝΚΟ να κάνουμε τη μελέτη. Είχαμε διάφορα και εκεί. Όχι, θα στοιχήσει 40 εκατομμύρια, τελικά πήγαμε στα 12. 12 λοιπόν. Δεν είναι και κανένα τεράστιο έργο, βρε παιδιά, 12 εκατομμύρια και να χανόμαστε και να καθυστερούμε τόσο πολύ. Θέλω να πω απλώς ότι είχαμε τελικά την υπογραφή για αυτά τα 18 μεγάλα έργα σε αυτό τον πυλώνα 3, τα 110 πόσα είναι εκατομμύρια, που σωστά και εμείς φιλοξενήσαμε τον Περιφερειάρχη, βγήκε μας τα είπε. Ανακοίνωση από τη Μαρία Αντωνίου, νέα σχολή θα γίνει. Ανακοίνωση από την Περιφέρεια, νέα σχολή θα γίνει. Ανακοίνωση από την Αντιπεριφέρεια, ο Σαββόπουλος, νέα σχολή και δημοπράτηση. Βρε παιδιά, τώρα παράδειγμα, Αντιπεριφέρεια-Περιφέρεια, το ίδιο είστε. Μια ο Περιφερειάρχης, μια ο Αντιπεριφερειάρχης, άντε να βγάλει και ο άλλος. Ας βγάλει και ο άλλος αντιπεριφερειάρχης. Ας βγάλει μετά και ο επόμενος. Καλά τώρα, είναι δυνατόν? Το ακούσαμε, το ξέρουμε. Και να σας πω κάτι, θα είμαστε όλοι πολύ καλύτερα και πιο χαρούμενοι και όταν δούμε να γίνεται η δημοπράτηση, όταν τα δούμε όλα αυτά να εξελίσσονται. Θέλω να σας πω ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος από ανακοινώσεις. Και ας το πω πιο απλά για να καταλάβετε, γιατί μερικοί έχετε συνηθίσει μόνο χορούς, πανηγύρια, κηδείες και με κρατικά αυτοκίνητα να πηγαίνετε σε αυτές, να καταλάβετε ότι όλη η ιστορία έχει να κάνει και με το αποτέλεσμα. Έχει μπει κανείς να εργαστεί στο κτίριο της ΕΔΙΚΑ για να το μετατρέψει σε μια σχολεία στη Φυλάκων? Όχι. Θα πει κάποιος, παλιότερα είχαμε δει να μετατρέπεται το ωραίο μας πρώτο γυμνάσιο σε πανεπιστημιακό, αρχιτεκτονικό κτλ. Και ούτε αυτή ήρθε. Την χάσαμε. Πόση αποτυχία τελικά σε αυτή εδώ την περιοχή. Και μετά σας κακοφάνηκε που κάναμε στον ΑΦΜ ένα δημοσίευμα ότι με τα κιάια ορισμένοι σήμερα, όλη αυτή η επίδοξη κτλ., κοιτούν το ποσοστό που έλαβε το 4 ο Αγγελής, που είχε φτάσει 13.000 ψηφοδέλτια. Και μάλιστα εκεί δεν έχει και δισταυρίες, τα κολπάκια που κάνουν οι υποψήφοι στα περιφερειακά κτλ. Ξέρετε τι κάνουν. Είναι υποψήφιος κάποιος και λέει: να δώσε μου, εγώ δεν θέλω κάτι, τη δεύτερη δώσε μου, το δεύτερο σταυρό. Και χωρίς να δίνει κανένας, αυτός δηλαδή που τα ζητάει, δεν έδωσε. Αυτός που τα ζητούσε, 3.000 μονοσταυρίες, 4 είχε. Τους ξεγέλασε τους άλλους για να πάρει και τη δεύτερη. Τέλος πάντων, για να καταγράφει 5,5, 6,5 και διάφορες βλακίες. Ο Αγγελής πήρε 13.000 και τώρα αυτοί λένε είναι δυνατόν, μόνος του. Αυτοί όλοι μαζί δεν φτάνουν 13.000. Το θέμα είναι τελικά, είμαστε χρήσιμοι? Άντε καλά να παίρνουμε και να ψηφίζει ο κόσμος. Εγώ θα σας πω, και που ψηφίζει ο κόσμος τη Νέα Δημοκρατία, τι είδε? Είδε το φράγμα Νεστορίου να τελειώνει? Είδε να έχουμε την αρχιτεκτονική? Είδε να έχουμε ενίσχυση ακαδημαϊκή? Είδε να πετάμε στο δικό δίκτυο, να πετάμε σε βιομηχανίες, να πετάμε σε επενδύσεις, να πετάμε σε προγράμματα γούνας? Α, ναι, εκεί εντάξει. Σε κανένα 100 άτομα, κατοστάρικα, 300 χιλιάδες, ναι, δίνουμε. Τώρα θα σας δω που θα γίνει και ο ανασχηματισμός την Πέμπτη, να δω ποιος θα είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αν παραμένει και τι μάλλον φεύγει, και να σας δω πότε θα βγάλετε το καινούριο πρόγραμμα. Αυτό το τέταρτο στην ουσία, που είναι το τρίτο.
Τρίτο λέγεται, αλλά είναι το τέταρτο, η τέταρτη ενίσχυση. Έχετε καταλάβει λοιπόν. Δεν γίνονται πολλά. Ξέρω ότι είστε δυσαρεστημένοι. Και επιπλέον, να πω και κάτι άλλο. Θα το σχολιάσω και με την κυρία Τελιγιώρηδου, φαντάζομαι το ξέρει. Θα έρθει ο Υπουργός Υγείας. Πριν από λίγες εβδομάδες έγινε ένας κακός χαμός με αυτή τη μεγάλη κεντρική δομή για τον αυτισμό που η Δημοτική Αρχή Καστοριάς, πολύ εύστοχα, με εισήγηση Κορετζίδη και γενναία θα έλεγα, παραχώρησε ευτυχώς μια πολύ μεγάλη έκταση. Από εκεί και μετά όλοι οι υπόλοιποι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Δηλαδή η Δημοτική Αρχή με ομόφωνη απόφαση τότε, αν θυμάμαι καλά, έτσι, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, Ταμίας, Κορεντζίδης, όλοι αυτοί, δηλαδή Ταμίας, Αντιπολίτευση, όλη η ομάδα κτλ. Τελευταία ευκαιρία, δεν τη λέγανε. Λοιπόν, το ψήφισαν. Καλά, κάποιοι μπορεί να αναγκάστηκαν, αλλά τι να κάνουμε. Το ψήφισαν για να παραχωρηθεί αυτή η έκταση. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να έχουμε την έκταση, να έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Φτάνουμε επίσης, κρατήστε τα αυτά, σήμερα κάποιοι να στηρίζουν και ομόφωνα και από την αντιπολίτευση, αλλά όταν έφερε η ομάδα αυτή του Κορετζίδη, όταν έφεραν όλοι αυτοί την τελευταία ψήφιση μελέτης, 30 χιλιάρικα, ψήφισαν παρόν ορισμένοι. Που σήμερα στο τελευταίο ψήφισμα, που ήταν και κάμια τριανταριά από τον αυτισμό, έλεγαν με γενναίο τρόπο πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί, αλλά εσείς οι ίδιοι που λέγατε από τη μειοψηφία δεν είχατε ψηφίσει τη μελέτη 30 χιλιάρικα, ρε παιδιά. Αν δεν ψηφίσουμε τη μελέτη για να γίνει, πώς θα προχωρήσουμε? Κάποια στιγμή ας συνέρθουμε λίγο. Αν δεν ψηφίζουμε τα τεχνικά προγράμματα που περιλαμβάνονται, συμπεριλαμβάνεται μέσα, πώς θα γίνει η ιστορία? Το ξέρετε? Αυτοί που ψηφίζουν, που λέγανε προχθές εμείς σας αγαπάμε και Καστοριά μας και όλα αυτά, αυτοί δεν ψήφισαν τεχνικό πρόγραμμα. Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, με αυτά τα δεκάδες εκατομμύρια, είναι μέσα και αυτό. Δηλαδή, αν δεν ψηφίσει τεχνικό πρόγραμμα, εάν δεν συμπεριληφθεί αυτό, πώς θα γίνει η δουλειά? Τέλος πάντων, ρε παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνω και την απειρία σας και όλα τα υπόλοιπα. Ο άλλος μπερδεύει νούμερα. Ξεχνάει τι σημαίνει το 15.000, του λένε, μα ήταν 9, όχι 15. Μπερδεύει το 15 με το 9. Μπερδεύεται με προϋπολογισμούς. Μπερδεύεται με τα 16 αδέσποτα που ήταν κωδικός και νόμιζε είναι αδέσποτα. Ρε εσείς, δηλαδή, τι να πω. Φέρεις 24 ώρες. Άντε και να καλωσορίσουμε σε λίγο Ολυμπία Τελιγιορίδου.

0: Και τώρα φτάνουμε σε σημείο, ακούστε τώρα. Γι' αυτό ξεκίνησα να σας λέω για την υπόθεση για το κέντρο αυτισμού που θέλουμε να κάνουμε στην περιοχή μας και είναι, πιστέψτε με, μια πολύ μεγάλη, όχι δραστηριότητα, ούτε καινοτομία. Έρχεται ο υπουργός και δεν μπορεί να κανονιστεί να καθορίσουμε ένα ραντεβού επί της ουσίας, ρε παιδιά, όχι μια συνάντηση. Έχει ανάγκη η Ξανθή Πιμπαλή ή ο Πάνος ή ο κύριος Αριστοτέλους? Έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι να βγουν φωτογραφία με τον υπουργό? Παιδιά, δεν έχουν ανάγκη. Οι άνθρωποι θέλουν, η εταιρεία αυτισμού δηλαδή, να γίνει ένα ουσιαστικό ραντεβού, να είναι παρόν ο Περιφερειάρχης, γιατί έχει ένα μεγάλο κομμάτι της μελέτης και των υπολείπων. Ο Αμανατίδης, ο Γιώργος, είναι ένας πολύ πιο αποτελεσματικός. Κάντε βρε μια συνάντηση. Αντωνίου, δεν ξέρω, αυτό το διάστημα σαν να κρύβεται, μου φαίνεται. Δεν ξέρω που είναι. Αλλά δεν μπορείτε να καθορίσετε ένα ραντεβού. Ζήτησε ο Βελίδης, μου είπανε, το Σαββατοκύριακο, μετά από τα δημοσιεύματά μας. Αυτοί πιέστηκαν, αγχώθηκαν. Δεν με ενδιαφέρει καν. Ούτε με νοιάζει τι κάνετε. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Δεν με νοιάζει αν πιέζεστε, αν θορυβείστε, αν τσατίζεστε, αν ούτε καν. Ξέρετε. Και δεν με ενδιαφέρει και από όλες αυτές τις ιστορίες, καμιά φορά δημοτικούς εκεί, υποψήφιους δημάρχους, αυτό. Εμείς κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι όπως πρέπει να την κάνουμε, πάντοτε σε συνεργασία με χιλιάδες πολίτες, γιατί εγώ λαμβάνω υπόψη πάρα πολλά από αυτά που λέτε. Πάρα πολλά, πιστέψτε με. Είναι τόσο συχνή η επικοινωνία τοπικά, περιφερειακά κτλ. Χαίρομαι γιατί καταλαβαίνετε και εσείς ότι πλέον δεν έχετε ανάγκη να βλέπετε, ας πούμε, έναν από την περιφέρεια, αντιπεριφερειάρχη, κάποιον άλλο να χορεύει ή να πηγαίνει να κάθεται μπροστά σε μια κηδεία ή σε ένα γάμο, και μάλιστα και με κρατικά αυτοκίνητα. Έχω σε όλη τη χώρα, παντού όπου γίνεται, βουλευτής λέγεται. Και να σας πω κάτι, το έχω ξαναπεί, δεν κατάλαβα γιατί με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Όταν πάτε στα υπουργεία, όταν κάνετε μια συνάντηση, πηγαίνετε, ρε παιδιά, πάτε να επιβλέψετε τα έργα σας. Φυσικά θα πάτε με τα οχήματα που σας δει το κράτος. Ο άλλος έχει παρκαρισμένο, πού να πούμε τώρα, π.χ. στο Άργος ή κάπου αλλού. Αυτοκίνητα, αυτά, όχι, το προβλέπει, όχι, αυτά έξω από εκεί, να με πηγαίνει εμένα, θέλω στο Αμίντιο, να με πηγαίνει εκεί, σώπα. Έτσι, δηλαδή, ποιος το είπε αυτό? Θα πας να το πάρεις από εκεί που πρέπει τα μάξι, για να μην ξοδεύουν καύσιμα. Και να τρέχουμε σε εκδηλώσεις για να πηγαίνει ο καθένας με τα κρατικά οχήματα. Δεν γίνεται, παιδιά, αυτό. Και επειδή πολλές φορές και εσείς τα παρατηρείτε, τα βλέπετε και λέτε, μας τηλεφωνείτε, λέτε ότι είναι απαράδεκτο, βεβαίως απαράδεκτο. Γιατί το αμάξι σας δεν είναι κακό, το αμαξάκι σας. Και άλλωστε να πω, επειδή ξέρετε πολλοί νομίζουν για πάντα, παιδιά, στη ζωή αυτή είσαι σε μια διετία εδώ, σε μια τριετία είσαι εκεί, μετά κάπου αλλού, βλέπετε. Ξέρετε πόσα στελέχη σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο μετά θα κάνουν τις διακοπούλες τους, θα επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους, στις όποιες δουλειές έχουν, γιατί και η Βουλή θα είναι διαφορετική με 9 ή 10 κόμματα. Ξέρετε πόσο διαφορετικά θα είναι τα πράγματα. Μη σας κακοφαίνεται. Θα έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Αυτός ο μήνας είναι πολύ ιδιαίτερος μήνας. Πάρα πολύ ιδιαίτερος. Αναμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Και βέβαια, επειδή βλέπω και ερωτήματα τα οποία στέλνετε, είμαστε σε μια φάση, σήμερα έχουμε 8 του μηνός, κρατήστε το, στο επόμενο δεκαήμερο, το πολύ δεκαπενθήμερο, επιτέλους, ωραία, οι ανάσες μας, ξεκινούν οι ασφαλτοστρώσεις. Αυτές είναι κάτι άλλο, βλέπετε, δεν το είπα στα μεγάλα έργα. Όμως, επειδή ούτως ή άλλως μπροστάρεις, ο Κορετζίδης με τη Δημοτική Αρχή είναι και στις ασφαλτοστρώσεις. Λοιπόν, ξεκινούν και θα δούμε σιγά σιγά επιτέλους ορισμένα ωραία, ορισμένοι δρόμοι, οδικά σημεία κτλ. Να ασφαλτοστρώνονται. Επίσης, να το πω και αυτό, χαίρομαι ιδιαίτερα αυτή η λεγόμενη επιχειρηματικότητα που είχε δημιουργήσει ο Κασαπίδης και την εξέλιξε πολύ σωστά, με καθυστέρηση βέβαια, ο Αμανατίδης, και στην περιοχή μας και σε άλλες περιοχές, γιατί αφορά και Δήμους, Νεστορίου, Άργους Ορεστικού, η επιχειρηματικότητα. Και μια πολύ καλή δουλειά που γίνεται από την Οδομπετών στην επιχειρηματικότητα. Βλέπω λοιπόν πάρα πολύ ωραία να ασφαλτοστρώνονται και πάρα πολλοί, έτσι, δρόμοι, λέω και πάλι επιχειρηματικότητα. Έρχονται αυτοί οι δρόμοι να κουμπώσουν σε εκπληκτική αγροτική οδοποιία που κατά καιρούς έχουμε δει τα τελευταία 3-4 χρόνια να γίνονται σε όλο το Δήμο Καστοριάς και σε πολλά σημεία του Δήμου Νεστορίου και του Άργους Ορεστικού. Διαφημίσεις, μην ξεχνάτε. Κταίο Auto Vision θα πάτε στον Γιώργο Παγιούρη. Συνεργείο θα πάτε στην Χλόη Carpi Service των αδελφών Χατζηγιάννη. Και βέβαια Ντάουβιν Παπαβασιλείου με τα κουφώματά σας.
1: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Αλφα 94,7.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου 202, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου 202, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-68-92.
9: Αλφα 94,7.
0: Τα τηλέφωνα μας 26-945-26-943. Θέλουμε να είσαστε εδώ μαζί μας συνεχόμενα. Θέλουμε να επισκεφθείτε τη μεγάλη έκθεση Παπαβασιλείου Ντάουβιν, έτσι, μοναδικές περιπτώσεις με πολλές προτάσεις για τα κουφώματα, πόρτες, παράθυρα, ό,τι θέλετε να κάνετε. Εξοικονομώ, υπάρχουν πολλά προγράμματα να τα εκμεταλλευτείτε όλα αυτά. Αν θέλετε συνεργείο για όλη την περιοχή μας στην Καστοριά, με επισκέψεις που γίνονται από όλη την περιφέρεια, Carpi Service των αδελφών Χατζηγιάννη στην Χλόη. Και για να περάσετε κτέο, θα πάτε AutoVision στον Γιώργο Παλιούρη. Το ανακοινώσαμε, το έχετε ήδη δει. Μετά από καιρό κιόλας έχω να κάνω ραδιοτηλεοπτική συνάντηση μαζί της. Μήνες. Μπορεί κάποιες φορές να κουβεντιάζουμε, δηλαδή με την κυρία Τελεγιορίδου, ενώ όπως και με πάρα πολλούς άλλους, όταν προκύπτει κάτι, να είναι εκείνο, να είναι αυτό. Αλλά έχω να την δω εδώ στο στούντιο πάρα πολύ καιρό. Είναι εδώ όμως μαζί μας. Τι κάνετε, γεια σας.
10: Καλημέρα, παρούσα.
0: Τι κάνετε, είσαστε καλά?
10: Καλά, κύριε
0: Παραρά. Καιρό έχω να σας δω εδώ, λέω έτσι, γιατί κουβεντιάζουμε ούτως ή άλλως.
10: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια επικοινωνία, ειδικά όταν τα θέματα της επικαιρότητας το επιβάλλουν, να λέμε τη γνώμη μας. Αλλά έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε μια γενική συνέντευξη.
0: Πώς σας βρίσκουμε έτσι σε πρώτη φάση, πώς είστε, ας πούμε? Φαντάζομαι, εντάξει, τα παρακολουθείτε όλα και τα λοιπά, θα τα δούμε όλα αυτά.
10: Τα παρακολουθώ όλα. Βρισκόμαστε σε μια φάση εξελίξεων, πρωτοφανών, θα έλεγα, στο πολιτικό σκηνικό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι βρισκόμαστε και σε ένα δυστοπικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί από την κυβερνητική πολιτική τα τελευταία 7 χρόνια. Που οδηγεί τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, σε μια οικονομική ασφυξία, και ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στη δική μας περιοχή τα προβλήματα είναι ακόμη μεγαλύτερα. Καθώς...
0: Και θα τα δούμε σήμερα έτσι πολύ αναλυτικά. Να ρωτήσω λίγο κάτι, κυρία Τελεγιορίδου. Έχετε μια εμπειρία, έχετε συμμετάσχει στο κυβερνητικό σχήμα έτσι, σε εκείνη την περίοδο 15, 16, 17. Θέλω να πείτε λίγο όλο αυτό που λέμε καθημερινότητα. Είναι η ακρίβεια, είναι η ενέργεια, είναι όλο αυτό το οποίο ζείτε και ζούμε. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι ή δεν είναι μέσα, όλα έχουν την σημασία τους για άλλα πράγματα. Πώς βλέπετε σήμερα, είμαστε στο 2026, είναι τα τελευταία αυτά 10 χρόνια που λέμε. Εκείνο το διάστημα, η σημερινή κατάσταση, η ακρίβεια, όλα αυτά ελεγχόμενα ή μη, πώς σας φαίνονται?
10: Προφανώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η ακρίβεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχει αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό των πολιτών που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία στοιχεία, για παράδειγμα, της Eurostat δίνουν έναν πληθωρισμό στη χώρα 5%. Και ειδικά όταν μιλάμε για την εξειδίκευση στον πληθωρισμό των τροφίμων, βρισκόμαστε πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεγονός που δείχνει ότι η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει μειωθεί. Και αυτό οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, άφησε την εσχροκέρδεια σε όλους τους τομείς, και στα τρόφιμα και στην ενέργεια, και δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα που θα μπορούσαν να ανασχέσουν αυτή την κατάσταση. Πολλές φορές η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επικαλείται τις διεθνείς εξελίξεις, γεωπολιτικές κρίσεις και αποδίδει εκεί αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Αυτό όμως, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι γενικότερες ανακατατάξεις δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, αφορούν όλη την Ευρώπη, για να μην πω και όλο τον κόσμο. Η χώρα είναι εκείνη όμως η οποία έχει τον πληθωρισμό στο 5%, και οι μοναδικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι κοντά της είναι η Λιθουανία με 5,1 και η Βουλγαρία με 6. Όλες οι άλλες, ακριβώς. Όλες οι άλλες είναι με έναν μέσο όρο στο 3%, γεγονός που σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα το θέμα αυτό και αφήνει την ακρίβεια να εξελίσσεται, γιατί έτσι, λέει, αποκτά δημοσιονομικό χώρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι έμεσοι φόροι στη χώρα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κατά πολύ, με αποτέλεσμα ακόμη και τα πρωτογενή πλεονάσματα να υπερβαίνονται, να έχουμε 5 και 6 δις επιπλέον πλεόνασμα από τους έμεσους φόρους, και δίνει στους πολίτες τα ψίχουλα 500 εκατομμυρίων χωρίς να αξιοποιεί ακόμη και αυτά
0: και
10: τα υπερπλεονάσματα.
0: Τώρα, γιατί είμαστε σε μια φάση που πολλές φορές όχι μπλέκεται, αλλά εδώ είμαστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα πάρα πολλά εργαλεία χρηματοδοτικά. Πολλές φορές λέμε, το βλέπετε, το ακούτε, ότι μπορούμε από εκεί να κάνουμε πάρα πολλά. Αυτά δεν έχουν φέρει έτσι ένα αποτέλεσμα? Τώρα βέβαια
10: Ταμείο
0: μου γράφει κάποιος εδώ, μιλήστε λέει για τα καύσιμα και όλα αυτά και τους φόρους και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, θα τα πούμε ούτως ούτως ή άλλως και αυτά, αλλά λένε οι πολίτες ότι η φορολόγηση αυτή δεν αλλάζει ποτέ γενικά από το κράτος, μου γράφει κάποιος. Τέλος πάντων,
10: κοιτάξτε, για να ακούσω. Ταμείο Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση πράγματι είχε ένα πολύ μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορέσει να το ρίξει στην παραγωγική ανασυγκρότηση, να στηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτούς που
0: έγινε αυτό. Έτσι.
10: Τι
0: ενώ
10: έγινε?
0: Δηλαδή δόθηκαν ή δίδονται χρήματα ή όχι.
10: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι 10 εταιρείες έχουν πάρει πάνω από 2,5 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν ολόκληρος ο αγροτικός τομέας...
0: Έχει να κάνει με την κατανομή.
10: Βεβαίως, δηλαδή, γιατί εδώ εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. Όταν ολόκληρος ο αγροτικός τομέας της χώρας από το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πάρει 700.000, 800.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι η κατανομή των πόρων δεν γίνεται με ένα δίκαιο σύστημα και με μία προσπάθεια να δοθεί αναπτυξιακή προτεραιότητα. 10 εταιρείες, 2,5 δις. Και είναι από τα θέματα που από ό,τι ακούγεται ερευνά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πέρα από τον
0: ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Έχουμε διάφορα ζητήματα στα οποία αυτή η κυβέρνηση δεν τα έχει αντιμετωπίσει όπως θα έπρεπε, αλλά εξυπηρετώντας ημέτερους, μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα και όχι την πλειοψηφία των επιχειρήσεων.
0: Η εικόνα, η γενική και η ειδική, έτσι, που έχετε για το πώς πλέον να πούμε ότι είναι και απερχόμενη, έτσι, γιατί δεν ξέρω τώρα ποια είναι η αίσθησή σας για εκλογές.
10: Ελπίζω ότι θα είναι γενικώς απερχόμενη μετά τις εκλογές, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Θα το δούμε αυτό, γιατί ξέρετε, αυτό είναι που λέμε καμιά φορά, όμως δεν το αμφισβητείτε κι εσείς, έτσι, ότι εδώ μιλάμε για μια δημοκρατική διαδικασία.
10: Βεβαίως, οι πολίτες αποφασίζουν, οι πολίτες έχουν την κρίση, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε όλοι ότι δεν μπορεί να είμαστε οπαδοί, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολίτες με κριτική σκέψη και να βλέπουμε αντικειμενικά που οδηγείται η χώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Να ρωτήσω, 19, 20, 22, 25, 26 χειρότερα σήμερα από ό,τι πριν 2-5 χρόνια, ας πούμε?
10: Φυσικά.
0: Το λέω με την έννοια και μιας κριτικής, μιας άποψης να εκφράσετε για αυτή τη διακυβέρνηση από το 19 και μετά. Δηλαδή,
10: κοιτάξτε, από το 19 να πούμε το χαρακτηριστικό
0: που
10: παράδειγμα.
0: Που έχει κερδίσει τις εκλογές.
10: Να πούμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα με το καλημέρα αυτή της κυβέρνησης, τα τιμολόγια της ΔΕΗ, τα οποία τα άξισε κατά 10%. Τότε δεν είχαμε κρίση, δεν είχε μεσολαβήσει καν η ρωσο-ουκρανική διένεξη.
0: Το μιλάει για μια εταιρεία που την έσωσε όμως από το χείλος του γκρεμού και τα λοιπά. Αυτό λέγεται η ΔΕΗ, έτσι.
10: Κοιτάξτε,
0: αυτή... θα έκλεινε θα και
10: όχι,
0: τη σώσαμε.
10: Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Το 2015 η ΔΕΗ είχε χρέη 5 δισεκατομμύρια. Το 2019 μειώθηκε το χρέος αυτό κατά 1 δισεκατομμύριο, χωρίς να γίνει αύξηση ούτε ένα ευρώ στα οικιακά και τα επαγγελματικά τιμολόγια. Έρχεται αυτή η κυβέρνηση αμέσως από τον Αύγουστο του 2019 και αυξάνει τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Τώρα δεν συζητάμε βέβαια που έχουμε φτάσει τώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η ενέργεια, η αγορά στα σούπερ μάρκετ, η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αυτή την οικονομική κατάσταση την οποία οδήγησε, όχι μόνο δεν την αντιμετώπισε αλλά οδήγησε σε αυτή την ακρίβεια. Κανένας έλεγχος στην αγορά, αποδιάρθρωση των ελεγκτικών μηχανισμών.
0: Αγορά λέτε, ας πούμε, αγορά καυσίμων, αγορά σούπερ μάρκετ, αγορά...
10: Για όλα, κανένας έλεγχος. Τα σούπερ μάρκετ, τα διελιστήρια είχαν ένα κέρδος μόνο στη διετία 2022 πάνω από 3 δις. Υποτίθεται είπε ότι θα τους φορολογήσει, κατέβασε το κέρδος αυτό με λογιστικά τερτύπια στα 400 εκατομμύρια και υποτίθεται αυτά τα 400 εκατομμύρια τα φορολόγησε 90%. Τους άφησε όμως πάνω από 2-2,5 δις χωρίς να φαίνονται ως τα υπερκέρδη τους. Καμία στήριξη στην οικογένεια, στη δική μας περιοχή. Πείτε μου το απλό παράδειγμα, πόσους πληστηριασμούς έχουμε σε σπίτια,
0: είχαμε
10: σε επαγγελματική στέγη?
0: Και έχουμε πολλούς, έτσι, είναι
10: καμία
0: τρομερό
10: στήριξη
0: αυτό.
10: Στην προστασία της πρώτης κατοικίας, καμία προσπάθεια για την δημιουργία έργων, αντιθέτως σταματήσαν έργα. ειδικά στη δική μας περιοχή, τα παραδείγματα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Θα δούμε και σε αυτά, έτσι, γιατί σήμερα έχουμε και επίσκεψη Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά για τα έργα θέλω, έχουμε αρδευτικά, έχουμε φράγματα, έχουμε σχολεία στη Φυλάκο, έχουμε διάφορα τα οποία είναι μπροστά μας και καταλαβαίνετε
10: Είχαμε κύριε Παραρά, σχολή, σχολή πανεπιστημιακή φροντίδας και αγωγής στην προσχολική ηλικία, την κατήργησε αυτή η κυβέρνηση. Είχαμε τα δύο διετή τμήματα τα οποία θα στεγάζονταν στο πρώτο λύκειο στην Ομόνοια, τα κατήργησε αυτή η κυβέρνηση. Είχαμε την δημιουργία Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημιακό. Το καθυστέρησε πάρα πολύ. Και αφού τα κατήργησε όλα αυτά, ήρθε και μας έταξε εδώ και κάποια χρόνια μια σχολεία στη Φυλάκων, την οποία ακούμε αλλά δεν βλέπουμε και νομίζω ότι δεν θα δούμε. Μένει πλέον μόνο σε επίπεδο εξαγγελιών και υποσχέσεων, και όχι μόνο αυτό. Κανένα έργο στην Καστοριά. Είπατε για την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη σήμερα.
0: Να πάμε σε αυτήν πιο αναλυτικά λοιπόν τώρα.
10: Να πάμε γενικά στις επισκέψεις των υπουργών.
0: Κοιτάξτε, και η Αντωνίου τώρα, εδώ τώρα μου γράφει κάποιος, νεοδημοκράτης λέει είμαι κτλ. Αλλά να θυμίσω στην κυρία Τελεγιορίδου, λέει ότι είπατε πριν, λέει ότι καμία στήριξη στην οικογένεια για ένα ποσό 10.000 που δίδεται για οικογένειες που θέλουν να επιστρέψουν στην περιοχή.
10: Πόσες ήρθανε, μία?
0: Μία.
10: Πόσοι
0: θα αξιοποιήσουν.
10: Αν ο ακροατής σας έχει άλλα στοιχεία να μας τα πει, δεν έχει έρθει κανένας.
0: Πόσοι κάνουν χρήση.
10: Αυτά, κοιτάξτε, καλό είναι. Όμως δύσκολα μία οικογένεια
0: για να πάρει 10
10: φεύγει για να πάει σε μια περιοχή για 10.000 όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να μπορεί στην περιοχή αυτή να βρει εργασία, να βρει τις δυνατότητες ώστε να έχει ένα βάθος χρόνου η μετεγκατάστασή του. Πράγματι έγινε αυτό το πρόγραμμα, είχε ξεκινήσει από τον Εύρο, στον Εύρο πήγανε δύο οικογένειες και μάλιστα μεγαλεπίβολα θριαμβολογώντας λέγανε να κάνουμε το πρόγραμμα για τις μετεγκαταστάσεις. Δύο οικογένειες, στην Καστοριά από όσο ξέρω μία.
0: Ναι, μία, μόνο μία.
10: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν είναι... για τους υπουργούς που
0: έρχονται.
10: Για τα
0: κλιμάκια.
10: Για τα κλιμάκια, πριν από μερικούς μήνες μόνο.
0: Να πω και η ΔΕΠ αλλά και η κυρία Αντωνίου, αυτό το οποίο λένε η κυρία Τελεγιορίδου είναι ότι πάρα πολλοί επισκέπτονται, έρχονται, δρομολογούν
10: και κάνουν τουρισμό στην Καστοριά το διήμερο και το τριήμερο. Τους βγαίνουν ωραίες φωτογραφίες στη Λίνη. Μα κοιτάξτε, μόνο πριν από μερικούς μήνες ήρθε ένα κλιμάκιο 23 υπουργών και γενικών γραμματέων. Είδατε κανένα έργο? Είδατε κάποια εξέλιξη πέρα από την επίσκεψη και την φωτογράφηση?
0: Είδα φασαρίες και πολύ γκρίνια για το πού πάμε, πώς πάμε και πότε πάμε.
10: Πείτε μου, εάν έχουν έρθει στα 7 χρόνια έτσι με ένα πολύ σύντομο υπολογισμό που έφτιαχνα πριν από λίγο καιρό, πάνω από 60 επισκέψεις υπουργών και γενικών γραμματέων στην Καστοριά.
0: Έχετε δει στην
10: Φράγμα, βεβαίως έχουν έρθει. 23 ναι. Ήταν μόνο στην μία επίσκεψη.
0: Άμα είναι εκείνο το κλιμάκι.
10: Ναι. Λοιπόν,
0: που έλεγε θα έρχεται και συχνά.
10: Φράγμα Νεστορίου, είδατε να προχωράει? Ο ίδιος ο πρωθυπουργός το είχε υποσχεθεί προεκλογικά και το 19 και το 23 ότι είναι προσωπική του ευθύνη και το αναλαμβάνει. Τελικά δεν φαίνεται να είναι και τόσο υπεύθυνος. Όλοι αυτοί οι υπουργοί, Φράγμα Νεστορίου, καμία εξέλιξη. Φράγμα Διποταμίας, υποσχέσεις από εδώ και από εκεί, καμία εξέλιξη. Τη σχολή των Αστιφυλάκων που υποτίθεται θα ήταν το μεγάλο έργο στην Καστοριά. Καμία εξέλιξη. Σιδηροδρομική γραμμή. Ξεχάσαμε τη σύνδεση του αεροδρομίου με το σιδηρόδρομο και όλες εκείνες τις παλινοδίες. Καμία εξέλιξη. Ναι. Είδατε από αυτές τις επισκέψεις των υπουργών, των γενικών γραμματέων και του ίδιου του πρωθυπουργού να δημιουργείται στην Καστοριά μία θέση εργασίας? Αντιθέτως. Δημογραφική συρρήκνωση. Οι νέοι μας και όχι μόνο φεύγουν για σεζόν όλη την περίοδο από τον Απρίλιο μέχρι το φθινόπωρο. Η πόλη ερημώνει. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή φυτοζωούν. Πολλά λουκέτα. Οι νέοι δεν θέλουν να επιστρέψουν. Ο πρωτογενής τομέας δεν έχει καμία ουσιαστική στήριξη και με όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο και όχι μόνο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βλέπουμε ότι είναι αφημένο στη μοίρα του και έχουμε μία κυβέρνηση και μία τοπική εκπροσώπησή της από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που χαίρεται με τις φωτογραφίες, με τα φλάς, με τις δημόσιες σχέσεις και νομίζει ότι αυτό είναι η πολιτική. Η πολιτική είναι προσφορά. Mm-hmm. Η πολιτική είναι προσπάθεια. Η πολιτική είναι προτάσεις. Και η πολιτική είναι υλοποίηση των προτάσεων αυτών. Λόγια του αέρα. Εδώ και 7 χρόνια ακούμε. Τον επόμενο μήνα ξεκινάει το φράγμα του Νεστορίου. Τον μεθεπόμενο μήνα ξεκινάει το φράγμα του Νεστορίου. Ποιο κοροϊδεύουν?
0: Άρα,
10: πολιτική
0: λοιπόν...
10: δεν είναι τα λούσα. Δεν είναι τα φλάς των δημοσιογράφων.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν λέτε ότι τα τελευταία αυτά 7 χρόνια, με παραπάνω από 60 υπουργικές επισκέψεις, μέσα και υφυπουργοί και τα λοιπά,
10: γενική, και γενική γραμματής,
0: έτσι, δεν έχει προχωρήσει, λέτε, τίποτα.
10: Έχετε να μου πείτε εσείς κάτι που προχώρησε και διαφεύγει από τη δική μου προσοχή?
0: Να πάμε σε κάτι πολύ πιο επίκαιρο, που είναι και η επίσκεψη σε λίγες ώρες του κυρίου Γεωργιάδη. Έρχεται εδώ, υπάρχουν διάφορες δομές, είναι το Άργος Οριστικό, είναι τα επίγοντα, είναι όλη αυτή η εξέλιξη που δεν πάει και καλά με την εταιρεία για τον αυτισμό κτλ. Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
10: Κοιτάξτε, γενικότερα.
0: Έρχεται, όταν έρχεται ο υπουργός, είναι κάτι σοβαρό.
10: Προφανώς είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα πρέπει να είναι σοβαρός και ο λόγος.
0: Της επίσκεψης
10: και το τι θα γίνει. Κοιτάξτε, στη Δυτική Μακεδονία γενικότερα είχαμε δει το σχέδιο Ακτίνα και το σχεδιασμό που υπάρχει από την κυβέρνηση, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει απορριφθεί τελείως, που μετατρέπει ουσιαστικά τις νοσοκομιακές μονάδες σε κέντρα ημερήσιας νοσηλείας. Mm-hmm. Ίσως το αφήνουν για την πλήρη ολοκλήρωση για την επόμενη τετραετία, που ονειρεύονται ότι θα έχουν, αλλά κατά την δική μου γνώμη δεν θα έχουν. Έρχεται λοιπόν ο Υπουργός σήμερα για να εγκαινιάσει το τμήμα επικόντων περιστατικών, την αναβάθμισή του κλπ. Τι γίνεται με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Καστοριά? Τι γίνεται γενικότερα με τον τομέα υγείας που αυτή η κυβέρνηση στέλνει τους πολίτες σε ιδιωτικά κέντρα και ιδιωτικοποιεί βασικούς τομείς της υγείας? Τι γίνεται με την ψυχική υγεία στην περιοχή της Καστοριάς? Mm-hmm. Τι γίνεται με την περίπτωση που έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα για το κέντρο για τον αυτισμό? Ούτε μία ουσιαστική και σοβαρή συνάντηση δεν μπορεί να κάνει ο Υπουργός στην περιοχή
0: σήμερα,
10: με τους αντίστοιχους φορείς και με την Εταιρεία Προστασίας των Ατόμων Αυτισμού.
0: Προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Ουσιαστική, όχι συναντήθηκα, ελάτε στα
10: εγγένεια
0: μια φωτογραφία.
10: Μα έχει κανένας από τους γονείς που έχουν αυτό το ζήτημα στις οικογένειές τους θέμα για το αν θα κάνει χειραψία με τον κύριο Γεωργιάδη?
0: Ναι.
10: Ή εάν θα έχει μια φωτογραφία μαζί του? Το θέμα είναι ποια είναι η λύση που δίνεται σε αυτό. Και από ό,τι βλέπω, και ο Δήμος εδώ και πολύ καιρό έχει δώσει το κτίριο, οι πολίτες έχουν
0: εξεσηκωθεί
10: και γίνεται η Γενική Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας με τα 40 έργα και τις 40 δομές στην Ελλάδα, που εξαιρεί την Καστοριά. Το πρόβλημα εδώ είναι μεγάλο.
0: Και τρέχαμε μετά να δούμε τι γίνεται.
10: Βεβαίως. Τι γίνεται με το Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης του Άργους Οριστικού? Θυμάστε ότι αυτή η κυβέρνηση μέσα σε 3 μήνες από το 2019 που ανέλαβε έκλεισε την 24ωρη λειτουργία του.
0: Γι' αυτό, επειδή και με αυτό είχατε ασχοληθεί πολύ, είχαμε δει και πολλές ανακοινώσεις και σφοδρή αντιπαράθεση, έτσι. Λέγανε πάντως δεν θα κλείσει, λέγανε πάντως θα λειτουργήσει κανονικά.
10: Είχαμε
0: και κυβερνητικές δηλώσεις. Ότι...
10: ακούγαμε πάρα πολλά ότι θα διορίσουν προσωπικό. Απολύσανε το προσωπικό που ήταν με συμβάσεις, αλλά δεν τις επεκτείνανε και δεν προχώρησαν και στην δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας. Το κέντρο αυτό για το διάστημα που είχε λειτουργήσει, κύριε Παραρά, mm-hmm. κατά μέσο όρο είχε ως αποτέλεσμα 11 συμπολίτες μας να σταθούν όρθιοι. Μιλάμε για κέντρο μετανοσοκομιακής περίθαλψης, την οποία για να την κάνει σήμερα ένας πολίτης χρειάζεται 4.500 ευρώ το μήνα σε ιδιωτικά κέντρα φυσικής αποκατάστασης.
0: Τρομερά,
10: μπορεί να γίνει
0: τρομερά
10: αυτό.
0: Νούμερα
10: και έχουμε
0: μπορεί,
10: μια υποδομή ναι. στο Άργος Οριστικό από τις καλύτερες στα Βαλκάνια, η οποία δεν αξιοποιείται.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
10: Και δεν ντρέπονται να μας πει σήμερα με την ευκαιρία της επίσκεψής του ο Υπουργός τι σκοπεύει να κάνει για την 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Φυσικής Αποκατάστασης του Άργους Οριστικού. Τι σκοπεύει να κάνει?
0: Έτσι, ναι,
10: βεβαίως,
0: λειτουργία 24,
10: βεβαίως. να μας πει τι σκοπεύει να κάνει, όχι στα λόγια, στην πράξη και με ποιο χρονοδιάγραμμα, για την δομή για τον αυτισμό. Mm-hmm, mm-hmm. Να μας πει ποιο είναι το σχέδιο αυτής της κυβέρνησης για την στελέχωση και επιπλέον χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των μονάδων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, μόνο λόγια, ακόμη και το, πέρα από το υγειονομικό προσωπικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, αυτή η κυβέρνηση, ακόμη και το προσωπικό των καθαριστών του νοσοκομείου, το έχει επαναφέρει σε ιδιώτες. Εδώ λοιπόν έχουμε μία κυβέρνηση που εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα, αγνοεί ότι τομείς όπως η παιδεία και η υγεία είναι τομείς δημόσιοι που δεν επιτρέπεται να χαρίζονται σε ιδιώτες που βλέπουν την υγεία των ανθρώπων όχι ως δικαίωμα αλλά ως εμπόρευμα. Mm-hmm, mm-hmm. Και το ίδιο βέβαια και με τον τομέα της παιδείας. Mm-hmm. Σας είπα πριν ότι καταργήθηκε από αυτή την κυβέρνηση το τμήμα φροντίδας προσχολικής αγωγής, δύο διετή τμήματα, το Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, υποβαθμίστηκε γενικότερα η πανεπιστημιακή κοινότητα στην περιοχή μας με την ελάχιστη βάση εισαγωγής που έκοψε φοιτητές. Σήμερα αν εφαρμοζόταν το σχέδιο που είχαμε κάνει το 2018 και 2019 στην Καστοριά θα υπήρχαν 4.000 φοιτητές.
0: Τι λέτε τώρα?
10: Βεβαίως.
0: Το είχατε πει τότε όμως και είχε πέσει όλη η Νέα Δημοκρατία και έλεγε δεν τα κάνατε όταν ήσασταν, τώρα τα
10: τους
0: λέτε.
10: Τους είδαμε. Τότε η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι θα κάνει πολλά, αλλά δεν έκανε τίποτε. Mm-hmm. Δεν έκανε τίποτε.
0: Είπατε τώρα 4.000 φοιτητές.
10: Βεβαίως.
0: Δηλαδή
10: στη τετραετία θα είχαμε 4.000 φοιτητές.
0: Το λέω γιατί το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η περιοχή για πολλούς λόγους. Νομίζω ότι όσο περνούν τα χρόνια, εγώ βλέπω, λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, βλέπω υποβάθμιση, βλέπω να μειώνεται όλη αυτή η κατάσταση και λυπάμαι πραγματικά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακαδημαϊκά δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα.
10: Γιατί δεν θέλει αυτή η κυβέρνηση.
0: Θέλει, λένε...
10: Γιατί αυτό που θέλει αυτή η κυβέρνηση είναι να ενισχύσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Αυτό πάντως,
10: μα
0: δηλαδή,
10: αυτό δεν έχει κάνει. Αυτό δεν έχει κάνει. Δυσφήμισε το ελληνικό πανεπιστήμιο. Ούτε λίγο ούτε πολύ το παρουσίασε ως άνδρο εγκληματικότητας. Και δημιούργησε τη δυνατότητα των ιδιωτικών πανεπιστημίων εις βάρος των δημοσίων. Και μιλάει για το άρθρο 16, για την πλήρη κατάργησή του. Υποβάθμισε ιδιαίτερα τις πανεπιστημιακές μονάδες της περιφέρειας. Πλήττεται το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Έβαλε και γενικότερα λέτε, όχι μόνο τώρα τα κομμάτια τα δικά
10: μας. Βεβαίως,
0: ναι.
10: Βεβαίως. Ναι. Και όλο αυτό για να δημιουργήσει πελατεία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Λέτε ότι αυτή είναι η στόχευση, αν και τα ιδιωτικά, παρότι νομίζω εδώ και δύο χρόνια περίπου προετοιμαστήκαμε και με ψηφοφορίες και με νομοθεσίες, αλλά δεν βλέπω γενικότερα να είναι ζωηρή η κατάσταση.
10: Το λέγαμε και τότε, κύριε Παραρά.
0: Αν θα εξελιχθούν, δεν ξέρω πού.
10: Κύριε Παραρά, το λέγαμε και τότε. Δεν είχε σαν σκοπό η Νέα Δημοκρατία με αυτήν την επιλογή της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να φέρει στην Ελλάδα πανεπιστήμια τύπου Χάρβαρντ. Mm-hmm, mm-hmm. Απλά ήθελε να εξυπηρετήσει τα δικά της ιδιωτικά συμφέροντα.
0: Λέτε, έτσι, μάλιστα. Άρα,
10: να σας πω το χαρακτηριστικό, ναι, γιατί μιλάμε για την περίοδο από το 19 και μετά. Στον τομέα της παιδείας το πρώτο που είχε κάνει είναι να καταργήσει τη νομική της Πάτρας, γιατί έλεγε δεν χρειαζόμαστε άλλους δικηγόρους και δίνει άδεια σε ιδιωτικά πανεπιστήμια για νομικές σχολές. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Λέτε ότι είναι ένα σχεδιασμό καθαρά και μόνο με μια κατεύθυνση στήριξη.
10: Πελατεία θέλανε.
0: Διόγκωσης, έτσι.
10: Θέλανε
0: για
10: να εμποδίσουν τους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτρες να εισαχθούν στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση για να δημιουργήσουν πελατεία για τους συμμετέρους.
0: Αυτή η κριτική που κάνετε, αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα. Και θέλω να μου πείτε, εντάξει, τώρα να ρωτήσω αν είστε υπερβολικοί και θα μου πείτε ναι είμαι ή δεν είμαι. Εγώ θέλω να έχει μια έτσι πραγματική άποψη η Ολυμπία Τελιγιορίδου, εσείς, για την πραγματικότητα, έτσι, για να δούμε λίγο ακριβώς πώς είναι τα πράγματα, για να δούμε αν όλα τα βλέπετε μαύρα ή άσπρα, ή αν είστε αντικειμενικοί ή όχι, τέλος πάντων.
10: Κοιτάξτε,
0: θεωρώ δηλαδή, θέλω να μου πείτε, είναι τόσο χάλια η κατάσταση όσο την περιγράφετε.
10: Θα μου επιτρέψετε να κάνω έναν αυτοχαρακτηρισμό.
0: Ναι.
10: Ποτέ δεν υπήρξα φανατικός οπαδός. Mm-hmm. Και ποτέ δεν υπήρξα...
0: Ώστε να υπερβάλλετε επειδή...
10: Και ποτέ δεν υπήρξα, θέλω να πιστεύω, άνθρωπος άδικος. Εάν πραγματικά κάτι γινόταν στην Καστοριά στη σωστή κατεύθυνση, θα έλεγα ότι ναι, έχει μπει ένα λιθαράκι. Εδώ και 7 χρόνια η περιοχή όλο χάνει. Έχασε τα πανεπιστημιακά τμήματα. Έχασε τον φορέα διαχείρισης Δυτικής Μακεδονίας που είχε έδρα την Καστοριά.
0: Ξέρετε ότι όλοι ψαχνόμαστε για τη λίμνη, για το ένα, για τα δικαιώματα, ναι. Νατούρα και όλοι.
10: Ναι, ακριβώς. Είχαμε τον φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά. Mm-hmm. Παλινοδρομίες για τη σύνδεση του αεροδρομίου μας με τον σιδηρόδρομο. Καμία προσπάθεια για την υλοποίηση του φράγματος Νεστορίου, του φράγματος Διποταμίας. Πριν λίγο καιρό είδαμε πάλι φωτογραφίες για το Γέρμα.
0: Ναι.
10: Ναι, ναι. Είδαμε φωτογραφίες για το Γέρμα. Εδώ η κατάσταση είναι κομιτοτραγική.
0: Και είδηση ότι το προχωρήσαμε, το φτιάξαμε.
10: Ναι, ανοίγαν και τη Βάνα.
0: Το ανακοινώσαμε.
10: Ανοίγανε και τη Βάνα για να δείξουν ότι υπάρχει το νερό, το Γέρμα. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης τον Απρίλιο του 2019. Και δημοπρατήθηκε 5 χρόνια μετά, το 2024, και παραδόθηκε μέρος του έργου που θα έπρεπε από το 2021 το έργο αυτό να έχει τελειώσει και να έχει παραδοθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μία κοροϊδία προς τους πολίτες. Ακόμη και αυτά που βρήκαν έτοιμα δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν. Τα καθυστέρησαν 5, 6, 7 χρόνια. Το Γέρμα είναι μία από τις μοναδικές περιπτώσεις που προχώρησε μερικώς.
0: Μερικώς λέτε.
10: Μερικώς. Άρα, λοιπόν, και καμαρώνουν γι' αυτό. Και θέλω να μου πούν ένα έργο το οποίο οραματίστηκαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν.
0: Ένα έργο.
10: Ναι. Είχαμε τη σύραγγα της Κλεισούρας, την οποία να πω ότι αυτοί λέγανε ότι θα την κάνουν και δεν έχουμε δει να προχωράει καν.
0: Έχει σταματήσει έτσι.
10: Μα δεν προχωράει. Ναι. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση υποτίθεται. Τώρα, ούτε αυτό.
0: Απαιτείται και ένα μεγαλύτερο ποσό τώρα, ναι.
10: Και όσο περνάει ο καιρός, θα απαιτείται ακόμα μεγαλύτερο. 80, μέχρι να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης πάλι προεκλογικά και να πει ότι θα το αναλάβει και αυτό προσωπικά.
0: Ναι. Άρα λοιπόν η άποψή σας είναι αυτή που περιγράφεται τώρα. Δηλαδή ότι όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, για όλα. Για τα μεγάλα δεν έχει προχωρήσει κάτι.
10: Για τα μεγάλα λέτε, τίποτε.
0: Να σας πούν ένα που οραματίστηκαν, το προχώρησαν και το τελείωσαν.
10: Τίποτα,
0: έτσι,
10: κανένα. Πέρα όμως από τα έργα τα μεγάλα, δεν είχαμε και καμία στήριξη στην οικογένεια. Αντίθετα, ο οικογενειακός προϋπολογισμός καταστράφηκε. Οι Έλληνες πολίτες έχουν χάσει μεγάλο μέρος της αγοραστικής τους δύναμης και η κυβέρνηση καμαρώνει ότι έδωσε αύξηση στον κατώτατο μισθό. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Θα σας το ρωτούσα αυτό. Γιατί μισό λεπτό, δεν λεπτό τώρα. Γιατί καμιά φορά λέμε, άλλο 6,40, 6,50, όταν ήσασταν εσείς κυβέρνηση, εκεί ήταν. Και άλλο σήμερα, 9,80 πόσο είναι.
10: 9,20, καθαρά 7,80. Εντάξει. Πείτε μου, σας παρακαλώ, για να το. Να γίνει κατά. Κατανοητό,
0: ναι, ναι.
10: Για να
0: τι σημαίνει
10: κατανοητό.
0: Όλο αυτό.
10: Τι
0: ναι.
10: σημαίνει ναι, ναι. όλο αυτό.
0: Αν δηλαδή είναι.
10: Δεν είναι καν. Δεν καλύπτει καν τον πληθωρισμό και
0: καλύπτει,
10: την αύξηση των τιμών. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα που μου το έλεγε προχθές ένας φίλος σε μία συζήτηση που είχαμε. Με το σημερινό μισθό, μου λέγει για παράδειγμα, μπορείς να αγοράσεις 61 κιλά φέτες τυρί. Το 2019 με τα 650 ευρώ αγόραζες 85 κιλά φέτες.
0: Περίπου...
10: Δηλαδή ακόμη και η αύξηση αυτή δεν έχει καλύψει την ακρίβεια, τον πληθωρισμό των τροφίμων, την ανεξέλεγκτη αγορά και την εσχροκέρδεια.
0: Εικονικά είναι όλα αυτά, δηλαδή είναι μια κατάσταση που την παρουσιάζει έτσι η Νέα Δημοκρατία ώστε να δείχνει ότι... Κάναμε την αύξηση, ορίστε, κάναμε κάτι μεγάλο.
10: Ναι, προφανώς έγινε μια αύξηση, η οποία όμως και πάλι σας λέω ότι δεν φτάνει.
0: Έχει καλυφθεί,
10: για
0: έχει
10: να,
0: τελειώσει.
10: Δεν φτάνει για να.
0: Από όλα τα υπόλοιπα που έχουν αυξηθεί
10: έρθει,
0: πάρα πολύ.
10: Να ισοφαρίσει με την αγοραστική δύναμη που είχαν οι πολίτες το 2019.
0: Μάλιστα. Πού πάει περιφερειακά η περιοχή μας, η Καστοριά, η Δυτική Μακεδονία, πού πάμε?
10: Νομίζω ότι.
0: Έχουμε και τα ενεργειακά που είναι κορυφαία θέματα.
10: Νομίζω
0: έτσι, φωτοβολταϊκά,
10: ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Ναι. Μια που πάτε στην ενέργεια, να σας πω ότι αυτό που λέγαμε από την αρχή για την βίαιη απολιγνητοποίηση, τώρα φαίνονται τα αποτελέσματά της. Και είναι χαρακτηριστικός και ο εμπεγμός που υπάρχει σε αυτό. Υποτίθεται τη βία η απολιγνητοποίηση την κάναμε για την κλιματική ουδετερότητα, για να φύγουμε από το μείγμα του άνθρακα, τον οποίο όμως τον λιγνίτη τον στέλνουμε στη Βόρεια Μακεδονία
0: και τον
10: εδώ στέλνουμε στη Βουλγαρία και αγοράζουμε πιο ακριβά το ρεύμα. Υπάρχει δηλαδή μια κοροϊδία και ένας εμπεγμός. Mm-hmm. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που ούτε καν την αποθηκεύουν. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση που δεν έχει ένα συνεκτικό σχέδιο, δεν οδηγεί στην επίλυση των πραγμάτων. Οδηγεί ακόμη και αυτό το, η αλλαγή του μείγματος της ενέργειας στην αύξηση των τιμολογίων, στην εσχροκέρδεια 5-10 επιχειρήσεων, στους πολίτες που θα περιμένουν μια επιδοματική πολιτική με ψίχουλα για να τα βγάλουν πέρα, mm-hmm, και μια mm-hmm. κυβέρνηση η οποία καμαρώνει, θριαμβολογεί, αλλά στην πραγματικότητα εξυπηρετεί 1.000-2.000 οικογένειες.
0: Βλέπω, ναι, βλέπω εδώ για την επίσκεψη του Υπουργού, λέει, εντάξει, γράφουν διάφορα εδώ οι φίλοι μας ότι δεν μπορεί όταν έρχεται ένας υπουργός τώρα για τα κομμάτια της υγείας και τα λοιπά να μην έχει ένα αποτέλεσμα όταν έρχεται σε έναν νομό. Είναι γενικό κάπως, τέλος πάντων είναι και άλλα μηνύματα.
10: Μα έτσι είναι, έχουν δίκιο οι ακροατές. Ναι. Δεν μπορεί να έρχεσαι εδώ χωρίς να βλέπεις τα βασικά ζητήματα που αφορούν την υγειονομική ασφάλεια της περιοχής.
0: Και επειδή τώρα με συγχωρείτε, βλέπω μερικά μηνύματα τα οποία φτάνουν για αυτήν την συνάντηση. Δεν υπάρχει, το λέω τώρα από αυτά τα οποία συγκεντρώνω ως πληροφορίες, δεν υπάρχει πλαίσιο και για την εταιρεία για τον αυτισμό, ένα πλαίσιο συγκεκριμένο μια συνάντηση. Τους έχουν πει ελάτε εδώ 7,5
10: είναι προσβλητικό.
0: Και βλέπουμε... είναι προσβλητικό,
10: είναι προσβλητικό. Ο υπουργός προσβάλλει τους ανθρώπους που δίνουν μια μεγάλη μάχη για τις οικογένειές τους και για το μέλλον των παιδιών.
0: Να είναι κάπως πιο
10: είναι προσβλητικό,
0: ατζέντα, να
10: είναι προσβλητικό και για την εταιρεία αυτισμού και για την περιοχή μας.
0: Ναι, θα έπρεπε να γίνει κάτι ίσως πιο σοβαρό έτσι. Κοιτάξτε, κύριε Τεργιορίδου, μιλάμε για ένα μεγάλο κέντρο. Δηλαδή, όταν φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε διάφορα πράγματα, παιδιά, δεν μιλάμε για ένα διαμέρισμα, που και αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Αυτό που θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι, και παραχώρησε η Δημοτική Αρχή μια τεράστια έκθεση, έχουν ξεκινήσει μελέτες, κοντάφτουμε σε κάποια περιφερειακά ζητήματα, είναι μεγάλα. Εάν δεν τα εκμεταλλευτούμε τώρα εδώ. Πότε μετά θα έρθουν οι εκλογές, θα αλλάξει ο υπουργός, θα αλλάξει ο ένας.
10: Από ό,τι φαίνεται, ο υπουργός και αυτή η κυβέρνηση δεν έχουν συνέστηση.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά. Τώρα, είναι μια διαπίστωση πολλών πραγμάτων. Τι κάνουμε, τι σκέπτεστε, τι λέτε, πού
10: κοιτάξτε,
0: πάμε, τι χρειάζεται πολλών πραγμάτων. Τι κάνουμε, τι σκέπτεστε, τι λέτε, πού
10: κοιτάξτε,
0: πάμε, τι χρειάζεται τώρα για να το αλλάξουμε
10: θα
0: αυτό.
10: Θα ήθελα να αναφέρω και

0: κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση.
1: Συγγνώμη, αυτό μου το ανέφερε προχθές και ο Κασαπίδης.
0: Ο οποίος επίσης πήγε, ο κύριος Κασαπίδης, ναι, επίσης πήγε ζητήματα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
1: Και είπε ότι είχατε κάνει ερώτηση και εσείς.
0: Και δεν υπήρξε τίποτε. Ναι. Καταθέτω 10 Νοεμβρίου του 2021 επίκαιρη ερώτηση και όποιος θέλει μπορεί να μπει στο επίσημο.
1: Σε ποιον υπουργό, ποιος ήταν.
0: Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απάντησε ο υφυπουργός ο κύριος Στήλιος.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και το σχετικό βίντεο, εάν όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο site της Βουλής. Η επίκαιρη έγινε 10 Νοεμβρίου 2021 και ήταν για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Στην επίκαιρη αυτή ερώτηση του είπα ότι υπάρχουν επιτίδοι οι οποίοι σφετερίζονται ενωσιακούς πόρους εις βάρος των πραγματικών αγροτών. Στοιχεία τα οποία είχαν φτάσει σε μένα από τον συνεταιρισμό Καστοριάς, από τον κύριο Δημήτρη Μόσκο και Αμιντέου, από την κυρία Διαμάντου Κρητικού.
1: Αυτά έχει επικαλεστεί και ο Κασαπίδης.
0: Λοιπόν, με στοιχεία λοιπόν γίνεται αυτή η ερώτηση και αναφέρω ότι στο γράμμο έχουν δηλωθεί το 2020 21.300 στρέμματα αγρελιές.
1: Μπήκατε σε αυτές τις πληροφορίες που μετά από χρόνια
0: θα σας,
1: πήρανε δημοσιότητα. Τότε ήταν φρέσκα, δεν τα ξέρε κανείς.
0: Δεν τα ξέρε κανείς.
1: Τι σας είπανε, για να ακούσω.
0: Θα σας πω, 21.300 στρέμματα αγρελιές. Στην επίκαιρη ερώτηση αυτή αναφέρω 63.000 στρέμματα ιδιωτικών βοσκοτόπων, που δεν υπάρχει ούτε ένα στρέμμα ιδιωτικού βοσκότοπου στην Καστοριά. Η ερώτηση αυτή αναφερόταν σε αντίστοιχα περιστατικά με κίδ μαγνησίας που δήλωναν αντίστοιχα εκτάσεις στην Κοζάνη, για κίδ στην Κρήτη, στα νησιά. Η απάντηση της κυβέρνησης δια του εκπροσώπου της του υφυπουργού, του κυρίου Στήλιου, ήταν ότι συκοφαντώ και να πάρω πίσω αυτά που λέω.
1: Αμάν.
0: Γιατί θα χρησιμοποιηθούν εναντίον μου.
1: Πάλι μου θυμίζει.
0: Υπήρχε και απειλή,
1: πάλι
0: δηλαδή.
1: Μου θυμίζει Τέμπη, τι είναι αυτά που λέτε.
0: Ακριβώς. Ναι. Υπήρχε και απειλή. Έχετε
1: τι σας είπε.
0: Το περιθώριο, μου είπε. Μπορείτε να το δείτε.
1: Να το ανασκευάσετε, δηλαδή.
0: Έχετε δει το περιθώριο στη δευτερολογία σας να τα πάρετε πίσω.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά όλα θα χρησιμοποιηθούν εναντίον σας. Είναι συκοφαντία. Αυτή λοιπόν η υπόθεση έχει φτάσει στα δικαστήρια. Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στα οποία δικαστήρια αξίζει να πούμε ότι δεν υπάρχει παράσταση του ελληνικού δημοσίου για να υπερασπιστεί ότι αυτά τα χρήματα τα πήραν επιτίδη εις βάρος αυτών οι οποίοι πραγματικά είναι στο αγροτικό επάγγελμα. Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο που η κυβέρνηση.
1: Τρομερό όμως και αυτό που μας θυμίσατε για το 2021, έτσι.
0: Αποδείχτηκε 5 χρόνια μετά.
1: Και προσέξτε τώρα, ναι, αν αυτά τα οποία κουβεντιάσατε εσείς, γιατί η ερώτησή σας, εγώ θα έλεγα, είχε και τη μορφή καταγγελίας, ενημέρωσης, ότι
0: εγώ
1: κοιτάξτε να δείτε.
0: Εγώ έλεγα χαρακτηριστικά σε αυτή την ερώτηση, κύριε Υπουργέ, συμβαίνει αυτό και παρακαλώ εξετάστε το, γιατί παίρνει το φαινόμενο αυτό μορφή χιονοστιβάδας. Προειδοποιούσα και καλούσα την κυβέρνηση να το σταματήσει και να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους. Ανταυτού η απάντηση ήταν απειλητική προς εμένα.
1: Καλά, εντάξει, αν είχαμε όμως τρέξει
0: και,
1: τότε και
0: είχαμε φανταστείτε απειλητική δημόσια στην ολομέλεια της Βουλής.
1: Ναι, αλλά λέω και πάλι, αν αυτά, αν για αυτά έλεγαν, κυρία Τεριγορίδου, τελειώνει η απάντηση, τελειώνει η ερώτηση, ελάτε το γραφείο να δούμε τι είναι, φέρτε και τα υπόλοιπα, ρε παιδιά.
0: Μα
1: κάτι λένε εδώ οι άνθρωποι.
0: Στα πρακτικά τη Βουλή.
1: Αν το ψάχναμε τότε, μπορεί να μην χάναμε 5 χρόνια.
0: Στα πρακτικά τη Βουλή τα κατέθεσα και όλα αυτά.
1: Εδώ μέχρι και πριν από 2 μήνες, 3 λένε ότι γίνονται διάφορες δουλειές τέτοιες. Τρελαθούμε τώρα. Έχει αγανακτήσει η μισή υπόλοιπη κοινωνία. Λοιπόν, άρα όλο αυτό τώρα, όλα αυτά που περιγράφεται. Πιστεύετε στην διαδικασία των εκλογών, τις οποίες θα μου πείτε κιόλας πότε τις βλέπετε, θα επηρεάσει το εκλογικό σώμα? Δηλαδή θεωρείτε από τώρα χαμένη υπόθεση για το Μητσοτάκη ή τον φοβάστε και λέτε όπα αυτός είναι δυνατός ή λέτε η Νέα Δημοκρατία ακόμα κρατάει? Γιατί δημοσκοπικά κρατάει και με πολύ μεγάλη διαφορά με τον όποιον δεύτερο.
0: Δεν φοβάμαι κανέναν, γιατί στην πολιτική δεν μπορεί να κινήσει με το φόβο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κινήσει με το σχέδιό σου, με το όραμά σου και με το πώς αυτό μπορείς με πραγματικές προτάσεις να το υλοποιήσεις. Ήδη η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ μεγάλη δημοσκοπική πτώση. αυτή τη στιγμή υπάρχει γενικότερα στο

0: πολιτικό σκηνικό μια ανακατάταξη.
1: Πάντως
0: των
1: δυνάμεων. Πάντως δεν έχει καταρρεύσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Περιμένετε να δούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα εσωτερικά θέματα. Έπεται και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα φανεί η διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού ή αμέσως μετά. Αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ μεγάλη φθορά.
1: Γιατί κρατάει το 28 το 30? Ο Βορύδης έλεγε είμαστε 30-31, πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. Δεν ξέρω αν είναι έτσι και πόσο εύκολο είναι.
0: Κοντά στην αυτοδυναμία με βάση το πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν είναι. Και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις με την δημιουργία του κόμματος Σαμαρά.
1: Ο οποίος είπε ότι
0: είναι θέμα χρόνου. Πότε θα το ανακοινώσω.
1: Θα το ανακοινώσω όποτε το αποφασίσω.
0: Είναι γεγονός ότι στον χώρο γενικότερα της κεντροαριστεράς έχουμε νέα κόμματα. Έχουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είναι υποδιαμόρφωση.
1: Εγώ νομίζω το πρώτο που θα μου λέγατε είναι το κόμμα Τσίπρα. Δεν το αναφέρετε καν. Έχουμε κόμμα Τσίπρα, έχουμε κόμμα Καριστιανού, έχουμε Σαμαρά που έρχεται. Τα δύο αυτά όμως ήδη υπάρχουν.
0: Έχουμε
1: και
0: τα
1: μάλιστα
0: δύο,
1: ο Τσίπρας φαίνεται δεύτερος.
0: Έχουμε τα δύο κόμματα που δημιουργήθηκαν. Έχουμε και την προαναγγελία δημιουργίας άλλων κομμάτων. Γενικά υπάρχει μια ανακατάταξη στα κομματικά δρόμενα.
1: Αυτό σας φαίνεται ότι θα φέρει την οποιαδήποτε αλλαγή ή μπαίνουμε σε περιπέτειες? Τι βλέπετε τώρα, δεν
0: κοιτάξτε,
1: μπορεί να μαντέψει κανείς.
0: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες από την βάση της κοινωνίας που δεν θα επιτρέψουν να πάμε σε νέες περιπέτειες και αυτό θα ήταν πάρα πολύ δυσάρεστο.
1: Περιπέτεια εννοείται την διαδικασία μη αυτοδύναμης κυβέρνησης.
0: Περιπέτεια εννοώ την διαδικασία που θα μας οδηγεί.
1: Διαδικασία επιλογής
0: συνέχεια,
1: Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα μας οδηγεί συνέχεια
1: σε εκλογές
0: ή σε επιλογές που θα συνεχίσουν αυτή την δύσκολη πολιτική κατάσταση.
1: Βλέπετε κάποιον ή βλέπετε κάποιον σχηματισμό που όντως μπορεί να είναι μπροστά, να κερδίσει και να έχει και αυτοδυναμία?
0: Κοιτάξτε,
1: σήμερα
0: αυτή τη στιγμή παρακολουθώ τα πράγματα όπως και εσείς και θεωρώ
1: δεν
0: ότι
1: φαίνεται
0: και
1: κανείς
0: οι
1: μπορεί.
0: Πολίτες και νομίζω ότι υπάρχει η διαμόρφωση πολιτικών και κοινωνικών ρευμάτων που θα εκφραστούν σύντομα.
1: Σύντομα λέτε έτσι. Τώρα, πολλοί περιμένουν να μάθουν, δεν ξέρω τώρα βέβαια τι συζητάτε με το εκλογικό σώμα. Πρώτα αυτό θα μου πείτε. Εσείς εδώ κινείστε. Την στιγμή αυτή δεν είστε σε ένα κόμμα, έτσι δεν είναι, δεν είστε κάπου, είστε μέλος πουθενά, όχι?
0: Κοιτάξτε, μετά το 2020, να σας πω καταρχήν ότι η συμμετοχή μου στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια πολιτικά συνειδητή επιλογή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο χώρος που συναντήθηκαν ιστορικά ρεύματα της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, των οικολόγων. Ήταν μια αναγκαιότητα που νομίζω ότι και στην θητεία του 2015-19 σε δύσκολες συνθήκες προσπάθησε να βγάλει τη χώρα στο ξέφωτο. Από το 2023 και μετά, από ό,τι φάνηκε από τότε, τουλάχιστον με την δική μου κρίση και αντίληψη, υπήρχε ένας δρόμος για την διάλυση και την αυτοκατάργηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν μια επιλογή η οποία φαίνεται και τώρα και με τις τελευταίες εξελίξεις, την τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κλπ.
1: Αυτή ήταν, αυτά που μάθαμε χθες προχθές.
0: Αυτή ήταν μια επιλογή με την οποία εγώ διαφώνησα. Και γι' αυτό όπως γνωρίζετε το 2024 αποχώρησα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αποχώρησα γιατί διαφωνούσα.
1: Έχει κλείσει το κεφάλαιο ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αποχώρησα γιατί διαφωνούσα με την επιλογή της διάλυσης αυτού του ιστορικού προτάγματος που είχε δοθεί την προηγούμενη δεκαετία. Παρακολουθώ αυτή τη στιγμή τις εξελίξεις.
1: Λέω, δεν είστε, σήμερα δεν είστε κάπου.
0: Δεν είμαι. Παρακολουθώ τις εξελίξεις και σύντομα θα πάρω τις αποφάσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι. Παρακολουθείτε, έχετε συμμετάσχει στο κυβερνητικό σχήμα Αλέξη Τσίπρα, εγώ θέλω να μου πείτε απλώς αν το 26, όλη αυτή η ιστορία που βλέπετε και θα πάει και 27 κτλ, μπορεί να δώσει κάτι για τον πρώην Πρωθυπουργό, αν τον βλέπετε ας πούμε οργανωμένο, δυνατό, αν έπρεπε να γίνει αυτή η κίνηση και αν πιστεύετε ότι μπορεί αυτός να φτάσει σε σημείο να κερδίζει το Μητσοτάκη, να κερδίσει.
0: Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι διαφώνησα με την επιλογή της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Το θεώρησα ότι είναι αυτοκαταστροφικό. Περιμένουμε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να δούμε το πρόγραμμά του. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε μόνο τον κύριο Τσίπρα και 3-4 άτομα στο επικοινωνιακό του επιτελείο.
1: Καστοριά ξέρουμε και Μπαλταγιάννη πάντως.
0: Και τον κύριο Μπαλταγιάννη στην Καστοριά. Ξέρουμε τον κύριο Τσίπρα και 3-4 άτομα στο επικοινωνιακό του επιτελείο. Περιμένουμε να δούμε τι πρόγραμμα θα έχει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σας λέω ότι παρακολουθώ τις εξελίξεις.
1: Ναι, λέω και πάλι, βλέπετε να μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη ή το θεωρείτε
0: δύσκολο? Νομίζω ότι είναι νωρίς για να πούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα, όχι τα δημοσκοπικά της κάθε δημοσκόπησης ανάλογα
1: είναι
0: με
1: η φωτογραφία
0: τη στιγμή
1: της
0: που γίνεται, αλλά είναι νωρίς ακόμη για να κρίνουμε το εκλογικό αποτέλεσμα και τη λαϊκή τιμιγορία.
1: Που σημαίνει η όποια εμπλοκή σας ή η όποια συμμετοχή σας, φυσικά δεν ανακοινώνεται κάτι τώρα, δεν υπάρχει λέτε την στιγμή αυτή, θα πούν κάποιοι πού, σε κάποιο κόμμα, εννοείται σε κάποιο κόμμα, σε ποια παράταξη, μπορεί όμως να πείτε και ευχαριστώ δεν θα πάρω ας πούμε.
0: Κοιτάξτε,
1: συζητάτε καταρχάς με κανέναν.
0: Η δική μου, πολλές προτάσεις έχω.
1: Α, έχετε προτάσεις.
0: Η δική μου συμμετοχή θα εξαρτηθεί.
1: Φαντάζομαι στους χώρους που ήσασταν κοντά, έτσι.
0: Η δική μου...
1: Έλεγα πριν, με συγχωρείτε, έλεγα πριν ότι είστε και αγαπητοί στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα σας δούμε στη λίστα.
0: Η δική μου συμμετοχή θα εξαρτηθεί από το εάν κριθεί ότι μπορώ να είμαι χρήσιμη για την αλλαγή αυτής της, αυτού του πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού κατήφορου που ζει η χώρα μας και η περιοχή μας. Αν θα είμαι χρήσιμη για την Καστοριά, γιατί με ενδιαφέρει η Καστοριά, είναι ο τόπος που γεννήθηκα, που μεγάλωσα, που θέλω να ζω. Εάν λοιπόν είμαι χρήσιμη, θα σας
1: θα το ακούσουμε και θα το ανακοινώσετε πολύ σύντομα.
0: Εκείνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι, επειδή είπατε και για τη Νέα Δημοκρατία, ότι ανήκα και θα ανήκω πάντα στη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη.
1: Κατανοητό αυτό. Αυτή η όποια συμμετοχή σας έχει να κάνει με Καστοριά μόνο ή και με άλλες περιοχές ενδεχομένως?
0: Με Καστοριά, με ενδιαφέρει η Καστοριά.
1: Ξέρετε γιατί? Πολλοί, και έχετε το θάρρος και το λέτε σήμερα, πολλοί φοβούνται ότι σε αυτό το γαλάζιο κάστρο τζάμπα κατεβαίνει ας πούμε ένα άλλο κόμμα.
0: Κοιτάξτε, καταλάβατε επειδή τι εννοώ. Είναι μονοεδρική,
1: δυστυχώς
0: επειδή
1: αυτό είναι το μονοεδρική. Δραματικό να έχουμε μόνο μία έδρα, πολύ λάθος, κατάντια θα έλεγα για την περιοχή μας, και δεν επικρίνω μόνο τη Νέα Δημοκρατία, γενικότερα λάθος, μακάρι να μην το είχαμε, είναι προτιμότερο να έχεις δύο. Βλέπω να γίνεται όλο και χειρότερο αυτό βέβαια, δημογραφικά και τα λοιπά, αλλά λένε κάποιοι να πας πού, πώς θα κερδίσεις τη Νέα Δημοκρατία?
0: Κοιτάξτε, σας είπα και πριν σε μια άλλη ερώτηση που κάνατε ότι εγώ στην πολιτική δεν καθοδηγούμε από αισθήματα φόβου. Πράγματι η Καστοριά μπορεί να είναι μονοεδρική, μπορεί εδώ να είναι το κάστρο της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να την επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός την τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές όπως έκανε το 2023 δύο και τρεις φορές. Εγώ όμως δεν καθοδηγούμε από το φόβο, καθοδηγούμε από την πίστη στις αξίες της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης, καθοδηγούμε από την διάθεση προσφοράς στον τόπο και γι' αυτό σας είπα ότι αν κρίνω ότι μπορώ να είμαι χρήσιμη θα είμαι παρούσα.
1: Κάτι τελευταίο, αυτό που δημοσκοπικά βλέπουμε, τα 4-5 πρώτα κόμματα, θεωρείτε ότι είναι μια αποτύπωση της κατάστασης σήμερα? Δηλαδή πολλοί λένε ότι είναι και λίγο απίστευτο ξαφνικά να βλέπεις το Πασόκ, τον Ανδρουλάκη, να πηγαίνει και τέταρτος. Θεωρείτε ότι είναι νωρίς, θεωρείτε ότι όλο αυτό θα διαμορφωθεί κάπως διαφορετικά?
0: Νομίζω ότι είναι υποδιαμόρφωση, είναι μια δυναμική κατάσταση. Πράγματι βλέπουμε αυτό που λέτε με το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο είναι ένα κόμμα που έχει καταθέσει τις προτάσεις του, αυτές μένει να κριθούν από τον ελληνικό λαό. Είναι μια δυνητική κατάσταση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Πώς θα εξελιχθεί αφού βγει και το κόμμα Σαμαρά, εκεί θα διαμορφωθούν όλα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Παρακολουθείτε, το κατάλαβα αυτό, παρακολουθείτε πολύ στενά, θα έλεγα.
0: Και ενδιαφέρομαι.
1: Και ενδιαφέρεστε.
0: Ενδιαφέρομαι λοιπόν για τον τόπο μου, γιατί πραγματικά είναι δυσάρεστο να τον βλέπω να έχει αυτή τη δημογραφική και οικονομική συρρήκνωση.
1: Εγώ πάντως, για να μην χρησιμοποιούμε μετά πράγματα που καμιά φορά, ξέρετε, λένε ότι ή βάζουμε τίτλους ή λέμε πράγματα που μπορεί να μην έχουν υποθεί, γενικά το λέω σε όλη τη χώρα, παντού γίνεται αυτό. Εγώ λέω λοιπόν ότι φυσικά δεν έχει τελειώσει η πολιτική για εσάς. Είπατε σήμερα ότι συζητάτε, έχετε προτάσεις. Έτσι, το να ζητούσα, μου γράφει εδώ, πες μας λέει με ποιο κόμμα. Το να ζητήσω να μου πείτε με ποιο κόμμα είναι κάτι που θα αποφασίσετε εσείς πότε θέλετε να το
0: κοιτάξτε,
1: πείτε.
0: Κοιτάξτε,
1: έτσι ρώτησε πάλι, να μας πει με ποιο κόμμα συζητάει.
0: Και πάλι σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι πάντα, γιατί ασχολούμαι με την πολιτική από 15-16 χρονών, δεκαετίες, πάντα ανήκα και θα ανήκω στην δημοκρατική και προοδευτική παράταξη.
1: Εντάξει. Κατανοητό λοιπόν, άρα οι επιλογές είναι μια-δυο, δεν θα είναι παραπάνω.
0: Θα τις μάθετε.
1: Θα τις μάθουμε αυτές μέχρι το φθινόπωρο, θα ανακοινωθούν και από εσάς. Και λέτε όμως, αν αποφασίσετε να είστε υποψήφια ή κάπου να μπείτε, εδώ, Καστοριά.
0: Η Καστοριά,
1: δηλαδή,
0: είναι
1: θα
0: το
1: δώσετε
0: κόσμο.
1: Τον αγώνα για την έδρα της Καστοριάς.
0: Ο τόπος μου είναι η Καστοριά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη εύχομαι. Να είστε
0: ευχαριστώ.
1: Καλά. Θεωρώ ότι πήραμε απαντήσεις. Μετά από πολύ καιρό κάναμε μια έτσι κουβέντα ανοιχτή. Βλέπετε και πολλά δικά σας ερωτήματα. Εδώ μπαίνουν πάντοτε στον Αλφα, στην εκπομπή μας. Κάναμε μια πολύ ανοιχτή κουβέντα με την Ολυμπία Τελεγιορίδου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν μαζί μας. Βλέπω επίσης, θα τα πω σε λίγο αυτά ρε παιδιά, ναι, θα τα πούμε αυτά για τη συνάντηση με τον αυτισμό και τα λοιπά, γίνεται πανικός με όλη αυτή την ιστορία, λογικό είναι και απαράδεκτο όλο αυτό που γίνεται, γιατί τους κάνετε έτσι δεν καταλαβαίνω. Ρωτάνε οι άνθρωποι ένα ραντεβού, τέλος πάντων, θα τα πούμε σε λίγο. Λέω, ευχαριστώ την κυρία Τελεγιορίδου, γιατί ακούσαμε πράγματα πολύ ιδιαίτερα και για όλη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τοπικά. Τώρα, συμφωνείτε πάρα πολύ, σας βλέπω εδώ, βλέπω τα μηνύματα, ότι ρε παιδιά, δεν προχωρούν πράγματα. Θυμάστε τι έλεγα πριν μερικές εβδομάδες στον κύριο Βελίδη? Ελάτε να μου πείτε ποια είναι αυτά που προχώρησαν, ελάτε να πείτε μου, είναι 1, 2, 3, έγιναν, τελείωσαν. Δεν έχουνε. Τώρα πάμε να πούμε ότι να κανονίσαμε με τον πυλώνα 3 να βγουν τα λεφτά και το πανηγυρίζουμε με 25 ανακοινώσεις. Δεν γίνονται έτσι οι δουλειές. Όταν θα μιλάμε για σχολεία στη φυλάκων, θα πρέπει να δούμε μέσα 45 άτομα να εργάζονται και να διαμορφώνουν τον χώρο. Έτσι, όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα. Ο Χρυσοχοίδης ξέρει τι θα κάνει. Αυτό που ήταν να κάνει ο Δήμος το έκανε, το επιμελητήριο το έκανε, εσείς οι υπόλοιποι κοιτάξτε. Λοιπόν, θα πάμε Auto Vision για να περάσουμε κταίο. Πριν πάμε Auto Vision, θα πάμε Carpi Service. Στους αδερφούς Χατζηγιάννη και αν θέλετε βέβαια όλα τα υπόλοιπα για σπίτι, για επιχείρηση, Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24 670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur. Carrefour.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
8: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Α 94,7.

Τα τηλέφωνα μας 26-945-26-943. Σε απευθείας μετάδοση, αποκαλυπτική συνέντευξη με την Ολυμπία Τελιγιορίδου. Στην Καστοριά θα είναι υποψήφια βουλευτής, εφόσον αποφασίσει. Δεν θα μετακινηθεί σε κάποια άλλη περιοχή, θα δώσει τον αγώνα εδώ. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή ή όποια μάχη σε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις που θα δούμε στις επόμενες εβδομάδες. Κοιτάξτε, ο Ιούλιος θα είναι ένας παράξενος μήνας, θα είναι εννοείται μέχρι και 15 Αυγούστου, το ξέρουμε, είναι ο μήνας των διακοπών και όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορείς να έχεις πάρα πολλά πράγματα, θα έχουμε εξελίξεις. Επειδή βλέπω εδώ ένα μήνυμα, νωρίτερα ήρθε για την Ολυμπία Τελιγιορίδου καθώς την άκουγε, λέει ένας Σιριζέος πρώην, έτσι μου γράφει εδώ ένας φίλος μας, τι πρώην τώρα και τα λοιπά. Κοιτάξτε, και λέει τώρα, ρε παιδιά, πείτε τα επιτέλους ανοιχτά και αυτά. Τώρα που θα είναι υποψήφια θα μας το πει η ίδια. Κασελάκι δεν θα είναι. Δεν είναι και έτσι. ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι. Τι να σας πω. Πώς θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, βρε παιδιά. Και να σας πω γιατί. Με αυτά που είδαμε το Σαββατοκύριακο. Μην τρελνόμαστε, δηλαδή δεν ξέρω πόσο πρέπει εύκολα να τα λέμε όλοι μας. Καταλάβατε τι βγήκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πάμε, λέει, απέναντι και τα λοιπά. Δεν θα κατεβάσουν υποψηφίους. Δεν θα κάνουν ψηφοδέλτια οι άνθρωποι. Να πάνε απέναντι στον Τσίπρα, είπανε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται τη στιγμή αυτή. Θέλει πολύ μεγάλη σκέψη όλο αυτό. Εσείς τι νομίζετε, όταν δημοσκοπικά τους έχουν 1,5 και 2. Έτσι, εντάξει, είναι ένα ποσοστό ντροπής. Δεν το καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν γίνεται μια προσπάθεια να πει κάποιος ότι, δηλαδή να πεις ότι έχεις τώρα τον κύριο Φάμελο που κοινοβουλευτικά, να ξέρετε, τον θεωρούσα και τον θεωρώ έναν γνώστη και έναν πολύ σοβαρό άνθρωπο. Κοινοβουλευτικά ο Φάμελος είναι πάντοτε σωστός σε πάρα πολλές από τις τοποθετήσεις, στην επιχειρηματολογία του. Τώρα ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος και αυτά, εκεί είναι άλλα ζητήματα. Γιατί μπήκε. Η συνεννόηση, αν υπήρχε, υπάρχει και τα λοιπά με Τσίπρα. Εγώ δεν βλέπω ότι δεν είναι καλές οι σχέσεις του με τον Τσίπρα. Τέλος πάντων, να μην λέμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Όμως δεν καταλάβαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία τελειώνει. Και όλη αυτή η ιστορία που γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα, που ο ίδιος θα έπρεπε ίσως να τελειώσει τον ΣΥΡΙΖΑ πολύ νωρίτερα, δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Να έρθει ο Κασελάκης και μπορούσε να τα αλλάξει το κόμμα του νωρίτερα. Θα τον ακολουθούσαν πάρα πολύ. Τέλος πάντων, αυτά έγιναν. Η γνώμη μας, με βάση και αυτά τα οποία νωρίτερα ρωτήσατε, είναι ότι δεν θα υπάρχει, νομίζω, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, δεν θα υπάρχουν λίστες που θα βλέπουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι αυτοί υποψήφοι κτλ. Όχι, τελείωσε αυτό. Και νομίζω το καταλάβαμε όλοι. Τώρα, αν δεν το έχει καταλάβει ο Πολάκης και όλοι οι άλλοι, δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι δεν θα φτάσουμε σε σημείο να δούμε μια τέτοια ιστορία να εξελίσσεται στις επόμενες, ερχόμενες μάλλον, κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Θα είναι ο Τσίπρας, θα είναι η Καριστιανού, θα είναι όλοι οι άλλοι, δεν θα είναι όμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η άποψή μου και το καταλάβαμε όλοι τις τελευταίες αυτές δύο μέρες. Το καταλάβαμε, δεν θέλει πολύ σκέψη.

Γελάω γιατί μιλάω με έναν φίλο μας τώρα. Χαίρομαι γιατί η επικοινωνία μαζί μας εδώ είναι καταπληκτική, πάντα το ξέρετε. Τρέξε, μου λέει, μια βόλτα να κάνεις ένα ωραίο ρεπορτάζ στο νοσοκομείο. Γιατί είναι, παιδιά, λέω, τι έγινε στο νοσοκομείο? Τρέξε να δεις εδώ, λέει, βαψίματα αυτά, ιστορίες, κολόνες, κολονάκια. Αμάν, βρε, παιδιά, μεγαλώσαμε με τέτοια. Μεγαλώσαμε, ρε, παιδιά. Άκου τώρα, βάφουν, τρέχουν, κάνουν. Νόμιζα μόνο στο στρατό έχει μείνει όλο.

Καλά, γιατί κάνετε έτσι, ηρεμήστε λίγο. Μου λένε κι άλλοι, λέει, ναι, βάφουν, κάνουν. Τι κάνετε έτσι, για ηρεμήστε λίγο. Είναι δυνατόν. Τρέχουν, βάφουν, σκοντάφτουν, κάποιοι κάνουν. Τι είναι αυτά. Είμαστε σε απευθείας μετάδοση. Εδώ στον Αλφα, Ολυμπία Τελιγιορίδου με πολλές έτσι τοποθετήσεις, αποκαλύψεις. Δυστυχώς η άποψή της είναι ότι πολλά πράγματα δεν γίνονται. Κάποιοι ρωτάτε, έχουμε δώσει στον alfa.fm.gr πολλά ρεπορτάζ για την επίσκεψη Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ είμαι πάντοτε, ξέρετε, από αυτούς που λέμε ότι ναι, να έρχονται, ναι, φέρουμε να έρχονται εδώ οι υπουργοί. Κάτι κερδίζουμε, δεν ξέρω. Για το κέντρο αυτισμού δεν φαίνεται να γίνεται μια οργανωμένη συνάντηση. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να πάμε να συναντήσουμε τον υπουργό, να έρθει εδώ σήμερα, να καλέσει τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές που θα σου δώσουν την εξέλιξη. Να δούμε και το Υπουργείο τις προθέσεις τους. Τι προθέσεις έχουν αυτοί? Θα το κάνουμε το κέντρο αυτισμού? Θα γίνει? Πότε? Με τι τρόπους? Πώς θα γίνουν τα διαμερίσματα? Τι κάνουμε για την κατάσταση και τα αιτήματά μας? Κι όμως κάποιοι σκέφτονται μόνο φωτογραφίες. Τέλος πάντων, με αυτές τις αναμνηστικές θα μείνετε. Πολλοί από εσάς. Σαν τους άλλους που τρέχουν στις κηδείες.

θέλουμε πάντοτε τις χρήσιμες δικές σας έτσι παρεμβάσεις, τα ερωτήματά σας τα οποία υπάρχουν. Πάντοτε μας ενδιαφέρει η άποψή σας για τόσα πολλά και διαφορετικά θέματα. Είχαμε, γιατί μέσα σε όλα τα σημερινά δεν σχολίασα καθόλου κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό, κάτι πάρα πολύ ωραίο, η ανωδική πορεία μας, οι ωραίες εκδηλώσεις, το Φεστιβάλ Μπίρας, πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο από την Πέμπτη, παρότι είχε και κακό καιρό την Πέμπτη, αν θυμάστε όμως Παρασκευή και Σάββατο, θα σας πω κάτι. Ο Δήμος Καστοριάς καθιερώνει πλέον, είναι ένα πρόγραμμα, ένας προγραμματισμός που κάνει και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Δεν έμειναν μόνο στη μεγάλη τουριστική έτσι ανάπτυξη που δείχνει ότι έχει η Καστοριά. Με τη Μακεδνός, οι αρμόδιες αντιδημαρχίες, ο ίδιος ο Δήμαρχος που βλέπετε τα θέματα του τουρισμού με τον τρόπο του πώς τα έχει προωθήσει. Πολύ ειδικές συμφωνίες και σημαντικές. Και τώρα το τελευταίο αυτό, το Φεστιβάλ Μπίρας. Πριν από μερικές εβδομάδες το μπάσκετ, η υποδοχή των φοιτητών και καινούργια πράγματα που έρχονται. Δείτε πόσο αλλάζει το τοπίο, πού ήμασταν πριν χρόνια. Και το πιο σημαντικό από όλα, αυτό θέλω να το πω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, έδωσε μια άλλη κατάσταση, πραγματικά πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να είσαι έξω, να είσαι την Πέμπτη το βράδυ, να βλέπεις έναν χαμό στην Καστοριά, σε έναν συνδυασμό και με όλα αυτά που γίνονται και στις υπόλοιπες δημοτικές κοινότητες. Να είσαι λοιπόν την Παρασκευή στην Καστοριά, ένας χαμός στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, όλος ο Δήμος, όλος ο νομός ήταν εκεί. Αυτό που λέμε πολλές φορές, προσέξτε το, σε άσχετες εποχές, σε άσχετες μέρες, καταλαβαίνετε τι εννοώ άσχετες, όπου δεν θα έχεις ποτέ τίποτε και δεν είχες ποτέ τίποτε στο παρελθόν, να γεμίζει με κόσμο και να είναι ο κόσμος, όλοι εσείς, όλοι εμείς, χαρούμενοι. Προσέξτε το, αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Πρόσωπα, χαμογελαστά, άνθρωποι, ωραίοι, okay, απλά πράγματα, το αερόστατο, το ένα, το άλλο, η μπύρα, η βόλτα, ωραίος ο καιρός. Έχεις το ερέθισμα, έχεις την εκδήλωση, να σκεφτεί κι άλλα η Μακεδνός, κι άλλα ο Δήμος, να τα κάνετε, κι άλλα κυρία Φαρμάκη, η εταιρεία τουρισμού με τον Ζιμπίδη που έχει απογειώσει την κατάσταση, κάντε τα. Στηρίξτε κι άλλο, κάντε συνεργασίες, γιατί έτσι μπορεί να προωθηθεί η ιστορία. Και επειδή ο Μανατίδης μου είχε πει ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από την κυρία Φαρμάκη και από τον Ζιμπίδη τον Θεόφιλο, λέω προχωρήστε τα κύριε Περιφερειάρχα, κάντε κι άλλα. Επειδή εσείς τα προχωράτε αυτά, συζητήστε ξανά τι γίνεται, προχωρήστε να πάμε και σε άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Θέλω να πω ότι έχει μεγάλη σημασία να προχωρήσουμε και σε άλλα. Μπορούμε να βρούμε ένα, δυο και τρία ακόμη ανάλογα τέτοια φεστιβάλ. Θέλετε να είναι τσίπουρο, θέλετε να είναι φασολάδα, θέλετε να είναι μήλα, ό,τι θέλετε. Κάντε κι άλλα. Να έρθουν κι άλλα. Ένα μεγάλο μπράβο σας, μπράβο σας λέω, για όλο αυτό που έγινε. Χαρήκαμε τόσο πολύ. Παιδιά, χαμόγελα. Είδατε πόσο ωραίος ήταν ο κόσμος. Εσείς τα είδατε. Όλοι χαμογελαστοί, όλοι χαρούμενοι, γιατί ήταν πολύ ωραίο. Τα παιδάκια, τα μικρά, κόσμος, πάρα πολύ το χαρήκαμε. Μπράβο σας. Θέλουμε κι άλλα. Θέλουμε, ναι, τώρα που βλέπουμε ότι κάνετε δουλειά, θέλουμε κι άλλα. Τι να κάνουμε. Καλό μεσημέρι. Αύριο θα είμαστε μαζί κανονικά εδώ. Καλό μεσημέρι, θα μείνετε εδώ όμως και για όλα τα υπόλοιπα που έρχονται, ειδήσεις, εκπομπές ενημερωτικές κτλ.

0: σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Υλικές ζημιές σε εργοστάσιο πετροχημικών στο Ιράν έπειτα από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ. Η βιομηχανική περιοχή εκενώνεται. Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει πως κατέριψε όλους τους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ σήμερα το πρωί. Με ανακοίνωσή τους οι Χούθη αναφέρουν πως υπάρχει μπλόκο στην Ισραηλίνη ναύση πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και απειλούν με πλήγματα. Αυτήν την ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου συγκαλεί συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ με τη συμμετοχή λίγων υπουργών, όπως δήλωσε η Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να μην προχωρήσει σε αντίπεινα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ιστότοπου Axios. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι οι νέες εχθροπραξίες δεν θα έχουν επίπτωση στις διαπραγματεύσεις. «Εγώ αποφασίζω, δεν αποφασίσει αυτός», είπε μάλιστα αναφερόμενος στον Νετανιάχου. Η περιφέρεια της Μέσης Ανατολής δεν έχει ανάγκη την κλιμάκωση. Αντιθέτως, να καθίσουν τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φτάσουν σε μία συμφωνία. Αυτό δήλωσε λίγο πριν από την έναρξη της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται στη Λευκωσία, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας. Στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας, η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική στρατηγική, η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Παρενόχληση διασυρμάτου σημειώθηκε αργά χθες κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια προς την Κύπρο, όπως επίσης στα αεροσκάφη της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του. Από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμβου στο ψευδοκράτος, παρεμβολές, από όπου απογειώθηκαν δύο τουρκικά μαχητικά, τα οποία παρακολουθούσαν από απόσταση τα στρατιωτικά αεροσκάφη με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Συναγερμός σήμανε στη Μολδαβία και τη Λετωνία σήμερα για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εν αέριο χώρο τους. Κινητοποιήθηκαν γαλλικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων μετήχθη από τη Γαδά ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικολάο Κρήτης μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Κατόπιν 12ωρης ανάκρισης φέρεται να ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 ρίχτερ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ίστατο χαίρε στο Γιώργο Σουφλιά αυτήν την ώρα, στο κημητήριο Παπάγου, στην κηδεία παρευρίσκεται και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρώην Υπουργός πέθανε την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Στο διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 200 έχουν τραυματιστεί μετά από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στις ακτές του νησιού Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές στη χώρα σε υποδομές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ με το σκορ της σειράς στο 1-1.
0: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο.

0: πάρκινγκ ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
1: Ο καιρός σήμερα γενικά αίθριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα 31 βαθμοί Κελσίου.
2: Αλφα 94,7.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις, σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
5: Κάντε το πρόγραμμά σας και αφήστε μας οι ήσυχους να απολαύσουμε την μπάλα. Να τη ληφτούμε στην αγκαλιά της θεάς αυτής. Με τα φάλτσα της, τις τρίπλες, τα δοκάρια που διδονούνται και τα γκολ που μπαίνουν, την κερκίδα που πάρετε. Ξέρετε, και όσοι αντιπαθείτε το ποδόσφαιρο, να ξέρετε ότι ο μεγαλοδύναμος, όταν είχε κέφια, σκεφτόταν να πλάσει τους ανθρώπους και τη γη. Όταν είχε κέφια, κλωτσούσε τα αστέρια και έτσι άρχισε το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές, και μαζί μας ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην παραγωγή τη δημοσιογραφική, η Έλισσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς, 212-212-4800 να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail oneir@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Έχουμε και λέμε. Η Δήλος, αυτό το νησί των αιώνων, κινδυνεύει να βυθιστεί ανήκα της κλιματικής αλλαγής. Ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται στα θολά νερά του Φάμελου, το ΠΑΣΟΚ πελιδνό, αμήχανο και ανήσυχο, βλέπει να παλεύει με την κυρία Καριστιανού για την τρίτη ή τέταρτη θέση, και η διαφθορά πάλι στις πολεοδομίες καλά κρατεί. Για το θέμα αυτό που είναι μείζονος σημασίας, γιατί αφορά το κράτος, τον πυρήνα του, το πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να αναχαιτιστεί αυτή η φάουσα της λαμογιάς, εννοώ, που δεν γίνεται μόνο ή κυρίως από τα εκάστοτε κυβερνητικά στελέχη, αλλά από μας όλους, όταν υπηρετούμε στην πολεοδομία, στα Τελωνία ή κάπου αλλού. Για το λόγο αυτό θα έχουμε στις 12.30 τον κύριο Καρκατσούλη, τον Παναγιώτη Καρκατσούλη, ο οποίος έχει πλούσια εμπειρία και απόψεις σταθερές εδώ και χρόνια, λόγω της εμπειρίας του, από τη διοίκηση. Στις 12.20 θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Απόκη, ένας δημοσιογράφος που ήταν επί χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπηρέτησε ευδοκίμως εκεί την δημοσιογραφία, είναι και διεθνολόγος. Γιατί τον καλέσαμε? Γιατί λόγω της εμπειρίας του της αμερικάνικης παρακολουθεί στενά τα αμερικάνικα πράγματα, να μας μιλήσει για το εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων, γιατί υπάρχουν διάφορα καινούργια στοιχεία που καθιστούν πολύ ενδιαφέρουσα την εξέλιξη εκεί. Τι άλλο, τι να πούμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Φάμελο, και αυτή είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό που γίνεται. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ειλικρινά είναι, ξεπερνάει το όριο του σουρεαλισμού αυτή η κατάσταση, όπως είναι τα πράγματα. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, όχι με σχόλια. Υπάρχει κορεσμός και σε αυτά. Θα επανέλθουμε με ένα τραγούδι χαρακτηριστικό του Σαββόπουλου και θα δείτε γιατί το έχουμε επιλέξει. Κατά τα άλλα, άρχισε πάλι το μπαμ και μπουμ εκεί κάτω. Άκουγα τις ειδήσεις και έλεγα ότι έπεσε πύραυλος ιρανικός στο Ισραήλ. Λέω, έτσι τους ήρθε? Όχι, δεν τους ήρθε έτσι. Δεν τους δικαιολογώ, αλλά το Ισραήλ συνέχιζε να χτυπάει το Λίβανο. Με αφορμή ή άλοθη. Εγώ σας λέω με αφορμή τη Χεσμπολά. Ωραία. Γι' αυτό ενεργοποιήθηκαν οι Ιρανοί. Επαναλαμβάνω, δεν τους δικαιολογώ, δεν δικαιολογώ κανέναν. Αλλά γι' αυτό. Το περίεργο είναι ότι ο Τραμπ έκανε κάτι σαν έκκληση. Είπε, παιδιά, σταματήστε. Ίσως γιατί του χαλάει αυτό που έχει στο μυαλό του. Ότι να τελειώσει ο πόλεμος, να εισπράξει ό,τι ωφέλη υπάρχουν κτλ. Λίγο πιο πάνω από το Λίβανο και το Ισραήλ υπάρχει η ανήσυχη γείτον, η Τουρκία. Πρώτον, πολλά τουρκικά ΜΜΕ έγραψαν ότι οι Έλληνες και το Ισραήλ απειλούν για μια ακόμη φορά τα δάση μας. Ότι εμείς δηλαδή και το Ισραήλ έχουμε πράκτορες μέσα στην Τουρκία και κινδυνεύουν τα τουρκικά δάση. Μάλιστα. Ωραίος αντιπερισπασμός είναι αυτός, γιατί θυμάμαι δηλώσεις Τούρκου αξιωματούχου όταν έφυγε από την υπηρεσία του, που έλεγε ότι ναι, εμείς κάναμε εμπρισμούς στα νησιά τα ελληνικά. Υπάρχει κάτι πιο σοβαρό. Είναι οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, του κυρίου Τσιφτσί, ο οποίος τι είπε απευθυνόμενος στο Ισραήλ? Ότι, ακούστε, κατά το παρελθόν η Τουρκία είδε την απελευθέρωση της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ και έτσι θα μπορούσε να δει σήμερα και την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ με το θέλημα του Θεού, δηλαδή να καταληφθεί η Ιερουσαλήμ από τους Τούρκους. Και συνέχισε ο άνθρωπος αυτός λέγοντας, «Θεέ μου, αξίωσέ με μια μέρα να γίνω νομάρχης της Ιερουσαλήμ». Ευγενής πόθη, δεν λέω. Πάντως πήρε απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ και είπε ότι η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το κράτος του Ισραήλ δεν είναι μια παρακμάζουσα σταυροφορική αυτοκρατορία. Το Ισραήλ είναι ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να αμήνεται έναντι ιασδήποτε απειλής. Δεν ξέρω, αλλά οι γείτονες απέναντι συνέχεια, είτε διαστόματος του ηγέτη τους είτε άλλων, συνέχεια υποδαβλίζουν εντάσεις και συγκρούσεις. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι να μην ανάψουν τίποτα φωτιές, γιατί δεν συμφέρει ούτε εμάς λόγω τουρισμού ούτε εκείνους. Και όταν μάλιστα επικρέμαται στα κεφάλια μας αυτή η δαμόκλειος σπάθη του πολέμου στο Ιράν. Όμως δεν έχω σκοπό να αναφερθώ στα εσωτερικά τι έγινε στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω, είναι σουρεαλιστικό το τοπίο και δεν ελήφθη καμία απόφαση ουσιαστικά. Ρε παιδάκι μου, αν θέλεις να πας στο Τζίπρα, θεμητό είναι, λέω για τον κύριο Φάμελο, πάρε και όσους είναι μαζί σου και να πάτε. Τι πά να πει ότι δεν έχουμε μια αντιπαραθετική στρατηγική και τακτική? Θα υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα στις επόμενες εκλογές? Ο κύριος Τσίπρας και η συναυτό, οι εκπρόσωποι του, δεν ασχολούνται. Έκανε την ανοησία ο κύριος Ιακαντάρης και είπε ότι έδωσε συγχαρητήρια στον κύριο Φάμελο για την εισήγησή του. Αμέσως τον κόψανε, δηλαδή το αποσύρανε την ανάρτησή του. Είναι θέμα πολιτικού IQ, πολιτικού επαναλαμβάνω, και συνέστηση της πραγματικότητας. Φαίνεται δεν την έχει ο κύριος Ιακαντάρης, παρά το γεγονός ότι είναι ο κύριος γραφιάς της ιστορίας του μανιφέστου του περιόνιμου. Τα ίδια και χειρότερα είναι και στο Πασόκ, το οποίο βρίσκεται καρφωμένο στην τέταρτη ή στην τρίτη θέση. Θα δούμε όμως. Να επαναλάβω και εγώ το κοινότοπο, συγγνώμη, ότι θα λαγαρίσουν σιγά σιγά τα πράγματα και για την κυρία Καριστιανού και για τον κύριο Τσίπρα και θα δούμε που θα κάτσει η μπήλια. Όμως μπαίνω στον πειρασμό χωρίς άλλα σχόλια για την εν γέννη αριστερά, να θυμίσω εκείνο το εξαιρετικό τραγούδι του Σαββόπουλου, «Εμείς του 60 η εκδρομής».

Αυτά έλεγε από παλιά ο Σαββόπουλος και νομίζω αρκετά από αυτά ισχύουν για όλους αυτούς και μας τους εκδρομείς του. Αρκετά από αυτά ισχύουν για όλους αυτούς και μας τους εκδρομείς του 60 ή και τα

0: για να αιτιολογήσεις, να εξηγήσεις τη συμπεριφορά της χώρας μας. Έλα όμως που ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, και άλλες φορές έχουμε αναφερθεί στον εν λόγω κύριο, είναι πρέσβης επί τιμή και δεν ξέρω αν ανήκει οριστικά στο επιτελείο της κυρίας Καριστιανού ή απλώς είναι μέλος αυτού του κινήματος. Τι είπε προσφάτως? Τι είπε? Ότι σε ένα μήνα εμείς θα κάνουμε 12 μίλια. Πώς θα κάνεις 12 μίλια, άνθρωπε μου? Θα γίνει πόλεμος, του είπε ο Ζαχαρός εκεί στο One στην εκπομπή του. Λέει δεν θα γίνει πόλεμος γιατί και οι Τούρκοι φοβούνται. Μάλιστα. Το είπαμε και την Παρασκευή αυτό και είναι, αν το σκεφτεί κανείς, πες πως ψηφίζει ή θέλει την κυρία Καριστιανού. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ούτε το άλλο που είπε ο κύριος Χρυσανθόπουλος, ότι θα πάρουμε την Ήμβρο και την Τένεδο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλά προβλήματα στη χώρα μας και εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον κόσμο. Ό,τι κι αν ψηφίζει, θυμωμένος, οργισμένος, απογοητευμένος, να φέρεται και λαϊκίστικα, τι πάει να πει? Ένας κόσμος έχει κάποιο δίκιο μέσα του, έστω κι αν οι επιλογές του δεν είναι οι πρέπουσες για όλους τους υπόλοιπους. Διαφημίσεις και μετά θα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο Δημήτρη Απόκη να συζητήσουμε τα του Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί έχει μεγάλη σημασία τι γίνεται μέσα στα εσωτερικά των Ρεπουμπλικάνων, μια κατάσταση που επηρεάζει πιθανώς και τις επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αλφα 94,7.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων νοφηλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
5: Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο δημοσιογράφος και διεθνολόγος Δημήτρης Απόκης. Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε

0: στην πρόσκλησή μας να μιλήσουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη, να είσαι καλά.
0: Το είπα και πρωτήτερα, γνωρίζοντας ότι ήσουν να μιλήσουμε στον ελληνικό, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ήσουν στην Αμερική για πολλά χρόνια και έχεις εμπειρία, γιατί έχεις ασχοληθεί με τα πολιτικά πράγματα της Αμερικής. Γνωρίζεις καλά τα του Τραμπ και των Ρεπουμπλικάνων. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει ένα είδος σχίσματος, να το έλεγα, ρήξης στους κόλπους στο μάγκα, και διάβασα προχθές κάτι καινούριο, ότι υπάρχει μια δυναμική δύο ρευμάτων, των τέχνο μπρο, τέχνο από την τεχνολογία δηλαδή, και θεό μπρο, των κάποιων χριστιανών.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν αυτά τα δύο ρεύματα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν όλα αυτά. Η γνώμη σου,
1: λοιπόν,
0: βασισμένη, ναι, στη γνώση σου, ποια είναι?
1: Να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και έχει πολλά παρακλάδια για να το καταλάβει έτσι κανείς την ολότητά του εδώ στην Ελλάδα. Θα σου πω το εξής. Όσον αφορά το κίνημα MAGA, όπως αποκαλείται, το πρόβλημα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το παρουσιάζουν, γιατί πολλοί κάνουν το λάθος να χαρακτηρίζουν ως στελέχη, να το πω, κομμάτι του κινήματος MAGA, πρόσωπα σαν τον Τάκερ Κάρλσον, σαν τη Μέγαν Κέλλη.
0: Ναι.
1: Σαν κάποιους από αυτούς που ανέφερες, ξέρω εγώ, οι οποίοι ποτέ δεν ήταν αναπόσπαστο κομμάτι, ουσιαστικό κομμάτι του κινήματος MAGA. Στο κίνημα MAGA ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει πρόβλημα. Το ελέγχει πλήρως και τον στηρίζουν πλήρως. Όσοι τον στηρίζανε και στις εκλογές στις προεδρικές, τον στηρίζουν και τώρα. Εκεί που έχει πρόβλημα είναι με την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο, την οποία ακόμα, ενώ έχει ξεκινήσει το ξεκαθάρισμα και εκεί, στο Κογκρέσο, Βουλή και Γερουσία, τα στελέχη των Ρεπουμπλικάνων, ο Τραμπ έχει ξεκινήσει και εκεί ένα ξεκαθάρισμα. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν απομείνει, μεταξύ των οποίων και ο ηγέτης της Γερουσίας, ο Τζον Θουν, ο γερουσιαστής, οι οποίοι είναι της παλιάς φρουράς, των, όπως αποκαλείται τουλάχιστον για εμάς που έχουμε ζήσει στην Αμερική και μιλάμε με όρους της Αμερικής, τους λεγόμενους Ράινο, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι οι παραδοσιακοί ρεπουμπλικάνοι του προηγούμενου συστήματος.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί υπάρχει πρόβλημα, όντως, γι' αυτό και δεν του περνάνε και κάποια νομοσχέδια όπως θα ήθελε να τα περάσει, και εκεί είναι το ουσιαστικό πρόβλημα για μένα, διότι αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος σε θέματα ατζέντας, ουσιαστικά της πολιτικής του ατζέντας, δεν βρίσκει την συμπόρευση που θα ήθελε από κάποιους ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο, με αποτέλεσμα να μην περνάνε κάποια νομοσχέδια, και αυτό θα τον βρει μπροστά του.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο, Δημήτρη, από αυτά που διαβάζω τουλάχιστον και διαβάζουμε εδώ. Ένα τμήμα των ρεπουμπλικάνων είναι δυσαρεστημένο από το γεγονός ότι, τουλάχιστον αυτό είπαν στην αρχή, ότι ο πρόεδρος Τραμπ σύρθηκε στον πόλεμο εναντίον του Ιράν από τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Και υπάρχει μια βαθμιδόν εναντίωση σε τέτοιου είδους επιλογές.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, σε επίπεδο του κινήματος ο MAGA που στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο, στο θέμα του Ιράν και του πολέμου με το Ιράν, γενικά αισθάνονται δύσκολα, αυτό το κίνημα αισθάνεται δύσκολα, γιατί ήταν ένα κίνημα το οποίο δεν ήθελε εμπλοκή της Αμερικής στους πολέμους. Γι' αυτό και έχει γίνει, για παράδειγμα, και μεγάλη κουβέντα με τον αντιπρόεδρο Βάνς, ο οποίος δεν ήταν φιλικός προς αυτή την εμπλοκή. Τώρα, σε καμία περίπτωση δεν ισχύει το γεγονός ότι σύρθηκε από τον Νεθανιάχου ο Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν σύρθηκε από κανέναν Νεθανιάχου. Απλώς ενστερνίστηκε πλήρως τη λογική ότι το Ιράν, που είναι και η σωστή, δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα, και σε κάθε περίπτωση
0: να μην απειλεί και την ύπαρξη του Ισραήλ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό υπάρχει. Αλλά εκείνο που υπάρχει επίσης είναι, και εδώ είναι και λίγο οξύμορο σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Ενώ οι ρεπουμπλικάνοι, η παλιά φρουρά, ας το πούμε, σε θέματα της ατζέντας MAGA δεν στηρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο όπως θα ήθελε τουλάχιστον αυτός να τον στηρίξουν ένθερμα.
0: Ναι.
1: Στο θέμα της ιστορίας με το Ιράν, αυτοί είναι που τον σπρώχνουν σε περισσότερη εμπλοκή.
0: Αυτό είναι οξύμορο, όντως.
1: Ναι. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι είναι εξαιρετικά πολύπλοκη για κάποιον που δεν το ξέρει καλά. Και εγώ, επειδή είναι σπουδές μου τέτοιες, επειδή έζησα 20 χρόνια εκεί και επειδή και από όταν έχω γυρίσει στην Ελλάδα ασχολούμαι σε καθημερινή βάση, αυτό είναι το θέμα μου. Είναι ένα θέμα που το αγαπάω και το κάνω. Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι που βρίσκονται απέναντι η μία από την άλλη, και είναι πολύ πολύπλοκα τα θέματα για να κατανοήσει κανείς τι ακριβώς πραγματικά συμβαίνει.
0: Εγώ σε παρακολουθώ χρόνια παρότι δεν γνωριζόμαστε εκ του πλησίων. Όπως οφείλω να κάνω, όπως και εσύ. Μια τελευταία ερώτηση. Ο Τραμπ θέλει, επιθυμεί διακαώς τουλάχιστον, να εισπράξει μια επιτυχία από την εξέλιξη αυτού του πολέμου κτλ. Γι' αυτό και δυσανασχετεί με ορισμένες επιλογές του Νετανιάχου και του Ισραήλ. Τι βλέπεις, δεν είσαι Κασάνδρα ούτε πυθία, αλλά τι βλέπεις.
1: Όχι, αλλά με βάση τη ρεαλιστική ανάλυση, το ερώτημά σου είναι κρίσιμο. Καταρχήν, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, μας αρέσει δεν μας αρέσει. Το θέμα το πώς θα εξελιχθεί το Ιράν θα επηρεάσει σίγουρα τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, τις εκλογές του Νοεμβρίου για Βουλή και Γερουσία. Μέχρι στιγμής, ενώ σαν άνθρωπος, σαν αναλυτής, του δίνω πολύ μεγάλο credit για το γεγονός ότι έχει εξαντλήσει όχι απλά πλέον όσο θα μπορούσε κανείς, αλλά υπέρ του δέοντος κάθε πιθανότητα να μην συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος και να βρεθεί μια ειρηνική λύση. Δυστυχώς για τον Αμερικανό πρόεδρο αυτό το πράγμα έχει τραβήξει πάρα πολύ. Μάλιστα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να τελειώσει. Και δεν βγαίνει καλά μέχρι στιγμής. Γιατί δημιουργεί, δίνει πολιτικά, να μιλήσουμε τώρα για το εσωτερικό της Αμερικής, δίνει και μια εικόνα ότι που επιβεβαιώνει κατά κάποιο τρόπο τους επικριτές του, που δεν ισχύει βέβαια, αλλά επικοινωνιακά το επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει και μια στρατηγική.
0: Αυτό φαίνεται και αυτό του καταλογίζουν. Δημήτρη Απόκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνεισφορά στη συζήτηση και ενδεχομένως να τα ξαναπούμε και εν το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.
1: Με μεγάλη χαρά, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Δημήτρης Απόκης, συνάδελφος δημοσιογράφος και διεθνολόγος. Εμείς θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, έναν άνθρωπο που ξέρει καλά τα της διοίκησης, να δούμε τι συμβαίνει, μπορεί να αναχαιτιστεί, αν όχι να αντιμετωπιστεί κάπως αυτό το έλκος της διαφθοράς στη χώρα μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Υλικές ζημιές, εργοστάσιο πετροχημικών στο Ιράν, έπειτα από Ισραηλινό πλήγμα. Μπλόκος στην Ισραηλή ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι Χούθοι. Ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη ενιαίας ευρωπαϊκής αμυντικής θωράκισης απέστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Τουρκική παρενόχληση χθες στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Συναγερμός σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον αέριο χώρο τους. Κινητοποιήθηκαν γαλλικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Ισορροπημένα τα θέματα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στην ιστορία. Απαιτητικά στη φυσική, αναμενόμενα στην οικονομία. Στον εισαγγελέα ο 37χρονος Παλαιστίνιος της Χαμάς που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης. Ίστα το χέρι στον Γιώργο Σουφλιά αυτή την ώρα στο κημητήριο Παπάγου. Το παρόν δίνει και ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον 19 νεκροί μετά από ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Στις 9 το βράδυ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη μία.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και έχοντας την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, θα έλεγα με όλη την αυθαιρεσία που μπορεί κάποιος να πει τη γνώμη του, απορώ γιατί επί τόσα χρόνια οι πρωθυπουργοί που πέρασαν δεν έκαναν υπουργό δημόσιας διοίκησης αυτόν τον άνθρωπο. Κύριε Καρκατσούλη, σας καλωσορίζω στην εκπομπή.
1: Γεια σας κύριε Τριάντη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
0: Τα εννοώ, επειδή σας παρακολουθώ χρόνια και ξέρω τι λέτε κατά καιρούς και λίγα από αυτά υιοθετούνται και έχουμε ένα κράτος που το λέω χρόνια που δεν πρωτοτυπώ, ότι είναι σκονισμένο. Ούτε η επανίδρυση του Καραμανλή, ούτε ο εξυγχρονισμός του Σιμίτη μπόρεσε να βάλει, όχι να κάνει μια αρχή βρε παιδί μου. Στον αναχαιτιστή, πέστε μου, να αντιμετωπιστεί.
1: Ναι, ακούστε, εγώ πιστεύω ότι έχουμε ένα πρόβλημα αυτογνωσίας μεγάλο, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο σε μια θεωρητική συζήτηση, αλλά όταν πάει κανείς σε συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές, υγεία, παιδεία, να τώρα τα πολεοδομικά που συζητούνται κάθε λίγο και λιγάκι, εκεί τα εργαλεία τα οποία διαθέτουμε για να διαβάσουμε τι συμβαίνει στο πεδίο, θα σας έλεγα ότι είναι παροχημένα. Πολλά από αυτά είναι καθυστερημένα, δηλαδή τα ανακαλύπτουμε με μεγάλη καθυστέρηση, και εν πάση περιπτώσει εκεί που ουσιαστικά αναδεικνύεται αυτό που θα σας έλεγα ο πελατειασμός, το κυρίαρχο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους, αυτό το πράγμα οι πολιτικές δυνάμεις μπορεί να το καταδικάζουν, να λένε κατά καιρούς διάφορα, να αποστρέφουν το πρόσωπό τους, αλλά είναι παρόν κύριε Τριάντη, είναι εκεί. Ο πελατειασμός δεν είναι, ξέρετε, εκείνο το παλιά κουβέντα για το αυθαίρετο, το και να βάλω το σπίτι μου, το κεφάλι μου, πώς το έλεγε, κάτω από ένα κεραμίδι κτλ. Δεν έχουμε να κάνουμε πια με τέτοια πράγματα. Η διαφθορά έχει αλλάξει τελείως χαρακτήρα και συνεπώς όταν εξακολουθεί να την αντιμετωπίζει σαν ένα φαινόμενο περιθωριακό που αρκεί να στείλει στους αδιάφθορους και θα το πατάξεις, δεν έχεις καταλάβει και πολλά πράγματα.
0: Για πέστε μου όμως, τι θα μπορούσε να γίνει. Έχουμε αυτό το τελευταίο κρούσμα. Το τελευταίο κρούσμα με την πολεοδομία.
1: Που
0: δεν είναι κυβερνητικά στελέχη. Είναι άνθρωποι σαν εμάς, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους στην πολεοδομία. Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση.
1: Αυτό που θα μπορούσε να γίνει, το πρώτο πράγμα είναι εάν αφορά αυτό τη λειτουργία του κράτους. Δηλαδή, αν συνδέεται αυτό το φαινόμενο με ελλείμματα, παραλήψεις, σφάλματα στην οργάνωση και λειτουργία αυτών των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Γιατί αν έρθει κάποιος και πει όλα δουλεύουν μια χαρά, τότε ξέρετε δεν θα υπήρχε και χώρος για να εκδηλωθούν τέτοιου τύπου παραβάσεις. Θα σας δώσω ένα μόνο παράδειγμα.
0: Ένα μόνο παράδειγμα.
1: Λοιπόν, εδώ και 5 χρόνια έχει ψηφιστεί με τα βαΐων και κλάδων ένας νόμος για το λεγόμενο εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών. Αυτός ο εσωτερικός έλεγχος κάνει μια δουλειά. Ανακαλύπτει, χαρτογραφεί παιδεία, σημεία, ευκαιρίες να το πω έτσι για να εκδηλωθούν παραβατικές συμπεριφορές. Ενημερώνει το κέντρο, κάθε φορά όποιος είναι υπεύθυνος εν πάση περιπτώσει από την πολιτική ηγεσία, λέγοντας ότι πρόσεξε εκεί και εκεί υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν να εκδηλωθούν φαινόμενα διαφθοράς. Να τα αντιμετωπίσουμε έγκαιρα. Τι είναι αυτό, ένας μηχανισμός πρόληψης. Λειτουργήσε. Μετά από 5 χρόνια λοιπόν σας λέω ότι όχι, δεν λειτουργήσε. Γιατί δεν λειτουργήσε, πρώτον, διότι ο κεντρικός μηχανισμός, η νομοθετική πρωτοβουλία να το πω έτσι, κυβέρνηση, ψηφίζει ένα νόμο, στη συνέχεια θεωρεί ότι τέλειωσε η δουλειά της, περνάνε 9-10 μήνες προκειμένου να δώσει μία, να βγάλει μία εγκύκλιο η οποία να λέει έτσι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Προσέξτε, 9-10 μήνες. Στη συνέχεια τον επόμενο χρόνο, δηλαδή είμαστε ήδη στο δεύτερο χρόνο μετά το νόμο, φαίνεται ότι κάποια υπουργεία προσαρμόζουν τα οργανογράμματά τους, της τάξεως δηλαδή 50%, το άλλο μισό, το άλλο 50% δεν αντιδρά καθόλου, σαν να μην υπάρχει ο νόμος, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάποιος που να τους πιέζει, οπότε αυτά συμβαίνουν, οπότε αντιλαμβάνεστε μετά τι γίνεται. Όταν τον τρίτο χρόνο αλλάζουμε το νόμο, δεν έχει καν εφαρμοστεί ο προηγούμενος, και μετά δίνουμε νέα προθεσμία και λέμε ότι κάποιοι φορείς θα προσαρμοστούν, όχι όλοι, μέχρι το 25 και μετά βλέπουμε. Άρα λοιπόν γιατί σας το είπα αυτό έτσι και με ακρηγόρησα. Διότι όταν έχετε τέτοια φαινόμενα τα οποία έχουν ένα χαρακτήρα, όχι απλώς, ξέρετε, μια κοινωνική ομάδα που είχε ένα αυθαίρετο κτλ. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αλλά εδώ έχουμε real estate, έχουμε υπερτουρισμό. Έχουμε δηλαδή φαινόμενα όπου ισχυρότατοι οικονομικοί παράγοντες παρεμβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Εσείς τι λέτε τώρα, κύριε Τριάντη, να φοβούνται όλοι αυτοί μήπως αντιδράσει ο αντιδήμαρχος ή ο αντιπεριφερειάρχης και πει σιγά παιδιά με το μαλακό, γιατί περί αυτού πρόκειται.
0: Μάλιστα.
1: Ο κόσμος όχι τούμπανο.
0: Μου επιτρέπετε να σας πω ένα παράδειγμα, ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη σε γνωστούς μου στην επαρχία, σε μια πόλη. Νίκιασε ένα πρόσωπο μια αίθουσα χορού για να κάνει μια σχολή χορού. Ήρθαν από την πολεοδομία δύο κύριοι, δεν θυμάμαι, δύο κυρίες τι ήταν. Λοιπόν, και βρήκαν ότι το ύψος πρέπει να είναι και κανονισμένο στις σχολές χορού και βρήκαν ότι ήταν κατά μισό πόντο πιο χαμηλό, μισό πόντο δηλαδή, άμα ξύσεις λίγο το ταβάνι. Λοιπόν, και λέει δεν μπορούμε να σας δώσουμε άδεια. Τελικά δόθηκε άδεια, όταν δόθηκε και η ανάλογη αμοιβή.
1: Προφανώς.
0: Αυτό πώς αντιμετωπίζετε αυτό?
1: Ναι. Αυτό αντιμετωπίζεται πρώτον με το να μην αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο κάθε λίγο και λιγάκι.
0: Δεύτερο, αυτό το είπαμε. Ναι.
1: Οι διαδικασίες πρέπει να είναι ορατές. Για να είναι ορατές, τι σημαίνει δηλαδή? Να μην υπάρχουν άτυπες διαδικασίες, έτσι, πλάγιες διαδικασίες.
0: Σαν αυτή που ανέφερα.
1: Σαν αυτή που αναφέρατε, ναι. Ή άλλα τρελά.
0: Ή άλλες παρεμφερείς.
1: Ναι. Και εγώ θυμάμαι μια ιστορία που είχε γίνει viral κάποια στιγμή, ας πούμε, που μία διάταξη πολεοδομίας έλεγε ότι όταν μπαίνει σε ένα μπαρ η πόρτα πρέπει να ανοίγει απ' έξω προς τα μέσα, και μια άλλη που ήταν το Υπουργείο Πυροσβεστική που έλεγε ότι πρέπει να ανοίγει από μέσα προς τα έξω. Με αποτέλεσμα, όταν πήγαινε ο έλεγχος, ο άνθρωπος αυτός ήταν μονίμως σε ένα δίκο. Κάπως έπρεπε να ανοίγει η πόρτα ή από μέσα ή απ' έξω. Άμα δεν του κόστησε παραπάνω. Λοιπόν, αυτά τώρα που μπορεί όμως να είναι καταλυτικά στην ιστορία είναι η έλεγχη. Εμείς δηλαδή κάναμε με την τελευταία τροποποίηση που είναι σημαντική στο θέμα των πολεοδομιών, δημιουργήσαμε ελεγκτές δόμησης. Πού είναι οι ελεγκτές δόμησης? Πόσο συχνά παρεμβαίνουν? Όταν βουά το σύμπαν, έτσι. Τώρα, αυτά που σας λέω, συνήθως αν πάτε από την άλλη πλευρά, δηλαδή πάτε από την πλευρά των υπηρεσιών, θα σας πούν ένα, ότι δεν έχουμε προσωπικό. Αυτό το δεν έχουμε προσωπικό, προσέξτε πώς αντιμετωπίζεται μέχρι τώρα. Δεν αντιμετωπίζεται με αναδιοργάνωση. Όντως δεν έχουν. Δηλαδή, οι μισές πολεοδομίες δεν έχουν υπαλλήλους, μηχανικούς που να μπορούν να στηρίξουν αυτά τα οποία κάνουν τα πολεοδομικά και ζητάνε βοήθεια από άλλους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί είμαστε ουσιαστικά σε καθεστώς μη ρύθμισης. Ο καθένας κάνει ό,τι του κατεβαίνει. Αν όμως το από αυτό βγάλει κάποιος το συμπέρασμα ότι ας πάρουμε άλλους 1000 μηχανικούς, αυτό είναι τεράστιο σφάλμα. Διότι εδώ δεν πρέπει να κάνεις αναδιοργανώσεις, να δεις δηλαδή πώς μπορεί να το μαζέψεις αυτό. Διότι το να λες με το ζόρι πήγαινε να δουλέψεις στην πολεοδομία ως μηχανικός, κύριε Τριάντη, δεν πάνε.
0: Μάλιστα.
1: Και πάνε και φεύγουν. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν βγαίνουμε να το πούμε αυτό, διότι οι συνθήκες εργασίας της πολεοδομίας είναι πολύ σκληρές. Αυτό είναι η αλήθεια. Αυτά σας τα λέω διότι εδώ έχουμε κάποια κέντρα, να το πω έτσι, που ο ένας είναι υπεύθυνος για το προσωπικό, ο άλλος είναι υπεύθυνος για τον οικοδομικό σχεδιασμό, ο άλλος για τη χωροταξία, ο άλλος, καταλάβετε, αυτή η διασπορά όταν πάμε σε επίπεδο περιφερειακό, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για χάος.
0: Φυσικά, διότι, φυσικά, βέβαια, είναι προφανές.
1: Να πείτε ότι θα το μεταφέρω στην περιφέρεια, έτσι. Αυτό σημαίνει, κύριε Τριάντη, ότι πρέπει να μεταφέρετε όλο το πακέτο. Ανθρώπους, πόρους, μηχανήματα, ρυθμίσεις, διαδικασίες, τα πάντα. Δεν μπορεί να του λες πήγαινε εκεί, μπες στο κτηματολόγιο. Αυτή είναι η μεγάλη.
0: Σωστά. Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Η ψηφιοποίηση μπορεί να βοηθήσει, ούτως ώστε ο ανθρώπινος παράγοντας, αυτός που ελέγχει, ας πούμε, να μην μπορεί να δράσει κατά τον τρόπο που ξέρουμε όλοι?
1: Οπωσδήποτε ναι, μπορεί, αλλά αυτό που με ρωτάτε είναι τόσο πολύ γενικό και αφηρημένο που η απάντηση είναι ναι, μπορεί, αλλά ξέρετε, στο συγκεκριμένο μπορεί να και να μην μπορεί. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι όταν κάνετε αυτή τη μετάβαση υπάρχει ο κίνδυνος στη γραφειοκρατία την έγχαρτη να την κάνετε ψηφιακή, πράγμα το οποίο συμβαίνει στα καθ' εμάς, έτσι. Εμείς δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι, αυτό που είπατε, ναι, να μετρήσω το ύψος και αν είναι μισός πόντος κτλ. Ναι. Αυτά, ξέρετε, παλιά η ελληνική δημόσια διοίκηση, για να μην πω τίποτα άλλο, τα έλυνε κατ' οικονομία.
0: Αυτό λέει.
1: Οικονομία
0: αυτό
1: σημαίνει, ναι, το αντιλαμβάνεστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, ναι.
1: Εδώ τώρα, όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει για μισό πόντο, ναι, ότι κοίταξε να δεις, δεν σου δίνω άδεια, είναι προφανές τι συμβαίνει. Και το ερώτημα είναι το εξής: πού απευθύνεσαι, διότι είτε ηλεκτρονικό είναι αυτό, είτε χάρτινο είναι, εσύ έχεις έλλειμμα αυτή τη στιγμή να απευθυνθείς κάπου, να σε ακούσουν και να αντιδράσουν, όχι απλώς να σε ακούσουν, να αντιδράσουν σύνομα και να πάρει δημοσιότητα αυτό για να το βλέπει ο άλλος δίπλα, ούτως ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά. Αυτό δεν το έχουμε. Αυτοί είναι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου που σας
0: ελπίζω,
1: λέω,
0: κύριε Καρκατσούλη, να μην σας ξανακαλέσω για παρόμοια ζητήματα, παρότι αυτά είναι άλυτα και φοβάμαι ότι θα μπείτε πάλι στην υποχρέωση εντός εισαγωγικών να ξαναμιλήσουμε για αυτά, μπας και προωθηθούν ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω. Να είστε καλά πάντως.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πάντως υπάρχει, αλλά ο ρυθμός που πάμε όταν πας τόσο πολύ αργά και έχεις απέναντί σου οργανωμένο έγκλημα το οποίο πάει πάρα πολύ γρήγορα, πάντοτε συνέβαινε αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι θα είστε μονίμως σε μειονεκτική θέση. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρκατσούλη.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Τριάντη. Γεια σας.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και μετά στα λεπτά που μας μένουν έχουμε και τον καλό μας το λόγο, αλλά έχουμε και μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αστερόσκονη.
9: First Dates.
8: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
9: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο

Λοιπόν, το 1959 υπήρξε μια μεγάλη ρήξη στους κόλπους στο ΝΑΤΟ μεταξύ της Γαλλίας του Ντεγκόλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί ήθελαν να μεταφέρουν στην Ευρώπη και δει στη Γαλλία πυράβλους, τότε υπήρχε η Σοβιετική Ένωση και τα λοιπά. Αντέδρασε ο Ντεγκόλ και βγήκε από το ΝΑΤΟ και αποδείχτηκε ότι ένας συντηρητικός πολιτικός όπως ήταν ο Ντεγκόλ καταλάβαινε από τότε ότι ναι μεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ και η Ευρώπη, οι χώρες της Ευρώπης και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπερασπίστηκε την ταυτότητα και την ιστορική διαδρομή της Ευρώπης έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Λοιπόν, παρέλειψα νωρίτερα μιλώντας για τους γείτονες τους Τούρκους να πω ότι ήταν σοβαρό κρούσμα αυτό με την παρενόχληση του αεροσκάφου στο οποίο επέβαινε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, αλλά και η ομολογή του της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θράσος, σηκώθηκαν και δύο F-16 από τα κατεχόμενα, το θράσος είναι ανίποτο. Τέλος πάντων, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε? Να πούμε και ένα καλό λόγο, βρε παιδί μου.
1: Ο καλός, ο λόγος.
0: Διάβασα ότι μια πολύ ωραία είδηση αφορά τη χώρα μας, αν και αυτές οι ειδήσεις υποτιμώνται γενικώς, όχι από τα ΜΜΕ, από το πολιτικό δυναμικό κυρίως, δεν δίνει σημασία, παρά το γεγονός ότι αφορούν τον πυρήνα της ύπαρξης ενός κράτους, που είναι η οικονομία και τα εθνικά θέματα. Μιλάμε για την οικονομία. Διάβασα λοιπόν ότι η πολύ μεγάλη πολυεθνική αμερικάνικη εταιρεία, η Mondelez, προμηθεύεται υλικό για τα προϊόντα της κυρίως από ένα εργοστάσιο που βρίσκεται στη Λαμία. Ναι, ναι. Δηλαδή ζύμη και τα συναφή. Μιλάμε για έναν γίγαντα της υφηλίου που είναι η Mondelez. Και αν κάποιος μου πει και τι μας ενδιαφέρει εμάς, νομίζω ότι αστοχεί. Μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ κιόλας να υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις σαν αυτή, έστω και αν ορισμένες από επιχειρήσεις σε διάφορα πεδία και τομείς εξαγοράζονται από μεγάλους, από κολοσσούς της παγκόσμιας οικονομίας. Και πώς να γίνει αλλιώς? Να σας πω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Δύο πιτσιρικάδες, αφού τελείωσαν το στρατό, ο ένας γνωστός μου από τον φιλικό μου κύκλο, ήταν τζίνια στην τεχνολογία. Έκανα λοιπόν μια εταιρεία, μιλάμε τώρα πριν από 20 χρόνια περίπου, η οποία έσκιζε. Και η φήμη διαδίδεται, ξέρετε. Ήρθαν οι Αμερικανοί, μια μεγάλη εταιρεία, και τους πρότειναν ένα μυθικό ποσό να τους αγοράσει. Αυτό κάνανε. Δώσανε το 70%, το 80% κάπου εκεί, κρατήσαν κι αυτοί. Και βέβαια στη συνέχεια, επειδή είναι τζίνια, έφτιαξαν άλλη εταιρεία και πάνε επίσης καλά. Για πέστε μου, αν εσείς ήσασταν στη θέση τους, τι θα κάνατε? Όμως, να πάμε και μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου για να δούμε κάτι που συνέβη στη Νορβηγία.
1: Γειτονιές του κόσμου.
0: Εν όψη του Μουντιάλ που αρχίζει την Πέμπτη, είπαμε, έτσι να μην ξεχνιόμαστε, οι θύνοντες της Εθνικής Νορβηγίας που συμμετέχει στο παγκόσμιο αυτό φεστιβάλ ποδοσφαίρου είχαν την ιδέα οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδος να ντυθούν Vikings, διότι όλοι οι Σκανδιναβοί μετέχουν ή αξιώνουν ένα τμήμα από την ιστορική πορεία των Vikings. Λοιπόν, τι ήταν να βγει αυτή η να γίνει αυτή η φωτογράφηση, όλοι οι ποδοσφαιριστές με τις στολές, με τα τέτοια. Υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις, επειδή ντύθηκαν με τις παραδοσιακές στολές των Vikings και τους κατηγόρησαν ορισμένοι, μια από το πανεπιστήμιο, μια κυρία και ένας δημοσιογράφος, και έλαβε διαστάσεις εσωτερικά στην Νορβηγία το θέμα. Τους κατηγόρησαν για σοβινισμό και νεοναζισμό. Διαβάζω στην είδηση, λέω, κάτσε να δω, ο νεοναζισμός που φυτρώνει εκεί πέρα? Λοιπόν, ο δημοσιογράφος Μάρκους Σλέτχολμ της Morgan Blandet, υπάρχει και η άλλη εφημερίδα, γιατί ξέρω καλά τα της Νορβηγίας από παλιά, υπάρχει και η Afton Blandet, σε μια συνέντευξη είπαν ότι αυτά οι φωτογράφηση θυμίζουν τα πράγματα που απασχολούσαν τους νεοναζί πριν από 10 χρόνια. Εννοούσε ότι επειδή οι Vikings στις επιδρομές τους ήταν καταστροφείς, η ιστορία λέει ότι έγιναν και βιασμοί και καταστροφές, εν πάση περιπτώσει, όπως έγιναν καταστροφές από όλους, είτε λέγονται Οθωμανοί, είτε απεικιοκράτες Ευρωπαίοι που πήγαν στην Αφρική και αλλαχού. Αλλά τέλος πάντων, το νεοναζί πώς κολλάει. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ακούστε και μία κυρία ακαδημαϊκός, η κυρία Τζέιν Χογκ Σκιόντλι, είναι και δύσκολα τα νορβηγέζικα, σε μια πρόσφατη συνέντευξή της είπε ότι η φωτογράφηση για το παγκόσμιο κύπελο της εθνικής ομάδος ήταν υπέρ το δέον αρενοπή και ακροδεξιά. Συγγνώμη, τι πάει να πει ήταν αρενοπή δηλαδή, αφού η εθνική ομάδα ανδρών είναι? Δηλαδή τι, επειδή οι άνθρωποι είναι γυμνασμένοι? Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ο προπονητής της εθνικής ομάδος, ένας πολύ γνωστός και αξιοπρεπής και πολύ καλός προπονητής, ο Σολ Μπάκεν, όταν ρωτήθηκε είπε το εξής: υπάρχουν πολλά πιο σημαντικά και πιο δύσκολα θέματα από αυτό. Δεν μπορώ να σπαταλήσω χρόνο σε κάτι τέτοιο. Και έχω την αίσθηση ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εγώ λέω να κλείσουμε με ένα τραγούδι από τα παλιά, δεν είναι και αρχαίο. Ένα τραγούδι της Αφροδίτης Μάνου, το οποίο το έγραψε με αφορμή, θυμάστε εκείνο το «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο» που είχε πει η Πατουλίδου όταν κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με αφορμή αυτό το τραγούδι η Αφροδίτη Μάνου έγραψε «Για ποια Ελλάδα ρε γαμώτο». Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτζο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε μετά από σχετική αναφορά του Κυπρίου ομολόγου του Βασίλη Πάλμα πως ενημέρωσε τους εταίρους για το περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης μέσω ασυρμάτου, το οποίο, όπως τόνισε, προερχόταν από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν σήμερα στη Λευκοσία και συζήτησαν για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να υπογραμμίσει την παρέμβασή του την ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ και το Ιράν να ανταλλάσσουν χτυπήματα για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Απώλειες καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το Brent να βρίσκεται πριν από λίγο κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα 95 δολάρια ένα βαρέλι. Ευθύνες για την κλιμάκωση επιρρύπτει στις ΗΠΑ το Ιράν, ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ φαίνεται πως αγνόησε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε να μην υπάρξουν αντίπεινα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους προς το Ισραήλ, ενώ Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως καταρρίφθηκε ντρόουν πάνω από την Τεχεράνη. Το Ιράν επιμένει πως η διπλωματική διαδικασία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον με πακιστανική μεσολάβηση συνεχίζεται παρά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών, στις οποίες πλέον λαμβάνουν μέρος και φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Σε μια πρώτη αντίδραση από τις Βρυξέλλες, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλας, κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φτάσουν σε μια συμφωνία. Συναγερμός σήμανε εντωμεταξύ σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών drones στον εναέριο χώρο τους. Κινητοποιήθηκαν γαλλικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων μετήχθη από τη Γαδά ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική. Κατόπιν 12ωρης ανάκρισης φέρεται να ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Ομαλά εξελίσσεται μέχρι στιγμής η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 ρίχτερ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κλείνει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει εξέταση σε ειδικό μάθημα. Απαιτητικά θεωρήθηκαν τα θέματα της φυσικής, βατά τα ζητούμενα στην ιστορία, αναμενόμενα τα θέματα της οικονομίας. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρίσκεται στο Εδόλιο για παράβαση καθήκοντος για το πόρισμα του σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης 717. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στη σύμβαση 717 και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Ισχυρή σύσταση από την πυροσβεστική για προσοχή κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. Ίστα το χέρι αυτήν την ώρα στο Γιώργο Σουφλιά, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Κημητήριο Παπάγου. Στην κηδεία παρευρίσκονται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, συγγενείς και φίλοι του εκλειπώντος. Ο Γιώργος Σουφλιάς διετέλεσε επί σειρά ετών υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, πέθανε στα 85 του χρόνια την περασμένη Παρασκευή. Στο διεθνή χώρο και πάλι τουλάχιστον 19 νεκροί, 200 τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στις ακτές της νήσου Μινδανάο στις νότιες Φιλιππίνες. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην Ουκρανική περιφέρεια Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διεκόπη ηλεκτροδότηση στην Οδυσσό λόγω ρωσικών πληγμάτων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ με το σκορ της σειράς στο 1-1.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Η Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα γενικά έθριος στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, 31 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.

0: Για ορίστε, για περάστε εδώ τα καλά γκάλουπ. Πάρε, πάρε. Μάθετε το αποτέλεσμα των εκλογών χωρίς να γίνουν εκλογές. Έχουμε γκάλουπ. Και όχι μόνο έχουμε γκάλουπ, αλλά έχουμε και αναλύσεις. Σχολιάζουμε τα πάντα εκτός από το κόμμα που παρήγγειλε τον γκάλουπ. Αλλά δεν έχουμε μόνο γκάλουπ, έχουμε και τους καλύτερους. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Σταμάτης Καρλούτσος. Μουσική επιμέλεια, Αφροδίτη Σιμίτη. Επιμέλεια ηχητικών, η Χριστίνα Μούγιου. Και ο ήρωας της περίοδου αυτής, ο ήρωας της εποχής θα μπορούσαμε να πούμε, έχει όνομα και ταυτότητα, ονομάζεται Σοκράτης Φάμελος. Ο Σοκράτης στέκεται όρθιος απέναντι στους αέριδες. Είναι αλήγιστος, είναι ατρόμητος, είναι ακλόνητος. Θα πάει σίγουρα εκεί που δεν τον έχουν καλέσει.
1: Ας μην κρυβόμαστε. Οφείλουμε να πάρουμε θέση σε ένα καθαρό και κρίσιμο ερώτημα. Είναι ερώτημα το οποίο μου τίθεται ήδη από τους πολίτες. Και αν δεν απαντήσουμε σήμερα, θα πρέπει να απαντήσουμε αύριο. Θα πρέπει να απαντήσουμε μεθαύριο. Και εμείς εδώ ξέρουμε να παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις και να διαβάζουμε τις ανάγκες της κοινωνίας για την επόμενη μέρα. Και είναι ένα ερώτημα που αν δεν απαντηθεί σήμερα, θα πολλαπλασιαστεί. Χωρίς λύσεις τις επόμενες μέρες. Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
0: Είναι ιστερικές οι στιγμές που ζούμε. Γεια Σοκράτη, Superstar.

0: ένας πρόεδρος.
1: Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, δε σε λένε. Κεριά, κεριά, κεριά.
0: Τι κεριά, ρε, φτάσαμε στα κεριά κιόλας. Κάτσε. Ο άνθρωπος είναι σε ανασύντηση. Υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Ραγδαίες εξελίξεις στην πολιτική μας ζωή. Δεν έχουμε μόνο το Φάμελο που θα πάει κάπου που ακόμα τον έχουμε καλέσει. Έχουμε και τον Καμένο. Βέβαια, όλοι οι ήρωες του 2015, να τους σε απαρτία. Είναι μαζί μας ο Καμένος και δεν είναι, ξέρει το πολιτικό βάρος που φέρει το όνομά του και το δίνει ώστε να βαρύνει έτη περισσότερον η βαρύτης της Μαρίας Χαριστιανού.
2: Άνετα. Και με τον Βελόπουλο θα συνεργαστεί.
3: Α, και με τον Βελόπουλο.
2: Βεβαίως.
3: Με την Καστιανό έχετε μιλήσει.
4: Άρα μόνο με τον Σαμαρά δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε.
2: Μόνο με τον Σαμαρά. Ναι. Μόνο με τον Σαμαρά.
3: Έχετε μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
2: Όχι, προσωπικά δεν έχω μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
3: Λένε ότι μπορεί να είναι μαζί καμένο.
2: Με συνεργάτες της μιλάω. Θεωρώ ότι είναι μια καθαρή φωνή. Πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξος Τσίπρας ή Καριστιανού στις εκλογές αυτές, αν δεν γίνει λάθη.
4: Α, βλέπετε. Ναι.
2: Εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ψήφος στην πρώτη εκλογή, που ο κόσμος πια έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Θα ψηφίσει λοιπόν και με ψήφο διαμαρτυρίας.
0: Άντε με το καλό να έχουμε δεύτερη φορά αριστερά, δηλαδή ο Καμένος είναι έτοιμος. Θα κάνει το κονέ με τη Μαρία, ο Τσίπρας επίσης είναι έτοιμος αφού μιλάει ο Καμένος που είναι φίλοι. Πάμε παιδιά για καινούργια. Γουστάρι πάντως Καριστιανού.

0: που λέμε για πανηγύρια. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τις τελευταίες μέρες το τι γίνεται στις εκπομπές, τις τηλεοπτικές. Και τις ενημερωτικές και τις ψυχαγωγικές, αν και τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Το μυαλό τους δεν είναι σε αυτά που παρουσιάζουν, δεν είναι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γη γενικότερα και στην πατρίδα μας. Είναι πότε θα φύγουν. Και ήδη έχουν στήσει πανηγύρι. Όταν λέμε πανηγύρι, ένα, όχι, πολλά πανηγύρια.
1: Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι και πανηγυράκι.
2: Έχω ένσταση. Τα τραγούδια αυτά είναι για να βγαίνουμε από νησιά, όχι από το Κοροπή.
1: Πες μου, ποιος δεν θέλει να είναι σε νησιά αυτές τις μέρες.
2: Καλά, γίνονται κάτι φοβερά πανηγύρια τώρα, ξεκινάνε.
1: Με πρώτη απ' όλα, Βασίλισσα του Πανηγυριού Ικαρία. Μην τα ξεχνάμε. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
2: Καλώς ήρθατε στην παρεούλα μας.
3: 30. Και τώρα θα εμφανιστούν οι καλοί. Το φίλο μου το ρίζω.
4: Μάντος παραλία του Ελαιώνα Αιγιαλίας. Για να δούμε τι μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Μάντος.
3: Αμοργό, έτσι.
4: Πώς σου φαίνονται οι καμπάνες του Αργυρού?
5: Ωραίες, μια χαρά. Πολύ ωραίες. Είναι νησιωτικό το λέμε αυτό.
4: Πρώτη φορά. Είναι το σουξέ του καλοκαιριού μέχρι τώρα.
5: Το φαντάζομαι, το φαντάζομαι.
4: Πρώτη φορά τα ακούς?
5: Ναι, ναι.
4: Δώσ' το λίγο ρε Στάνο ακόμα. Δώσ' το λίγο. Να μην πήγαμε σε νησί με τον Τίνο, αλλά να έχουμε κι εμείς μια.
5: Φέραμε,
4: έτσι...
5: φέραμε τα νησιά εδώ πέρα, να, και τα γαλάζια χρώματα.
4: Να έχουμε μια αναφορά. Δηλαδή έτσι, να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στους φίλους μας, στους νησιώτες που μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ξημερώματα Κυριακής.
5: Λες.
4: Να βρίσκονται, για παράδειγμα, στο Κουφονήσι, σε ένα πανηγύρι εκεί πέρα.
5: Μπορεί η επιθυμία σου να γίνει πραγματικότητα.
4: Λες.
5: Βέβαια. Πάμε να δούμε Κουφονήσι, πάμε να δούμε Χριστονέζο και τα έχει ξημερώσει. Τι κάνετε τέτοια ώρα εκεί πέρα? Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έτσι μας αποχαιρετάει ο Μάιος και μπαίνουμε στο καλοκαίρι και τι πανηγύρι έχει ξεκινήσει. Πάνω από 2.500 κόσμος είχε έρθει σήμερα. Το γλέντι, Στέλλα μου, ακούστε το τραγούδι. Το
4: είναι όμορφο, σου λέω.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι εκπομπές για τα πανηγύρια και κυριολεκτούμε. Την επόμενη φορά τα τραπέζια που έχετε να τα αδειάσετε και να χορεύετε πάνω στα τραπέζια. Έτσι για αλλαγή. Και αν το κάνει ένας, θα το κάνουν και οι υπόλοιποι.
7: Τι τα θέλεις τα λεφτά?
0: Αυτό είναι το βασικό.
7: Να τα κάψεις, τι τα θέλεις.
0: Γλεντάμε.

Έλα, μπράβο. Τι να τα κάνεις τα λεφτά όταν δεν έχεις φράγκο, όπως λέει και ένα παλιό τραγούδι.

0: Γιατί σε λίγο θα έχουμε και τα φράγκα. Δικά μας, όχι ιδανικά. Έρχεται μετά τις εκλογές την επόμενη. Έρχεται στον οποιοδήποτε από εμάς αύξηση την πρώτη μέρα, έτσι. Δεν περιμένουμε πολύ. 500 ευρώ έτσι, πρώτη δόση.
1: Τι θέλω, αύριο το πρωί, αν κυβερνήσω, τι μπορώ να κάνω. 500 ευρώ όλοι, αύξηση. Μισθοί, συντάξεις και δώρα. Ναι.
2: Θα βγείτε.
1: Θα σας πω, περιμισόλυτο. Για το λέω αυτό και πώς μπορούν να βγουν τα λεφτά. Όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, 0% φόρος. Για 10 χρόνια. Γιατί? Γιατί θέλω να υπάρχει και αυτά και αγαθών. Δεν μπορεί το πύλι ακόμα τα ερήκια να είναι απλήρωτα από το 2023. Δεν γίνονται αυτά. Εφορία για όλους. Flat tax. Τα έχω μπροστά μου. Είναι από το πρόγραμμά μας κανονικά. Ένφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται όλοι. Μισά υπουργεία. Ακούστε, μισά υπουργεία. Τουλάχιστον 10-15 υπουργεία. Μισή βουλευτές, μισή γενικοί γραμματείς, μισή μισθή. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 18 του χρόνια και 0% φόρος για τρίτεκτους και άνω. Το λέμε και για δίτεκνος. Και επίσης για παροχή υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματίας ως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ.
2: Ωραία, είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα, αλλά θα βγείτε, μήπως είναι ουτοπικό?
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ουτοπικό, ρε, είστε με τα καλά σας. Τι ουτοπικό, την επόμενη μέρα, το είπε ο άνθρωπος. Βγήκαμε σήμερα, αύριο 500 ευρώ στον καθένα. Το καταβολική, προκαταβολικά κιόλας. Και αυτό με τους 18άριδες, όταν πάνε 18 ετών, θα χάσουν την επιδότηση που θα είναι 20.000 το χρόνο. Η τρίτεκνη. Τι σχέση έχει το τραγούδι αυτό? Πάντα το έχουμε πει ότι βάζουμε τραγούδια που είναι σχέση με τον τόπο που έχουν τις καταθέσεις οι πολιτικοί αρχηγοί. Αυτό είναι γερμανικό. Γιατί στη Γερμανία έχει την περιουσία του, από τη δουλειά του βέβαια, ο κύριος Βελόπουλος.

πάμε σε ένα δύσκολο θέμα. Θα ξέρετε αυτό που έγινε στην Καλαμάτα, όπου μια γυναίκα δεν θα μπορέσει να ξαναδεί τα παιδιά της, γιατί ο σύζυγός του, δεν θα μπορέσει να ξαναδεί τα παιδιά της, γιατί ο σύζυγός της τη σκότωσε.

0: γνώρισε το διαζύγιο, σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή της συζύγου και των παιδιών από τον βίαιο σύζυγο, παρά να γνώρισε μόνο την περίπτωση της μοιχείας.
1: Γιατί μάλλον θα ωφεληθεί η σύζυγος με τον βίαιο αυτό σύζυγο και ότι θα τη στείλει μια ώρα γρηγορότερα στον παράδεισο. Ξέρει ο Θεός. Και θα άκουσε χίλιες φορές ο άνθρωπος να πεθάνει εδώ και να πάει στον παράδεισο, παρά να ζήσει χίλια χρόνια και να πάει στην κόλαση. Υπομονή εδώ και μακροθυμία τη σύζυγου μπορεί να τη βοηθήσει να σωθεί. Έχουμε περιπτώσεις άγιες γυναίκες οι οποίες είχαν βάρβαρο σύζυγο και σήμερα έτσι έτσι γιορτάζει. Άρα πού το κακό, το ότι θα υποφέρει για λίγο. Μα δεν ήρθαμε εδώ για να ζήσουμε καλά, ήρθαμε για να αγωνιστούμε. Όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται δεν είναι και ότι καλύτερο είναι, αλλά έχει ελπίδα σωτηρίας. Και έχει σαν σκοπό, σαν στόχο την αιώνια βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό θα άξιζε οτιδήποτε να υποστεί ο άνθρωπος.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Τι να σχολιάσεις τώρα, ας τα αφήσουμε, είσαι ένα τραγούδι να βάλεις. Ό,τι θες μπορεί. Τι έβαλες, τι κάθαρμα που είσαι, ωραίο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή.

0: ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
1: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
0: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
1: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
0: Radio Player.
1: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ας πούμε ότι σε λένε Παναγιώτη και θες να επικοινωνήσεις. Πώς θα επικοινωνήσεις? Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα Viber, μπορείς να στείλεις επίσης μήνυμα 6947-989-989. Και το email είναι oner@alfaredio989.gr. Και να από Παναγιώτη, μόλις το είπαμε, μας έστειλε το μήνυμα. Λέει: καλό μεσημέρι, αγαπητή κύριε Περί, και καλή εβδομάδα, ανταποδίδουμε. Να κεράσω μια παροιμία του σοφού λαού που ίσως κάποιοι κακεντρεχείς τη συνδέσουν με το πολιτικό προσωπικό. Γίναν τα γιάμε στη Μιατά, το έφαγα λίγο, και τα λιβάνι. Τα σέβη μου, Παναγιώτη, από πειρά. Ρε Παναγιώτη, δηλαδή, δυο κουβέντες είπες, οι δυο είναι με μπιπ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Άλλο το παρακαλώ και άλλο το παρακολουθώ. Το παρακαλώ το κάνουμε εμείς. Αυτό που παρακολουθούν είναι οι ηγέτες. Παρακολουθούν μην τυχόν και υπάρχουν προδότες ανάμεσά μας και θα πρέπει να τους βρει η ΑΕΠ και να προχωρήσουν στα δέοντα. Το ίδιο έκανε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Θα μου πεις ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε? Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω τον άνθρωπο που ξέρει. Τη ζωή.
4: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόντουσαν παρακολουθήσεις.
5: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΑΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει.
4: Τι σας απάντησες?
5: Τίποτα δεν μου απάντησε. Εγώ έφυγα μετά από αυτή την συζήτηση.
4: Και πάμε,
5: ήταν μία από τις αποκαλυπτικές συζητήσεις. Βέβαια δεν είδα να σχολιάζεται ότι μεταξύ των υπογραφώντων την ιδρυτική του διακήρυξη είναι ο κύριος Φώτης Παπαγεωργίου, ναι, ο οποίος αφενός ήταν υποδιοικητής της ΑΕΠ, εμπλεκόμενο το όνομά του και στη λίστα Λαγκάρτ, και δεξιχέρι νομίζω είναι του Μελισανίδη.
3: Εντάξει τώρα αυτά, να σου πω τώρα κάτι. Θύμωσε πάρα πολύ πάντως η ζωή. Τα είδε αυτά και δεν άντεξε. Και έμεινε. Έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από όλα αυτά, τι περιμένεις? Τα παράτησα, αλλά δεν τα αντέχω.
6: Χρόνια και χρόνια.
3: Θυμίζει αυτή την περίπτωση του τραγουδίου της Σοφίας Βέμπου.
6: Δεν με πονάει, γιατί.
3: Που ανακαλύπτει ότι ο σύντροφός της είναι ένα χάλι και μισό.
6: Και ζω κοντά του με στη
3: αλλά μιζέρια. Αλλά μένει δίπλα του με στη μιζέρια, γιατί τον αγαπάει.
6: Τώρα και καλοκαίρια, γιατί. Και με βαριέται και μ' άλλες πάει και μου τα παίρνει και με χτυπάει, γιατί.
3: Και περιμένεις ότι θα φύγει, έτσι? Αλλά τον λατρεύει.

0: γιατί είναι βλέπω.
1: Και από κάτω χοροδία η δηλαϊκή, σαν λέει ένα παραμύθι. Σταχτοπούτα. Α, μια που λέμε σταχτοπούτα. Σιντερέλα, έτσι τη λένε. Η Σιντερέλα είναι και η modern. Σιντερέλα παρουσιάζει μια εκπομπή, κανείς δεν τη βλέπει. Αλλά θα συνεχιστεί, λέει, και του χρόνου και το καλοκαίρι. Εντάξει. Περιορέξεως, κολοκυθόπιτα. Η Σιντερέλα κάνει πάρα πολύ σημαντικές συνεντεύξεις και βρίσκει καλεσμένους που κανείς άλλος δεν τους εξασφαλίζει. Ίσως γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον, αλλά όχι, εκείνοι τους κάνουν έχουν ενδιαφέρον. Σιντερέλα με Μπόγδανο.
2: Την είδε στην Κίμπερλι.
3: Ναι. Α, δεν σου είπα.
2: Α, για πε.
3: Την έσπρωξα κατά λάθος και με πιάσανε οι μπράβοι.
2: Τι λες, ρε, την Κίμπερλι.
3: Στορκίζομαι και το είδε και ο Κωνσταντίνος και με πιάνει μετά, μου λέει, πέθαρα στα γέλια. Προχώραγα να βγάλω, πήγαινα εκεί κάπως, δεν θυμάμαι, να βγάλουμε ένα βίντεο, κάτι. Και απλά περνάω, είχε τέσσερις, κάτι ντουλά, μιλάμε, δεν έχω ξανά.
2: Νταγλαράδες, ναι. Τέτοιες
3: νταγλαράδες, πραγματικά. Τις κάνω ένα έτσι και παραπατάει και μου κάνει σαντισμένη. Και με πιάνει μπράβος έτσι κατευθείαν. Και μου κάνει, και του λέω, so sorry, I didn't want to do that. Και μου κάνει, it's no, not okay for you, not okay. Και κάνω, no, it's okay, sorry. Και φεύγω. Το μόνο άνθρωπο που δεν έπρεπε να πέσει πάνω του, ξέρω.
2: Σιγά!
3: Εντάξει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση έγινε στην εκπομπή Cinderella by Night. Δεν έχουμε τραγούδια τη Cinderella, έχουμε γιατί την Ταρέλα. Και είναι μαζί μας η Μίνα. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, θα σας λέω τα λόγια. Την Ταρέλα τη Λούνα.
5: Την Ταρέλα τη Λούνα.
1: Περίπτωση ενός κοριτσιού που δεν παίρνει ήλιο αλλά παίρνει φεγγάρι γιατί θέλει να μείνει για πάντα χλωμή.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τουρκική παρενόχληση κατά την άτυπη σύνοδο στη Λευκοσία. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους προς το Ισραήλ, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως καταρρίφθηκε ντρόουν πάνω από την Τεχεράνη. Συναγερμό σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο τους. Κινητοποιήθηκαν γαλλικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Στον εισαγγελέα, ο 37χρονος Παλαιστίνιος της Χαμάς, που κατηγορείται για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης, του ασκήθηκε ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης μέσω επιστολής του, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Σε παόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που βρίσκεται στο ειδόλιο για παράβαση καθήκοντος για το πόρισμά του σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης 717. Τουλάχιστον 19 νεκροί, 200 τραυματίες και ανυπολόγιστες καταστροφές από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Σταμάτης Καλούλου, το Ζαβροδίτη, είμαι η Χριστίνα Μουγιού, Βαγγέλης Περής. Και πάμε τώρα σε αυτό που σε ενδιαφέρει. Είναι για το τι θα κάνεις αυτό το καλοκαίρι. Θέλεις να γνωρίσεις αυτόν που θα ερωτευτείς ή αυτήν που θα ερωτευτείς. Και να σου πω τι θα ερωτευτείς. Την Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Τι ετοιμάζει Alpha Radio 989 και Versus Travel. Άκουσε, σε παρακαλώ, και σημείωνε. Θα ανακαλύψεις το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Έχω πάει. Το παραμυθένιο Κολμάρ. Έχω πάει. Και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας. Έχω πάει. Που είναι γεμάτα χρώματα, αμπελώνες, αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Θα πάτε, θα το ευχαριστηθείτε. Ολοκληρωμένο μιλάμε ταξίδι για δύο άτομα με την αξιοπιστία και την εμπειρία του Versus Travel. Τι θα πρέπει να κάνετε? Είναι πολύ απλό. Θα στείλεις ένα μήνυμα. Θα γράψεις 989. Θα αφήσεις ένα κενό. Θα γράψεις ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες. Όλα γιώτα, ε. Θα το στείλεις. Α, θα βάλεις και το ονοματεπώνυμο το δικό σου. Οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, και το στέλνεις στο 54301. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ. Και θα έρθει μια ωραία ημέρα όπου θα γίνει η κλήρωση στην πολύ καλή εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Πότε θα είναι αυτό? Στις 3 του μήνα, δηλαδή του επόμενου μήνα. Ελπίζω να μην έχουμε εκλογές τότε. Τώρα που λέμε για εκλογές, ξέρεις, θα ψηφίσω εγώ? Όχι, λένε ότι δεν πρέπει, η ψήφος είναι μυστική. Όχι, θα το πω. Θα ψηφίσω Ρίγα Φεραίο.
4: Η συμπαράταξη αυτή είναι αριστερή, αλλά είναι και ελληνική, υπό την έννοια ότι προτείνει ένα νέο πατριωτισμό και συνομιλεί με τις καλύτερες εθνικές, πατριωτικές και αριστερές προοδευτικές παραδόσεις, από ήδη από το Ρίγα Φεραίο, ας πούμε, που αναφέρθηκε ως μορφή για την μάχη για την ελευθερία, μέχρι το ΕΑΜ, μέχρι τους αγώνες των Λαμπράκηδων, την ΕΔΑ, το ΠΑΣΟΚ του 1981, το ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Δηλαδή αυτή την παράδοση θέλει να συνεχίσει με κάποιον τρόπο στο 2026, βέβαια με σημερινούς όρους, ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Δηλαδή καταλάβατε, καταλαβαίνετε, είναι όλα μαζί, είναι ο Αλέξης, είναι και Ρίγας Φεραίος, είναι και Λαμπράκης, είναι και Παπανδρέου. Αυτός δεν είναι Λέων, είναι Χαμελέων.

0: 11 παρά και ο Χαρίτης έχει μια άποψη. 11 και 4 ο Χαρίτης έχει μια άλλη άποψη. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς σε μισή ώρα ότι άλλαξε ο άνθρωπος. Απλώς μεταξύ του 2024 και του 2026, δηλαδή προχτές, αλλάζει ο άνθρωπος άποψη. Εκεί που μας έλεγε ότι λένε ψέματα όσοι υποστηρίζουν ότι είναι ένα κόμμα προσωρινό η Νέα Αριστερά, τελικά μας λέει ότι εντάξει, είμαστε προσωρινό. Κάπως τα λέει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, του δώσουμε το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
1: Κάθε λογής Κασάνδρες,
2: μέχρι πρώτην ως επικεφαλής της Νέας Αριστεράς,
1: προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση.
3: Ανεξαρτοποιηθήκαμε.
2: Ακριβώς.
1: Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί.
2: Και ακολούθησαν μαζί σας και άλλα 150 στελέχη του κόμματος.
1: Ότι θα τα παρατήσουμε.
3: Νομίζω ότι αυτές οι προϋποθέσεις δεν υπήρχαν πλέον στην Νέα Αριστερά.
1: Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες.
3: Έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο δρόμο. Θεωρώ ότι ο δρόμος αυτός είναι ένας δρόμος αδιέξοδος.
1: Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι.
3: Θεωρώ ότι η πιο έντιμη στάση είναι ακριβώς να διαχωρίσουμε τη θέση μας.
1: Έτσι εκφράζονται όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει, μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι.
3: Η πορεία της Νέας Αριστεράς, η οποία πλέον δεν μας εκφράζει.
1: Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
0: Δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει θέση, βεβαίως. Να αλλάξουν τα γούστα του. Αλλάξανε. Εδώ έχει συμβεί σε άλλους και έχουν αφήσει

0: Το οποίο έχουμε καιρό να ασχοληθούμε. Τίποτα με σκυλιά, δεν έχει κάνει καμία τοποθέτηση. Να πει για τα Μικι Μάου. Γενικότερα με αυτά τα θέματα ασχολείται. Όχι, κρίμα. Έχουμε όμως τον κύριο Πιατά, ο οποίος πρωταγωνιστήθηκε σε μια διαφήμιση. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Καλός ηθοποιός, καλός άνθρωπος από ό,τι ξέρουμε. Ο οποίος θέλει να μιλήσει για τον Μπέο και έχει μια ιδιαίτερη ανάγνωση του φαινομένου Μπέος.
1: Στον Αχιλέα Μπέο είχε κάνει μια δήλωση για τα δέσποτα ζώα.
2: Ο Μπέος μπορεί να λέει ότι θέλει, ξέρετε. Έχει το απειρόβλητο. Ο Μπέος είναι αθυρόστομος και είναι αθόρμητος. Αλλά ο Μπέος ασχολείται και με τα ζώα. Εγώ νόμιζα ότι ασχολείται μόνο με τους ανθρώπους. Φαίνεται βρήκε εκείνα στοιχεία. Μπορεί. Ο Μπέος είναι συνάδελφός μου. Είναι κωμικός. Έχει πολύ χιούμορ ή θα ήθελε να έχει πολύ χιούμορ και λέει πολλά ανέκδοτα. Μερικά είναι κρύα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εντάξει, αυτό τώρα με τα ζώα δεν έπρεπε να το πούμε. Έχουν μια αξιοπρέπεια. Τα ζώα. Ήταν πολύ σκληρός.

0: Elvis. Νοσταλγούμε εποχές που δεν τις έχουμε ζήσει, αλλά ο Elvis αξίζει τον κόπο. Να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Τότε που ήταν στα ανοιχτά αυτοκίνητα, φυσούσε ο αέρας, δεν το έπαιρνε το μαλλί γιατί είχε μπριγιαντίνη. Τραγουδούσε τέτοια ωραία. Τον έχω πάλι στο μυαλό μου να φοράει στενό παντελόνι και να οδηγεί αυτοκίνητο κόκκινο. Ποιος μοιράζει αυτοκίνητα? Ο Γιάγκας. Μοιράζει αυτοκίνητα στην εκπομπή και βγαίνει μια κυρία και έχει κερδίσει. Έτσι είναι. Οι πιστοί τηλεθεατές πρέπει να αμείβονται.
1: Τώρα μου κάνει ναζάκια.
2: Μάλιστα.
1: Η Ελένη.
2: Μάλιστα.
1: Γεια σου Ελένη, τι κάνεις τώρα?
2: Τίποτα.
1: Μπράβο. Είσαι τυχερή γενικά στη ζωή ή άτυχη?
2: Ποιος είναι παρακαλώ?
1: Μην τσαντίζεσαι, θα σου δώσω δώρο.
2: Ωραία, να μην τσαντίζουμε.
1: Έτσι, μπράβο, γελαστά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μέχρι τώρα ήσουν άτυχη, τώρα είσαι τυχερή. Γιατί κέρδισες ένα αυτοκίνητο αξίας 20.000 ευρώ. Το Μπελκός, μπράβο.
2: Καλωρίζει
1: εδώ! Ευχαριστώ!
2: Άρε, Ελένη, όχι. Άλεξε, βάλε τον κύριο Λιάγκα.
1: Βάλε τον κύριο Λιάγκα. Τι έβλεπες, έβλεπες άλλη τηλεόραση. Άλλη τηλεόραση έβλεπε.
2: Έλα, οικογένεια ήταν, γι' αυτό είσαι.
1: Α, εντάξει. Όλη στην τηλεόραση, όλη στην τηλεόραση μια οικογένεια είμαστε. Τη Φέη έβλεπες.
2: Από τώρα.
1: Τη Φέη έβλεπες, από εδώ κέρδισε το αυτοκίνητο.
2: Κέρδισε το αυτοκίνητο.
1: Από εδώ θα βλέπεις, από τώρα θα βλέπεις μόνο εδώ όμως τώρα. Λόγω αυτοκινήτου. Πλάκα κάνω,
2: λοιπόν,
1: να βλέπεις ό,τι θέλεις. Πλάκα κάνω.
2: Τώρα
1: λοιπόν,
2: μόνο εσάς, τέλος.
1: Α, να σου πω κάτι, από πού είσαι, από πού είσαι?
2: Η καταγωγή μου είναι από τα Γιάννενα, αλλά είμαι εδώ, Αθήνα βέβαια, Αθήνα. Έχω γεννηθεί.
1: Μια χαρά, λοιπόν, να είσαι πάντα τυχερή.
2: Αθήνα.
1: Να είσαι πάντα τυχερή, να ο Κεβόρ χαίρεται που κάνει παραγωγή και στις δύο εκπομπές. Λοιπόν, να είσαι τυχερή. Άντε, φιλιά πολλά. Καλό μεσημέρι.
2: Θα το κάνω δώρο στο γιο μου.
1: Να είσαι καλά, μπράβο, να πάει καλή μεριά. Να είσαι καλά, Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλάκια, γεια σας, τα λέμε Δευτέρα. Γεια.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή, από ό,τι καταλάβαμε, η Ελένη αλλού τρώει, αλλού πίνει και αλλού πάει και τη δίνει την τηλεθέαση. Άλλος της έδωσε αυτοκίνητο, τη Φέη έβλεπε, μια οικογένεια.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Δύο δώδεκα, δύο δώδεκα, τέσσερα οχτακόσια. Έξι, εννιά, σαράντα, εφτά, εννιά, ογδόντα, εννιά, εννιά, ογδόντα, εννιά. Το πρώτο είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το δεύτερο είναι το Viber που έχουμε. Έχουμε και email. oner@alfaradio989.gr. Ό,τι θέλετε. Και, α, έχουμε στο τηλέφωνο κάποιον που θέλει να βγει. Ποιος είναι? Ο κύριος Βαξεβάνης. Αυτοπροσώπος. Ο κύριος Βαξεβάνης τι θα πει? Για τον Τσίπρα, μου πει τι άλλο.
9: Δίπλα στον Τσίπρα βρίσκονται ο σύμβουλοι και στελέχοι. Άνθρωποι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά τα χρόνια διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον αποκαλούσαν καραγκιόζη. Και οι οποίοι έχουν το θράσος. Προφανώς και την άδεια του Τσίπρα πλέον, να λένε πως η κρίση τους δεν ήταν λανθασμένη τότε, αλλά ο Τσίπρας άλλαξε και ορίμασε σήμερα. Έχουμε λοιπόν ένα καραγκιόζη που προσπαθεί πλέον να μην είναι καραγκιόζης οριμάζοντας. Αναφέρουμε στον κύριο Νιφούδη, ο οποίος εκπροσωπεί τον κύριο Τσίπρα δια του γραφείου τύπου, που το 2015 τον αποκαλούσε καραγκιόζη, όπως καραγκιόζες αποκαλούσε και όσους ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς έχει τους δικούς του λόγους να δέχεται να απαξιώνεται έτσι και να μην έχει πρόβλημα, αλλά η στάση του σε πολιτικό επίπεδο αποδεικνύει ότι δεν έχει αναστολές ούτε και κάποιο πολιτικό πλαίσιο που αισθάνεται ότι απειλείται από τον τυχοδιοκτισμό και τον προσωπικό εξευθελισμό που του κάνουν. Με συγχωρείτε όσοι θεωρείτε ότι είναι έτοιμος να κατατροπώσει τον Μητσοτάκη, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να εμπιστευθώ κάποιον που δεν έχει το ανάστημα να προστατεύσει τις ιδέες του και την προσωπικότητά του, ενώ ταυτόχρονα καθιστά τους υβριστές του πολιτικό σύστημα αναφοράς για μια χώρα που καταραίει.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Συγγνώμη κύριε Βαξεβάνη μου. Συγγνώμη κύριε Βαξεβάνη μου. Δεν είμαστε συνάδελφοι, γιατί εσύ είσαι αποκαλυπτικός δημοσιογράφος. Αλλά με τον Τσίπρα και τον Μπολάκη, οι τρεις σας δεν πηγαίνατε εκδρομές, δεν πηγαίνατε για ψάρεμα. Δεν πηγαίνατε για τραπεζώματα. Πώς ανάξανε τσικέρι. Πάει αυτή η ωραία παρέα.

0: ήταν... Πρώτο βιολί δεν ήταν του Τσίπρα ο Παξεβάνης. Μια που λέμε για τον Παξεβάνη και την εφημερίδα του Documento, πριν από καιρό είχε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο που έλεγε ότι ο Μιλωνάκης, ναι, ήταν εμπλεγμένος σε ένα σύστημα το χειρότερο που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος, που είχε σχέση με παιδεραστία, με εκμετάλλευση, με ροδόσταθμους, κάτι ροδό, κάτι τέτοιο, ναΐτες, υπότες, ένα σύστημα δικό του. Το είχε βρει, λέει, από κάτι στην Κύπρο που είχε γίνει. Όπως ξέρετε, ο Μιλωνάκης περνάει μια περιπέτεια υγείας, δεν το συνδυάζουμε ευθέως, αλλά όλο το μυαλό μας πηγαίνει ότι το ένα μπορεί να μπλέκεται με το άλλο, γιατί αποδεικνύεται ότι όλο αυτό που είχε φιλοξενηθεί στο πρωτοσέλιδο του Documento του Βαξεβάνη ήταν ένα ψέμα, και αποδείχτηκε γιατί ήταν όλα κατασκευασμένα, και τα ηχητικά και τα γραπτά και οι αποδείξεις οι υπόλοιπες. Δεν θα έπρεπε τώρα ο κύριος Βαξεβάνης, που είναι όπως βλέπουμε πολύ ομιλητικός, να ζητήσει μια συγγνώμη τουλάχιστον για την όλη υπόθεση? Αφήνει όμως τον Πορτοσάλτε να παίζει το δικό του το παιχνίδι.
1: Εχθές έδωσε συνέντευξη ο αρχηγός της αστυνομίας στην Κύπρο. Μισό λεπτό.
2: Σωστά.
1: Μισό λεπτό. Να ξεκινήσω από κάτι που δεν θα έρθει, έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να το
2: συζητήσουμε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έδωσε λοιπόν συνέντευξη τύπου αρχηγός της αστυνομίας στην Κύπρο. Και είπε ο άνθρωπος ότι μετά την εντελεχή διερεύνηση των όσων ακούστηκαν εκεί από δημοσιογράφο ονόματι Μακάριο Δουρσιώτη.
2: Ναι.
1: Του οποίου, ο οποίος βασίστηκε σε κάτι καταθέσεις που έδωσε, μαρτυρίες που είχε η κυρία Σάντι.
2: Μάλιστα.
1: Λέω απλώς ότι, να υπενθυμίσω απλώς ότι αυτά που έγραψε ο Μακάριος Δουρσιώτης τα εξέλαβε εδώ ως δεδομένα φυλάδα η οποία ειδικεύεται, υποτίθεται, στην αποκαλυπτική δημοσιογραφία.
2: Ναι.
1: Η οποία στα χρόνια των Τσιπρανέλ, στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, στο Μαξίμου, ήταν μεγαλούργησε, γιατί ήταν η φωνή της φωνής του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα βέβαια βρίζονται, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Τότε δημιουργήθηκε.
1: Ορίστε.
2: Τότε δημιουργήθηκε.
1: Και βεβαίως και μεγαλούργησε. Και μεγαλούργησε αυτή η φυλάδα. Και ανήμερα την Κυριακή των Βαΐων δημοσίευσε ρεπορτάζ που έλεγε ότι ενέχεται σε κύκλωμα, ότι υπάρχει εμπλοκή του Γιώργου Μιλωνάκη σε κύκλωμα παιδεραστίας.
2: Ναι.
1: Χρηματοδότησης μιας ροδόσταυρων και διάφορα
2: αυτό
1: τέτοια πράγματα.
2: Αυτό το δημοσίευμα είχε βγει τότε, ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα εγώ δεν λέω ότι αυτό προκάλεσε αυτό που ζει ο άνθρωπος.
2: Δεν το λέω. Δεν μπορώ να το πεις.
1: Απλώς, απλώς λέω ότι είναι αυτή η φυλάδα, η οποία μάλιστα προχθές αυτή η φυλάδα κατηγορούσε τον Νίκο Μαρατζίδη ότι είναι πράκτορας των Βρετανών. Προχωρώ.
2: Ναι. Α, ήρθε και σε σύγκρουση και με τον Μαρατζίδη.
1: Βεβαίως. Προχωρεί, είναι η ίδια φυλάδα.
3: Θα δώσω, δεν θυμίζω για τον κύριο Μιλωνάκη. Για να τα θυμίσουμε όλα. Εν πάση περιπτώσει, η εφημερίδα.
1: Η Σάντι, η κυρία, είπε ο εκπρόσωπο, είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κύπρου.
2: Fake news.
1: Ότι η κυρία Σάντι είπε ότι όλο αυτό ήταν ένα πράγμα που βγήκε από το μυαλό της και ότι η ηχογραφημένη συνομιλία με τον Μιλωνάκη δεν υπάρχει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, και ένας άνθρωπος αλλάζει έτσι? Ποιο είναι το σημείο καμπής που το τοποθετεί απέναντι από αυτά τα οποία πίστευε? Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ακούστε το παρακαλώ.

0: αγάπη.
1: Αυτά λοιπόν, όλα από κάποιο παλιό συνάδελφο ξεκινάνε. Ας συνεχίσουμε όμως το διαβολεμένο κέφι που υπάρχει σε όλη την τηλεόραση. Έλα παιδιά, νησιώτικα, έχουμε, έχουμε.
2: Ό,τι ζούμε δεν το ζω με κανένα. Ό,τι θέλω το παίρνω, δεν παίζω στιγμένα παιχνίδια με σένα. Για σένα.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, 5 και 49 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, πρωινό Τετάρτης παρακαλώ, 3 Ιουνίου. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Έχουμε εδώ το... Συγγνώμη, αυτό τι είναι, κορδελά. Πας καλά πρωί. Πας καλά. Έλα, δώσε πόνο.
4: Καλημέρα. Τεταρτίτσα.
3: Πάει
4: εβδομαδίτσα, παιδιά. Καλημέρα και στη Ρία Ελληνίδου. Να πω.
3: Για αυτό το πράγμα.
5: Βαϊμπάρο, τι θα πει. Βαϊμπάρο. Βοήθησέ μας, σε παρακαλώ.
4: Νίκο, θα σου πω.
5: Γιατί αυτό είναι κορυφαίο τραγούδι.
4: Λοιπόν,
5: καλημέρα σας, ξέρεις
4: αυτό που λένε, τουλάχιστον το δικό μου το χωριό λένε. Καλημέρα σας. Ότι άμα κοιμηθείς, λέει με στραβό, το πρωί αληθωρίζεις.
5: Ναι, ποιος.
4: Νίκο, έτσι όπως το πας, τα κατάφερες, το καλοκαίρι θα σε πάρω και στα πανηγύρια, στο Δρυμώνα, το βλέπω.
5: Με Λιόλιο ή με Ιουλία.
4: Με
5: Φιθώδη.
4: Ο Τσαμπά.
5: Ο Τσαμπά εννοείται, ναι. Αλλά αυτό το
4: άπειδαμε είναι... Κρατήστε μας, τραπέζι, θα έρθει και ο Νίκος.
5: Είναι κορυφαίο έτσι.
4: Φυσικά και είναι κορυφαίο.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ωραία κέφι, και μέσα στο κλίμα ο Στραβελάκης πρέπει να πούμε. Έτοιμος για πανηγύρι. Κορυφαίο, ε. Ναι.
7: Γλέντα,
1: έτσι, αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας. Ας γλεντήσουμε, παιδιά. Νομίζω ότι και το δελτίο το δικό μας, το μεσημεριανό μαγκαζίνο, θα πρέπει να μπει στο κλίμα του πανηγυριού. Όχι ειδήσεις. Να βάζουμε γλέντα. Ξημερώνει στο Αιγαίο και τέτοια. Όχι. Εξακολουθούμε γενικά με την είδηση. Να την ανακαλύπτουμε, σας τη δίνουμε. Φρέσκια για λαχταριστή.
7: Η πολλή δουλειά τον τρώει, όπως λένε τον αφέρνει.
1: Λέει ακλήτου, έτοιμη, άντε για...

0: Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι και καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και ένα πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσο, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ηλένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τουρκική παρενόχληση κατά την άτυπη σύνοδο στη Λευκοσία. Αργά χθες την ώρα που προσέγγιζαν προς τη Λευκοσία τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας, σημειώθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από παράνομο πύργο ελέγχου των κατεχομένων, ενώ στη συνέχεια απογειώθηκαν δύο τουρκικά F-16 τα οποία παρακολουθούσαν την πορεία των αεροσκαφών. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ και το Ιράν ανταλλάσσουν χτυπήματα για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Απώλειες καταγράφουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ άνοδο σημειώνουν και οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, με το Brent να βρίσκεται στα 97 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι. Το Ιράν επιρρύπτει ευθύνες για την κλιμάκωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου φαίνεται πως αγνόησε τον Ντόναλντ Τραμπ που ζήτησε να μην υπάρξουν αντίπεινα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιδρομές κατά Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους προς το Ισραήλ. Το Ιράν παρά τα αυτά επιμένει ότι η διπλωματική διαδικασία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον με πακιστανική μεσολάβηση συνεχίζεται παρά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών, στις οποίες πλέον λαμβάνουν μέρος και οι Ιρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Υπήρξε και η πρώτη αντίδραση από τις Βρυξέλλες, καθώς η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλας κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο τους. Κινητοποιήθηκαν γαλλικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετήχθη από τη Γαδά ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική. Φέρεται να ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Ομαλά εξελίσσεται σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αυλαία σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ που δεν έχουν επιλέξει εξέταση σε ειδικό μάθημα. Απαιτητικά θεωρούνται τα θέματα της φυσικής, βατά αυτά της ιστορίας, αναμενόμενα της οικονομίας. Σε επάωριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρίσκεται στο Εδόλιο για παράβαση καθήκοντος για το πόρισμά του σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης 717. Η αναβολή δόθηκε μετά από πρόταση της εισαγγελέως της έδρας προκειμένου να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν τη Σύμβαση 717 και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πίστα το χέρι στον Γιώργο Σουφλιά, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο Παπάγου. Στην κηδεία παρευρέθηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, συγγενείς και φίλοι του εκλειπώντος. Ο πρώην Υπουργός πέθανε σε ηλικία 85 ετών την περασμένη Παρασκευή. 19 είναι μέχρι στιγμής οι νεκροί και 200 τραυματίες, ενώ είναι ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στις ακτές της νήσου Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Τους Ευρωπαίους ομολόγους του ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τουρκική παρενόχληση κατά την άτυπη σύνοδο στη Λευκοσία. Αργά χθες, την ώρα που προσέγγιζαν στη Λευκοσία τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας, σημειώθηκε παρενόχληση διασυρμάτου από παράνομο πύργο ελέγχου στα κατεχόμενα, ενώ στη συνέχεια απογειώθηκαν δύο τουρκικά F-16 τα οποία παρακολουθούσαν την πορεία των αεροσκαφών. Την απερίφραστη καταδίκη της κυβέρνησης για την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον Νίκο Δένδια εξέφρασε κατά τη διάρκεια του briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Όπως αναφέρθηκε και από την Κυπριακή Δημοκρατία και πριν από λίγη ώρα και από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνεται η πληροφορία αυτή. Ήδη ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από το ψευδοκράτος και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανέκτη. Περισσότερα από τα αρμόδια υπουργεία.
1: Η περιφέρεια της Μέσης Ανατολής δεν έχει ανάγκη την κλιμάκωση. Αντιθέτως, να καθίσουν τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να φτάσουν σε μια συμφωνία, δήλωσε πριν από την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Στο επίκεντρο, η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική στρατηγική, η ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε προσερχόμενος στο Συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
1: Υλικές ζημιές εργοστάσιο πετροχημικών στο Ιράν έπειτα από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ. Η βιομηχανική περιοχή εκενώνεται. Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι κατέριψε όλους τους πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν κατά του Ισραήλ το πρωί. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν μπλόκο στην Ισραηλινή ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα και απειλούν με πλήγματα. Ο Νετανιάχου συγκάλεσε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ με τη συμμετοχή λίγων υπουργών, όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να μην προχωρήσει σε αντίπονα σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άξιος. Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκρινε ότι νέες εχθροπραξίες δεν θα έχουν επιπτώσει στις διαπραγματεύσεις. Εγώ αποφασίζω, δεν αποφασίζει. Αυτός είπε μάλιστα αναφερόμενος στον Νετανιάχου. Εν τω μεταξύ, συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο του. Κινητοποιήθηκαν νατοϊκά αεροσκάφη. Εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εν τω μεταξύ, κλιμάκια των αρμοδίων υπηρεσιών ξεκινούν από σήμερα αυτοψίες στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα.
4: Δύσκολη νύχτα πέρασαν, Λίνα, κυρίες και κύριοι, οι κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας, που δεν έχουν ηρεμήσει ακόμη από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που έγινε το μεσημέρι της Κυριακής και έγινε αισθητός σε όλη την Εύβοια, την Αττική, τη Φτιότιδα, τη Στερεά Ελλάδα και προκάλεσε αρκετές ζημιές, κυρίως σε παλιά κτίρια, σε υποδομές, ενώ σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου προκάλεσε και κατολιστήσεις, με τις ζημιές να παρατηρούνται, να εστιάζονται κυρίως στο Προκόπη και τη Δαφνούσα. Οι κάτοικοι λοιπόν δεν έκλεισαν μάτι όλη τη νύχτα, καθώς υπήρχε πολύ έντονη μετασεισμική ακολουθία. Έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 70 μετασεισμοί, 5 από τους οποίους ήταν πάνω από 3 Ρίχτερ. Ο ισχυρότερος ήταν 4,3 Ρίχτερ στις 5 και 13 τα ξημερώματα, που σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Προκόπη και εστιακό βάθος 18 χιλιόμετρα. Ενώ είχε προηγηθεί, Λίνα, άλλος ένας ισχυρός μετασεισμός στις 3 η ώρα με επίκεντρο πάλι το Προκόπη και εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα. Γι' αυτό και έγινε πολύ αισθητός σε μεγάλη ακτίνα. Να πούμε, Λίνα, ότι στο σεισμό αναφέρθηκε σήμερα το πρωί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στην ενημέρωση που είχε στους δημοσιογράφους. Και αναφέρθηκε στην αυτοψία που έκανε ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος βρέθηκε στις πληγείσες περιοχές, όπου βρίσκονται και δύο επιτροπές της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, που κάνουν ελέγχους στα κτίρια, καταγράφουν τις ζημιές και τρέχουν τις διαδικασίες για την οικονομική αποκατάσταση των πληγέντων. Φυσικά οι σεισμολόγοι παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη του φαινομένου. Εκτιμούν ότι ο μεγάλος σεισμός που έγινε ήταν ο κύριος. Ωστόσο, όπως όλοι ξέρουμε, Λίνα, η εξέλιξη ενός σεισμού, ενός σεισμικού φαινομένου δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια 100%. Βρίσκονται σε επιφυλακή οι αρχές, η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχει με εντολή αρχηγού, είναι σε αυξημένη επιφυλακή οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στην Αττική και στην Εύβοια, αλλά και η 7η ΕΜΑΚ. Οι ειδικοί ζητούν από τους πολίτες να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των αρχών και να μένουν μακριά από τα παλιά και επικίνδυνα κτίρια μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι που θα δείξουν ότι τα κτίρια είναι ασφαλή. Να πούμε τέλος, Λίνα, ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά μέχρι να γίνουν οι έλεγχοι και να δείξουν ότι είναι κατάλληλα προκειμένου να μπουν τα παιδιά ξανά μέσα, ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις γίνονται κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα της περιοχής ευτυχώς είναι σχετικά νέα κτίρια, ελέγχθηκαν, κρίθηκαν ασφαλή και έτσι πάρθηκε η απόφαση οι πανελλαδικές να γίνουν κανονικά μετά από συντονισμό που έγινε από τον Δήμο, από την Περιφέρεια και από το Υπουργείο Παιδείας, Λίνα.
1: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε την Ελένη Λαζάρου και πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη, γιατί φαίνεται ότι ο ανασχηματισμός έγινε και ήταν άμεσος για να μην υπάρχει εκκρεμότητα και όλη αυτή η παραφιλολογία. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Όλα τελείωσαν και σχετικά γρήγορα και χωρίς ευρείες αλλαγές. Δεν μετακινείται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, στο Υπουργείο Μεταφορών. Τη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος κατά σύμπτωση βρίσκεται αυτή την ώρα στο Λουξεμβούργο για το Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών, παίρνει ο Γιώργος Κότσιρας, νυν υφυπουργός οικονομικών με αρμοδιότητα τα φορολογικά. Ο κ. Κότσιρας κατά σύμπτωση βρίσκεται στη Βουλή αυτή την ώρα, να το πω και αυτό. Αντί του κ. Κότσιρα στο Υπουργείο Οικονομικών μετακομίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρώτη φορά γίνεται υπουργός.
1: Ναι.
5: Μπαίνει στην κυβέρνηση ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, το είχαμε πει, ως υφυπουργός εξωτερικών, με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα και αποστολή να προετοιμάσει την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμεινο του 27, και στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Έχουμε ένα ενδιαφέρον παραπολιτικό στοιχείο. Το Υφυπουργείο μένει σε Κορίνθιο, διότι αναλαμβάνει η κυρία Μαρλένα Σούκουλη Βιλιάλη, είναι βουλευτής Κορινθίας.
1: Και είναι και πολιτικός Σούκουλη. Μηχανικός, εξ όσων αντιλαμβάνομαι.
5: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό ήταν το job description για αυτή τη θέση, βουλευτής και πολιτικός μηχανικός. Επελέγει μία γυναίκα εν σχέση με τα άλλα ονόματα τα οποία ακούστηκαν, τα οποία ήταν κυρίως ονόματα αντρών το προηγούμενο διάστημα. Τονώνεται και το γυναικείο στοιχείο της κυβέρνησης. Το λέω και αυτό γιατί είναι μια κριτική που έχει αρκετές φορές. Άρα, τέσσερις αλλαγές, σημειακές αλλαγές, χωρίς ευρείες ανακατατάξεις.
1: Και δεν είναι δομικές αλλαγές.
5: Καμία σχέση. Είναι διορθωτικές. Ένας έφυγε, ένας ήρθε. Η μικρή καραμπόλα είναι αυτή του κυρίου Κότσιρα, που προκαλεί μετακινούμενος στο Υπουργείο Μεταφορών. Όπου έχει παρόμοιο προφίλ με τον κύριο Κυρανάκη ο κύριος Κότσιρας. Είναι σαραντάρης, με θετικό προφίλ από όπου έχει περάσει. Έχει περάσει ως υφυπουργός από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εξωτερικών και εσχάτως από το Υπουργείο Οικονομικών. Νομικός είναι ο κύριος Κότσιρας, βουλευτής της Δυτικής Αττικής. Χαμηλών τόνων, θετικής αποδοχής. Αναλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο βασικό με αρκετά παραδοτέα το επόμενο διάστημα. Και οφείλω να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει έτσι να μην κουνήσει τις ισορροπίες, να το πω έτσι, στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι μια μετακίνηση του κυρίου Μαρινάκη θα επέφερε προφανώς πολύ σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις. Οπότε η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει αύριο, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, και η εκλογή κυρίου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη κανονικά, την επόμενη Τετάρτη στις 4 η ώρα, όπως ήταν προγραμματισμένο από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Σήμερα είχαμε μια ευνηδιαστική, τουλάχιστον έτσι μας φάνηκε μας, παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη. Τι γνωρίζουμε γι' αυτό?
6: Ναι, παραιτήθηκε ο κύριος Μπακογιάννης, είναι για πολλά χρόνια Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος με αρμοδιότητα την χωροταξία. Ευνηδιαστική για τους πολλούς, όχι αποσυνδεδεμένη από τις εξελίξεις με ένα μεγάλο κύκλωμα με τις πολεοδομίες στην Βόρεια Αθήνα, σε δήμους των Βορείων Προαστίων, διότι ο κύριος Μπακογιάννης μπορεί να επικαλείται προσωπικούς λόγους στην επιστολή παρέτησης που απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, όμως φαίνεται ότι πρόσωπο που έχει ηγετικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα είναι συγγενής του, έχει παντρευτεί ο κύριος Μπακογιάννης την αδερφή αυτού του ηγετικού στελέχους του κυκλώματος, ο οποίος ήταν για πάρα πολλά χρόνια ανώτατο στέλεχος σε πολεοδομίες και υπηρετούσε τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Πρέπει να πω ότι η σύζυγος του κυρίου Μπακογιάννη δεν κατηγορείται με κάποιον τρόπο, όμως ο κουνιάδος του είναι στην κορυφή αυτού του κυκλώματος, όπως και η σύζυγός του, η οποία ήταν τα τελευταία χρόνια Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου. Είναι δύο βασικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη δικογραφία αυτή με το καινούργιο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τώρα, προφανώς έχει γίνει δεκτή η παρέτηση του κύριου Μπακογιάννη. Ερωτηθείς στο briefing, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι η παρέτηση του κύριου Μπακογιάννη ήταν για τους λόγους που αναφέρει στην επιστολή του. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Σε ευχαριστώ.
6: Είναι καμιά φορά ή άλλο να προσθέσω.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Σε ευχαριστώ.
6: Είναι καμιά φορά οι λιτές διατυπώσεις λένε περισσότερα. Ακριβώς.

0: ενώπιον του ανακριτή, τα μέλη που συνοδεύτηκαν για αυτό το απίστευτο κύκλωμα και σοκάρουν λεπτομέρειες από την εξάρτηση λοιπόν της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει βιομηχανία Λίνα Γρηγορόσημο σε πολεοδομικές υπηρεσίες. Η δικογραφία της υπηρεσίας των ιστορικών υποθέσεων είναι καταπέλητης και περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες για δωροληψία, εμπορία, επιρροή και παράβαση καθήκοντος, ενώ εκτός από τους 6 συλληφθέντες Λίνα έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Ανάμεσά τους μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Το κύκλωμα λοιπόν εξαρτώθηκε το μεσημέρι της 5ης Ιουνίου όταν οι αστυνομικοί έκαναν καταδρομική έφοδο και συνέλαβαν επαυτοφόρο ένα από τα μέλη να παραδίδει Λίνα ένα φάκελο με 3.000 ευρώ συμμετρητά απευθείας στο αρχηγικό στέλεχος. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση διοικούνταν από ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι δηλαδή κρατούσε τα ημεία και κινούσε τα νήματα αυτής της μεγάλης οργάνωσης. Το κύκλωμα λειτουργούσε με απόλυτη ιεραρχία τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. Είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε στελέχη θέσεις κλειδιά, έναν υπάλληλο αρμόδιο για την έκδοση αδειών, έναν για τον έλεγχο αυθαίρετο και ένα στέλεχος με θέση ευθύνης για τις τελικές υπογραφές Λίνα. Παράλληλα, διέθεταν και ένα μυαλό με εξειδικευμένες πολεοδομικές γνώσεις που αλλίωνε τους φακέλους ώστε να φαίνονται νόμιμοι. Ενώ ένας ιδιώτης μηχανικός έκανε το μεσάζοντα και εισέπλατε τα χρήματα σε πάρκινγκ και αυτοκίνητα. Για να μην εντοπίζονται Λίνα, χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές και μιλούσαν με κωδικούς. Τα χρήματα δεν τα ονόμαζαν ποτέ έτσι, αλλά τα αποκαλούσαν καφέ, εργαλεία, σχέδια ή χαρτιά. Οι αρχές μέχρι στιγμής Λίνα έχουν τεκμηριώσει ήδη 29 περιπτώσεις με τις μίζες να κυμαίνονται από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Τις έρευνες
1: καλό μεροκάματο.
0: Ναι, και είναι πολλά τα λεφτάρι. Συνολικά είχαμε 335.000 ευρώ σε μετρητά βρέθηκαν Λίνα και δεν ξέρω τώρα αν συνεχιστούν οι έρευνες τι άλλο θα εντοπίσουν τα στελέχη των ιστορικών υποθέσεων που κάνουν την έρευνα.
1: Κατερίνα Μαστραντονάκη, σε ευχαριστώ. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια. Πάμε κυρίες και κύριοι να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
4: Δευτέρα 4 Μαΐου.
5: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
4: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
6: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989 μεσημεριανό μαγκαζίνο και οι εξελίξεις μετά την ανακοίνωση του μήνυ ανασχηματισμού συνεχίζονται, είναι καταιγιστικές, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, που μόλις υπουργοποιήθηκε, αναλαμβάνει ο βουλευτής ο κύριος Στράτος Σημόπουλος. Οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον επιτείνουν το πρόβλημα στην αριστερά παρά απαντούν στα εύλογα ερωτήματα για τη συνέχιση της ύπαρξης του κόμματος στο παρόν πολιτικό τοπίο, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς, το νεοσύστατο κόμμα του, δείχνουν εξαιρετικά πρόθυμοι να αποδεχθούν τον όγκο των στελεχών της πρώην κυβερνώσας αριστεράς. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Έφη.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και νομίζω ότι το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει, παρόλο που έχουμε μία απόφαση από την...
1: Μάλλον έχουμε χάσει την επαφή με την Έφη Μπαρμπάτση.

0: έτσι θα επιχειρήσουμε να την ξανακαλέσουμε. Εν τω μεταξύ, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας.
1: Αυτή η πολιτική απόφαση θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ήταν μια αυτονόητη απόφαση. Μια απόφαση λογικής σε σχέση με την κοινωνία. Δεν μπορούμε να παρακάμπτουμε και να φύγουμε από την εξίσωση, την αγωνία της κοινωνίας που ζητάει πολιτική αλλαγή. Αυτό θα έχει και μια εξειδίκευση μέχρι το Σεπτέμβρη.
2: Νομίζω ότι είναι μια εισήγηση και μια απόφαση αυτονόητη. Κατά την άποψή μου είναι μια εισήγηση κοινής λογικής. Γιατί πολύ απλά, κατά την άποψή μου, είναι αδιανόητο ο ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργήσει αντιπαραθετικά σε σχέση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να κινηθεί αυτή τη στιγμή σε μια λογική «κατεβαίνω μόνος μου». Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με μια έτσι συναισθηματική και πολιτική ταύτιση με το πρόσωπο του Αλέξη, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή η ίδια η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή. Η ίδια η κοινωνία και στις δημοσκοπήσεις δεν θα συγχωρέσει αντιπαράθεση εντός του προοδευτικού χώρου. Εγώ λέω ότι πρέπει να δούμε αυτές τις διεργασίες.
3: Ναι,
2: να δούμε τι ζητάει η κοινωνία, τι ζητούν οι ψηφοφόροι μας,
3: ναι,
2: τι ζητάει ο κόσμος μας, τι ζητάει ένας κόσμος που το προηγούμενο διάστημα, ναι, έχει πληγωθεί και έχει απογοητευτεί. Αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, χρειάζεται ένα ισχυρό αντίπολο δέος.
0: Λοιπόν, μάλλον έχουμε ξανά την Έφη Μπαρμπάτση και ελπίζω να μην μας καταραστεί η τεχνολογία και πάλι. Έφη, ακούσαμε το μεταξύ τον κύριο Ζαμπάρα και λέει ότι ήταν μια αυτονόητη απόφαση και βοήθησε με να καταλάβω με το φτωχό μου το μυαλό τι σημαίνει αυτονόητη απόφαση για ένα αριστερό κόμμα. Διότι εγώ θεωρούσα ότι τα κίνητρά τους είναι ιδεολογικά και όχι προσωπολατρικά.
4: Ιδεολογικά είναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που έχει εκφράσει την ιδεολογία με τον καλύτερο τρόπο, να το πω έτσι πολύ απλά.
0: Και μετά από αυτόν τον χάος δεν υπάρχει κανείς άλλος να υπηρετήσει την ιδεολογία.
4: Όχι, δεν είναι ότι αν δεν υπάρχει κανείς άλλος, απλώς θεωρούν και εκτιμούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο καλύτερος και είναι αυτός που αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να δώσει λύση. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο έχουμε μια αντιπαράθεση για να επιλέξουν ή το ένα ή το άλλο. Λέω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, ο Σοκράτης Φάμελος δεν μένει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ίδιος ο Σοκράτης Φάμελος είναι αυτός που έδειξε τον δρόμο ότι θα πρέπει να πάμε ενωμένοι όλοι, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να πάμε όλοι ενωμένοι και να μην υπάρχουν ένα ψηφοδέλτιο της ΕΛΑΣ και ένα ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λογικό άλμα. Αυτή η αυτοκατάργηση εμένα μου κάνει τρομερό κενό λογικής, μου δημιουργεί κενό λογικής.
4: Εκτιμούν λοιπόν πολύ απλά ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να μιλάμε για δύο κόμματα στον ίδιο χώρο, τα οποία έχουν την ίδια ιδεολογία επί της ουσίας και εκφράζονται από τον ίδιο άνθρωπο. Με την έννοια ότι ο κόσμος, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή όλοι οι βουλευτές και έχουν συζητήσει και πήγαινε στις περιφέρειές τους, αυτό που αναφέρουν οι ψηφοφόροι είναι ότι θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, θα ήταν κόντρα, να το πω έτσι πολύ απλά, σύμφωνα με ό,τι μας λένε πάντα τα στελέχη mm-hmm. μεταφορά και το ρεπορτάζ. Θα ήταν κόντρα και στις αποφάσεις του κόσμου να πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς κατεβαίνουμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που αναφέρουν δηλαδή χαρακτηριστικά είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτό το πρόσωπο που μπορεί να ενώσει, είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο μπορεί να απαντήσει απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και επομένως δεν θα μπορούσαμε να υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ και ένα κόμμα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως, αυτό που δεν έχει ξεκαθαριστεί, δηλαδή αυτό που καταλάβαμε όλοι στην Κεντρική Επιτροπή, ποιο είναι, ότι δεν θα υπάρξουν επιτροπή ψηφοδελτίων, επιτροπή προγράμματος, δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως δεν έχουμε καταλάβει με ποιον τρόπο και αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, αν θα δούμε μία απορρόφηση, θα υπάρχει η αυτονομία, διότι πολύ απλά ο Αλέξης Τσίπρας δεν απαντά σε αυτό, ή μάλλον απαντά λέγοντας ότι δεν δέχεται κόμματα. Άρα, αυτό το κομμάτι είναι το πιο κρίσιμο. Διότι προσωπικότητες το ξέραμε και πριν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ότι ο καθένας, κάθε πρόσωπο ξεχωριστά βουλευτής μπορεί να παραιτηθεί και να πάει στον Αλέξη Τσίπρα ως απλό μέλος. Αυτό διευκρινίζεται συνεχώς. Αυτό είναι το μήνυμα από την Αμαλίας, ότι κανένας δεν έρχεται με προνόμια, first class, κανένας δεν έρχεται ως υποψήφιος βουλευτής. Είναι όλοι μέλη. Άρα, τι διαφορετικό έχουμε από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής επί της ουσίας? Τίποτα. Γι' αυτό και λέμε ότι θα τα δούμε όλοι το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πει ότι θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Έχει πει
0: Με πρόσωπα μάλλον, άφησε ανοιχτό. Ναι, σωστά.
4: Όμως, αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποιες θα είναι οι ισορροπίες και τον Σεπτέμβριο, Λίνα. Διότι αν έχουμε αρχίσει και χάνουν κόσμο από τον ΣΥΡΙΖΑ, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ...
0: Μα ήδη είναι στο 1,5. Δηλαδή πόσο να χάσει.
4: Δεν δυνάμεις, αλλά χάσει κόσμο, μέλη. Μέλη Κεντρικής Επιτροπής, μέλη του κόμματος, αν όλοι αυτοί κατευθυνθούν στην Ελλάς, στο κόμμα Ελλάς, τότε θα μπορούσε να υπάρχει μια ανατροπή στις ισορροπίες της Κεντρικής Επιτροπής, αν υπάρξει μια συζήτηση. Βέβαια, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι να αλλάζει τόσο δραματικά, αλλά θα μπορούσε ο Πολάκης, ο κύριος και κύριοι Πολάκης, Παπάς και η κυρία Δούρου, να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους, διότι πολύ απλά δεν θα υπάρχει πλειοψηφία πλέον μέσα στο κόμμα.
0: Μάλιστα.
4: Νομίζω βέβαια ότι δεν θα το αφήσουν να υπάρξει αυτή η συνθήκη, ενώ όσοι είναι υπέρμαχοι το να υπάρχει μόνο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Ωστόσο είναι πάρα πολύ ρευστά όλα και θα πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα πού θα καταλήξει.
0: Και δεν είναι μόνο στο ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει, είναι και πώς θα γίνει ο χειρισμός των περιουσιακών στοιχείων του ΣΥΡΙΖΑ, είτε το κτίριο της Κουμουνδούρου, το Ίδρυμα Πουλατζάς, η Αυγή της Κυριακής, το ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο.
4: Είναι
0: μια σειρά περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν και μια ιστορική αξία, ίσως μεγαλύτερη από την εκλογική απήχηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
4: Απλώς το θέμα είναι ότι όλα αυτά ορίζονται και στο καταστατικό και θα δούμε με ποιον τρόπο και πώς. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και επιχορήγηση μέχρι το 2029, μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογές. Διότι ναι, μεν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ως αξιωματική αντιπολίτευση και από τις εθνικές και στις ευρωεκλογές.
0: Σωστά.
4: Είχε δυνάμεις, μην ξεχνάμε, ας πούμε, ήταν η δεύτερη δύναμη εκλογικά. Επομένως, οι εθνικές εκλογές, αν θα γίνουν το 27, τελειώνει η επιχορήγηση που αφορά. Εφόσον δεν θα ξανακατέβει τις εθνικές, αλλά μέχρι το 2029 υπάρχουν χρήματα που θα λαμβάνει η Κουμουνδούρου, καθώς ήταν η δεύτερη δύναμη στις ευρωεκλογές.
0: Σωστά. Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Ο στόχος μας είναι ένα κοινό ψηφοδέλτιο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 και του Στάκη Χατζή και Αθήνα Ιδα Νέγκα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
3: Οι έκτακτες συνθήκες δημιουργούν έκτακτες απαιτήσεις. Εμείς τι απόφαση πήραμε, ποια απόφαση ψήφισε η Κεντρική Επιτροπή και με ευρεία πλειοψηφία. Ότι δεν στεκόμαστε αντιπαραθετικά προς το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική πρόταση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και το επόμενο χρονικό διάστημα θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτή η σύγκληση. Δίνουμε τέλος στα σενάρια περί ενσωμάτωσης, κλείνουμε το θέμα στο σενάριο της αυτοδιάλυσης και επανερχόμαστε στην προσπάθεια για να βρεθεί κοινός τόπος με την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Η απόφαση μένει μόνον στο τώρα, θα εκτιμήσει η πολιτική γραμματεία τις εξελίξεις και θα το δούμε συλλογικά. Ούτε θα κατέβουμε ούτε δεν θα κατέβουμε. Σε αυτή τη φάση είναι η γραμμή που έχουμε εκφωνήσει εδώ και ένα χρόνο. Σας θυμίζω ότι έχουμε μια πρόταση για την προοδευτική συνεργασία που ήταν να καθίσουμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε ένα ψηφοδέλτιο και να πάμε ενιαία στις εκλογές απέναντι στο Μητσοτάκη. Εμείς εκτιμούμε ότι υπάρχει αυτή η αφετηριακή διαφωνία του Αλέξη Τσίπρα. Ταυτοχρόνως όμως υπάρχουν και οι ανάγκες της κοινωνίας. Θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε την ίστατη προσπάθεια. Εάν δεν ευοδοθεί, εδώ είμαστε να το ξαναδούμε. Υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας έστω και αυτή τη στιγμή να εξαντλήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Δεν μπορεί να αφήσουμε αυτό το ρεύμα που ξεκινάει από την παρουσία της Ελλάς αναξιοποίητο.
0: Για τους νέους κομματικούς σχηματισμούς μίλησε στον Alpha Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθήνα Ιδα Νέγκα ο πρώην γραμματέας της κεντρικής πολιτικής του Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρέας Πυρόπουλος.
5: Εγώ θέλω να παρακολουθήσουμε τις μεσκοπήσεις, να αφήσουμε λίγο να κυλήσει ένα διάστημα και να αποτυπωθεί στον κόσμο τα καινούργια κόμματα, να δουν αν έχουν πρόγραμμα, να δουν αν έχουν στελεχειακό δυναμικό ή έχουν μόνο έναν πρόεδρο που περιστρέφονται όλα γύρω από αυτόν. Και συνέχεια να αξιολογήσουν τι είναι καλό για την πατρίδα. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια παρατάξει και ηγμένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Μια μακρά ιστορία, μια νέα πορεία την οποία έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και φτάσαμε στη δεύτερη θέση σε ένα σημαντικό ποσοστό. Τον προηγούμενο μήνα, θα έλεγα. Είχαμε μια σημαντική άνοδο. Εμείς πρέπει να πυκνώσουμε την πολιτική μας δράση.
0: Στους νέους πολιτικούς σχηματισμούς που αλλάζουν το πολιτικό τοπίο, αναφέρθηκε και ο Μάκης Βορύδης.
6: Αυτός ο οποίος δεν θέλει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και θέλει να έχει αντιπολιτευτικό λόγο, στην πραγματικότητα βρίσκει έναν ισχυρό πόλο εδώ, τον ισχυρότερο συγκριτικά, τον συγκριτικά ισχυρότερο στην αντιπολίτευση, που είναι ο Τσίπρας. Αυτό κατά τη γνώμη μου να ξέρει θα επηρεάσει και το Πασόκ. Ο Τσίπρας θα πάει καλύτερα σε επόμενες δημοσκοπήσεις, όχι χειρότερα.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τα κάτω καλέσα του Ηρακλείου Κρήτης ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας πατάλησαν τις ευκαιρίες της χώρας. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Πάντως το Πασόκ πιέζεται όλο ένα και περισσότερο δημοσκοπικά. Η μία μετά την άλλη δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα πρέπει να παλέψει πολύ σκληρά με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού για την τρίτη θέση, καθώς όλα δείχνουν ότι έχει κάτσει κατά το κοινό λεγόμενο στη δεύτερη θέση το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα για τις πιέσεις που δέχεται το ΠΑΣΟΚ, τις επιλογές που ενδεχομένως έχει, αλλά και το πώς πάει να επαναφέρει ή να διατηρήσει ενεργό και ζωντανό το ζήτημα των υποκλοπών. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μπορώ να σου πω ότι στο Πασόκ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αφετηρία ενός πολιτικού μαραθωνίου. Κάπως έτσι χαρακτηρίζουν το πολιτικό διάστημα, τον πολιτικό χρόνο από εδώ και στο εξής και με όλα τα δημοσκοπικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο πολιτικό περιβάλλον της χώρας. Το αντίδοτο σε αυτή την αρνητική δημοσκοπική εικόνα είναι επαφή με τον κόσμο. Και τι σημαίνει αυτό? Εξορμήσεις σε όλη τη χώρα με ένα διπλό στόχο. Το ένα είναι οι εξορμήσεις στην περιφέρεια. Είδαμε ότι το Σαββατοκύριακο ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, ένα προνομιακό έτσι τόπο για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό θα συνεχίσει σε ανατακτά διαστήματα σε όλη τη χώρα. Το άλλο στοχευμένο πεδίο εξόρμησης θα είναι το Λεκανοπέδιο. Στο Λεκανοπέδιο εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή για να μην σου πω ακόμα και από τις ευρωεκλογές τελευταίο δείγμα, υπάρχει ένα πρόβλημα διαπιστωμένο και ακόμα η λύση δεν έχει βρεθεί, τουλάχιστον όσον αφορά στη δημοσκοπική ανάπτυξη. Εκεί λοιπόν θα εντείνουν τις προσπάθειες τόσο με περιοδίες προσωπικά του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη, όσο και με κομματικά στελέχη που αναμένεται από το επόμενο διάστημα να σαρώσουν το Λεκανοπέδιο την Αττική, προκειμένου να αλλάξουν τα δεδομένα σε αυτό το πεδίο. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης από την Κρήτη και συγκεκριμένα από τα κάτω καλέσα Ηρακλείου έβαλε στο στόχαστρό του και την κυβέρνηση και τις μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως τις μέρες που ήταν ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ ο Άλεξ Τσίπρας. Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική δύναμη. Αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, διερωτήθηκε αν δικαιούνται τρίτη ευκαιρία, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες θυμούνται τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και των δύο κυβερνήσεων. Και εδώ να ανοίξω μία παρένθεση και να πω ότι η στρατηγική, ένα κομμάτι της στρατηγικής το οποίο θα επιμείνει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην εμφάνιση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα ήταν η συνεχής υπενθύμηση των πεπραγμένων, των κυβερνητικών πεπραγμένων του ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όσο και αν λένε και το αναγνωρίζουν ότι έχουν διμέτωπο, ναι, είναι διμέτωπος, αλλά αυτή τη στιγμή, γιατί εμείς τη στιγμή φωτογραφίζουμε, δείχνει το ΠΑΣΟΚ να είναι σε συμπληγάδες πέτρες.
1: Είναι, θα λέγαμε, δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση που θα ήθελαν, γιατί από τη μία υπάρχει το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το οποίο όμως να σου πω κάτι, δεν τους έχει επνιδιάσει και θεωρούν μάλιστα κατά κάποιο τρόπο και αναμενόμενο, γιατί όπως λένε με τόση διαφήμιση που είχε γίνει, μάλιστα το είχε πει χαρακτηριστικά στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, ότι ήταν εν είδη, ξέρεις, βιτριολικού χιούμορ. Με τόση διαφήμιση είχε πει, θα περίμενα λέει στις δημοσκοπήσεις να του βγάζονται και αυτοδυναμία. Αλλά γενικώς, ξέρεις, προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε ένα καυστικό χιούμορ και από την άλλη με έναν ρεαλισμό σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί και μια διαφορετική στρατηγική που προτείνεται από τον Χάρη Δούκα, που σου λέει ότι θα πρέπει να ανοίξουμε διάλογο και πριν και μετά. Δηλαδή προτείνει και αυτός με τον τρόπο του μια τύπου σύμπλευση, διότι ο στόχος, λέει, είναι η πολιτική ανατροπή, η πολιτική αλλαγή. Και αυτή μπορεί να γίνει και με αυτόν τον τρόπο που προτείνει ο κύριος Καρδίκας. Ένα διάλογο μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και πάντα σε βάση προγραμματικών συγκλήσεων. Αυτό βέβαια δεν βρίσκει έδαφος προς το παρόν, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία επιλέγει την πολιτική αυτονομία και θεωρούν ότι το να μπει σε ένα διάλογο συνεργασιών αυτή τη στιγμή, αυτό που δίνεις είναι αδυναμία, πολιτική αδυναμία, το ότι εσύ μπορεί να το καταφέρεις ή όχι. Και αυτό θα βγει μεσοπρόθεσμα εις βάρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτές είναι οι δύο λογικές οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και μέσα σε όλο αυτό να καταλήξω λέγοντας ότι παραμένει στο στόκαστρο και στην αιχμή της κριτικής του ΠΑΣΟΚ το θέμα των υποκλοπών, και ειδικά μετά την αποκάλυψη της εφημερίδας στο Βήμα την Κυριακή, όπου φέρεται να υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του κ. Ντίλιαν και της ΕΙΠ, και το ΠΑΣΟΚ κατά μία έννοια υιοθετεί ή φαίνεται να ασπάζεται αυτό το δημοσίευμα, και ζητούν, επαναλαμβάνουν, το αίτημα που έχει καταθέσει εδώ και αρκετό καιρό για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε, για το ρεπορτάζ. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων μετήχθη από τη Γαδά ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης μετά από κοινές επιχειρήσεις της ΕΕΠ με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Ύστερα από 12ωρη ανάκριση, ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε πως είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή βομβών στη Μαλαισία και σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με στόχο σε στόχους Ισραηλινών συμφερόντων. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει περισσότερα.
2: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Αυτές λοιπόν διαπίστωσαν ότι ο άνδρας που είχε πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα διατηρούσε, Ελίνα, ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας και με άλλα άτομα σε χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, με τις έρευνες να εστιάζουν κυρίως σε Γερμανία και Ελβετία. Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής που υπέβαλαν τον ύποπτο σε ένα μαραθώνιο ανάκρισης που διέρχησε περίπου 12 ώρες και πάνω, κατά τη διάρκεια της εξετάσης ο ίδιος ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και έλαβε σχετική εκπαίδευση στη Μαλαισία. Ωστόσο επιχείρησε, Ελίνα, να υποβαθμίσει κάπως το ρόλο του όταν ρωτήθηκε για τα σχέδια και για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες πρώτων υλών που έλαβε μέσω διαδικτύου για την κατασκευή βόμβας, ισχυρίστηκε ότι έτσι τα παρήγγειλα και μετά το μετάνιωσα. Δεν έκανα και τίποτα και δεν θα συνέχιζα, δεν θα έβαζα καμία βόμβα. Όταν το ρώτησαν ποιος ήταν ο στόχος που ετοίμαζε και έπαιρνε αυτά τα υλικά, υποστήριξε ότι ο σύνδεσμός του δεν του είχε πει κάτι για το στόχο. Τώρα οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι ο Παλαιστίνιος Λίνα ενεργοποιήθηκε ως θύλακας στο τελευταίο διάστημα ως απόρρια των αγαπητών εξελίξεων με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Το βασικό ζητούμενο για την Αντιτρομοκρατική είναι ο προσδιορισμός του ακριβού στόχου που είχε υποδηθεί στο δράστη. Θεωρείται βέβαια ότι ο μηχανισμός θα χρησιμοποιούνταν για πλήγμα εναντίον, όπως είπες και εσύ, κάποιου Ισραηλινού ή Ευρωπαϊκού στόχου. Αν και εξετάστηκε το ενδεχόμενο να αποτελούσε στόχο το Ισραηλινό πλοίο, οι αναλυτές θεωρούν μάλλον το αποκλείουν, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση ο δράστης Λίνα θα έπρεπε ήδη να είχε ετοιμάσει και να είχε συναρμολογήσει τη βόμβα, ενώ ο ίδιος βρισκόταν, όπως είπαμε, ακόμη στο στάδιο της προμήθειας των υλικών. Ο συνηθέντας, όπως αναφέραμε, μεταφέρθηκε από την Κρήτη εδώ νωρίς το πρωί στην Αθήνα. Αρχικά ήρθε εδώ στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και από εκεί μεταφέρθηκε στην Ευελπίδων. Όπως ανέφερε στους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής, είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά. Η οικογένειά του βρίσκεται ήδη στη Λωρίδα της Γάζας. Εδώ να πούμε στους ακροατές μας ότι στη Μαλαισία και την Ινδονησία θεωρούνται από τις υπηρεσίες ασφαλείας είναι ένα αγώνιμο έδαφος για τη λειτουργία κέντρο εκπαίδευσης της Χαμάς λόγω της αντιϊσραηλινής τάσης που έχουν αυτές οι χώρες. Τώρα θεωρούν ότι ο άνδρας αυτός εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Θα σε δούμε και στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου να μας δώσει τώρα όλες τις πληροφορίες από την ανακριτική διαδικασία. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να βγει από το κτίριο 14 δικαστήρια της Μέρης Σχολής Ευελπίδων. Το έχει ασκηθεί μια βαριά ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Όλα αφορούν την τρομοκρατία. Είναι η συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Είναι υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Και είναι βεβαίως και η έρευνα δικαιοσύνης εστιάζει κυρίως στα ταξίδια που έκανε και στην εκπαίδευση που έλαβε, τόσο για την κατασκευή όσο και για τους στόχους που είχε σκοπό να χτυπήσει, γιατί για τη δικαιοσύνη είναι σαν να το έχει κάνει επί της ουσίας. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε.
0: Σωστά.
3: Είναι πολύ σοβαρό αδίκημα, η τρομοκρατία είναι πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα. Το ότι δεν το έχει στελέσει δεν σημαίνει κάτι. Σε αντιμετωπίζει ως έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε μια τρομοκρατική ενέργεια εντός της χώρας. Ξεχνάτε στο διαμέρισμα, όπως ακούσαμε και πριν, βρέθηκαν στοιχεία ικανά για να στοιχειοθετήσουν το κατηγορητήριο. Τώρα, δεν έχει, θέλω να σας το περιγράψω λίγο. Ήρθε εδώ μετά, λίγο μετά τις 10 το πρωί, με πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη. Είδαμε άντρες με full face, κούλες και πάνοπλοι. Ήταν με γυλαίκα αλεξίσφαιρα. Αλεξίσφαιρο φορούσε και ο ίδιος. Βγήκε σκυμμένος από το ένα αυτοκίνητο που τον είχαν οι αστυνομικοί. Πήγε στην εισαγγελία, έμεινε περίπου 2 ώρες. Το ασκήθηκε η δίωξη. Μετά ήρθε σε 2 κτίρια. Μιλάει κυρίως με τη μεταφράστριά του. Δεν μιλάει ελληνικά. Και όλη η διαδικασία θα γίνει με μεταφράστρια, γυναίκα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι ενώ αρχικά είδαμε έναν συνήγορο δίπλα του, τελικά όπως μάθαμε θα του διορίσουν αν δεν εμφανιστεί κάποιος στην πορεία. Είναι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται για πολύ σοβαρές, για πολύ σοβαρά αδικήματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι αν αυτή η ενέργεια την οποία τον κατηγορούνε γινότανε, τότε αντιλαμβάνεσαι γιατί θα μιλούσαμε, Λίνα.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ, Τασούλα. Πάμε να ακούσουμε τώρα την εκπρόσωπο της Ελλάδας, την κυρία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο θέμα.
4: Ήδη είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία ο αλλοδαπός που συνελήφθη, υλικών με τα οποία θα δημιουργούσε τα εκρητικά, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος του. Σημασία έχει ότι πρόλαβαν από νωρίς οι συνάδελφοι, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και όλων των ψηφιακών δεδομένων, η ΑΔΕ επιχειρεί να δώσει καθοριστικό χτύπημα στη φοροδιαφυγή. Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης θα μας πει περισσότερα.
13: Καλό μεσημέρι. Η εφορία, Λίνα, αλλάζει
7: επίπεδο, αλλάζει πίστα αν θέλεις. Για να είμαστε ειλικρινείς, έχει ήδη αλλάξει. Οι έλεγχοι δεν γίνονται πλέον μόνο με βάση καταγγελίες, δειγματοληψίες ή παραδοσιακές διασταυρώσεις. Η ΑΔΕ βάζει στην πρώτη γραμμή την τεχνητή νοημοσύνη, τα ηλεκτρονικά βιβλία, τις ψηφιακές συναλλαγές και αν θέλεις τα δεδομένα του My Data. Στο στόχαστρο αυτή την φορά και κυρίως μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες βρίσκονται περίπου 4.000 επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου. Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχουν παρανομήσει. Σημαίνει όμως ότι τα στοιχεία τους εμφανίζουν ενδείξεις που απαιτούν περαιτέρω έλεγχο. Οι αλγόριθμοι τι κάνουν? Αναλύουν μεγάλους όγκους δεδομένων. Αναλύουν τζίρους, αναλύουν δηλώσεις φόρου προσθέμενης αξίας, αναλύουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, τραπεζικές κινήσεις, επιστροφές φόρου, αποκλίσεις ανάμεσα σε όσα δηλώνονται και σε όσα πραγματικά καταγράφονται στις συναλλαγές. Οπότε προκύπτουν στοιχεία. Η ιδιαίτερη μάλιστα προσοχή δίνεται σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν τι? Εμφανίζουν απότομες μεταβολές. Πού? Απότομες μεταβολές στον κύκλο εργασιών, ασυνήθιστα χαμηλά κέρδη, μεγάλες επιστροφές φόρου προσθέμενης αξίας από εκεί που πλήρωναν μόνο ξαφνικά εμφανίζονται να έχουν μεγάλες επιστροφές, συναλλαγές με εταιρείες που έχουν ήδη ελεγχθεί, προσέξτε τι θα πω, για παραβατικότητα. Γιατί τι γίνεται κάθε φορά που μπαίνει μια εταιρεία στο μικροσκόπιο, την ψάχνουν και εντοπίζουν να έχει κάνει αυτό που λέμε λαδιές, τότε ψάχνουν και όλους όσοι συνεργάστηκε μαζί τους, δηλαδή και άλλες εταιρείες που δεν έχουν άμεση σχέση με αυτήν και που μπορεί ακόμη και συμπτωματικά να είχαν συνεργαστεί κάποια στιγμή. Παρόλα αυτά, το καμπανάκι ανάβει όταν έρθει η ώρα και ελεγχθεί και αυτή η τρίτη εταιρεία. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, αλλά συμβαίνει. Πρώτη θα πρέπει να σας πω, στο μικροσκόπιο μπαίνουν κλάδοι με μεγάλη χρήση μετρητών, για παράδειγμα η εστίαση, ο τουρισμός, η διασκέδαση, το λιανικό εμπόριο και οι επιχειρήσεις που ιστορικά καταγράφουν και υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής. Το στοίχημα για το κράτος είναι διπλό. Από τη μία, να περιορίσει το κενό στο φόρο προσθέμενης αξίας και τη φοροδιαφυγή. Από την άλλη, να μην φορτώσει με άσκοπους ελέγχους τις συνεπείς επιχειρήσεις. Και γι' αυτό τον λόγο γίνεται και αυτή, αν το θέλεις, η χαρτογράφηση με την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον ελεγκτή, του δείχνει όμως που πρέπει να κοιτάζει πρώτα. Και αυτό, αν θέλεις, αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο γίνονται και θα γίνονται από εδώ και πέρα οι φορολογικοί έλεγχοι τα επόμενα χρόνια.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Μονεβασιώτη για το ρεπορτάζ. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται ένας από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες διεθνώς, ο οποίος διώκονταν με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για μια άγρια δολοφονία που διαπράχθηκε στην Αυστραλία το 1999. Ο 56χρονος καταζητούμενος ζούσε ανενόχλητος τα τελευταία 15 χρόνια σε ημιωρινό χωριό της Αχαΐας, παριστάνοντας τον ανύποπτο παραγωγό ελαιολάδου. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
8: 26 ολόκληρα χρόνια τον αναζητούσα.
0: Μια χαρά
8: λοιπόν,
0: τα κατάφερε.
8: Ακριβώς, είχε αλλάξει ζωή, έκανε μια δεύτερη ζωή ουσιαστικά και η αστυνομική του τμήματος δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων Αιγιαλίας, αξιοποιώντας λοιπόν πληροφορίες της Ιντερπόλ, έστησαν μια άκρως απόρριτη επιχείρηση. Οι αρχές διαπίστωσαν λοιπόν ότι ο 56χρονος διεθνούς διεκόμενος με καταγωγή από την Ελλάδα και την Αυστραλία είχε βρει καταφύγιο σε μια απομονωμένη περιοχή που είχε πολύ υψηλή περίφραξη και γεμάτη σκυλιά, Λίνα. Περίπου καμιά δεκαριά σκυλιά είχε γύρω από τη μονοκατοικία του. Λοιπόν, εκεί έχοντας υιοθετήσει και ψεύτικο όνομα, είχε φτιάξει μια νέα ζωή, δηλώνοντας έμπορος λαδιού και παντρεμένος με μια 47χρονη Ελληνίδα. Η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν ξεκίνησε χθες το πρωί, όταν αστυνομικοί κινητοποίησαν για έλεγχο ένα αγροτικό όχημα που έβγαινε από το κτήμα. Ο οδηγός ήταν η σύζυγός του, ενώ συνεπιβάτες ο 86χρονος πατέρας του φυγά και ο ίδιος ο καταζητούμενος, ο οποίος έδωσε στους αστυνομικούς και πάλι ψευδή στοιχεία με τα οποία κυκλοφορούσε τόσα χρόνια.
2: Όλοι τους βέβαια προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου με το που έγινε η αναγνώριση από τα δακτυλικά αποτυπώματα, αποκαλύφθηκε, Ελίνα, η πραγματική του ταυτότητα. Σε έρευνα τώρα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία στρατιωτικού τύπου βαλίστρα με βέλη, δύο μεγάλα μαχαίρια, ένας φορητός υπολογιστής, καθώς και 13 κινητά τηλέφωνα και συσκευές USB, τα οποία και εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν συνδέονται και με διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών, Λίνα. Αυτό έρευνουν τώρα οι αστυνομικοί. Ο 56χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου εκεί δήλωσε ότι δεν θέλει να εκδοθεί στην Αυστραλία. Βέβαια, δρομολογούνται τώρα οι διαδικασίες για την έκδοσή του. Τώρα, φυσικά, να πούμε ότι και η σύζυγός του αλλά και ο ηλικιωμένος πατέρας του κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.
0: Σωστά. Πάμε τώρα. Έχουμε στοιχεία από την πυροσβεστική για τις πυρκαγιές του 48ωρου και συλλήψεις από την αρχή του έτους. Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό με τίποτα, Κατερίνα, και αυτό είναι απογοητευτικό.
2: Όχι, Λίνα, και μάλιστα να σου πω τώρα ότι το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η συντροπτική πλειοψηφία από τις πυρκαγιές οφείλονται, Λίνα, σε αμέλειες και κατά την εκτέλεση εργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Δηλαδή, ενώ έχεις δίπλα σου ξερά χόρτα, δηλαδή κάνουν διάφορες εργασίες, όπως είδαμε τον άλλον, τον μελισσοκόμο που έβαλε φωτιά εκεί πάνω στο. Εκεί στο Χαλάνδρι. Παράλληλα, οι αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος διερευνούν όλα τα περιστατικά προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και να αποδοθούν φυσικά οι προβλεπόμενες ευθύνες που θα προκύψουν. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις τελευταίες μέρες, Λίνα, ευνόησαν την έναρξη και την ταχύτητα και την εξάπλωση των πυρκαγιών. Ωστόσο, ευτυχώς οι δυνάμεις επενέβησαν έγκαιρα και τις έζησαν. Να υπενθυμίσουμε ότι από 1η Ιανουαρίου ως 7 Ιουνίου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 402 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους, Λίνα, 383.397 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 71 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Πάμε σε ειδήσεις και άλλες ειδήσεις από το δικαστικό δελτίο και είχαμε και την προφυλάκηση του συζυγοκτόνου της Καλαμάτας. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα.
3: Μετά από μια μαραθώνια απολογία, το Σάββατο, ο συζυγοκτόνος της άτυχης Βασιλικής πήρε το δρόμο για τη φυλακή. Αναμενόμενο ήταν, όμως άλλαξε λίγο τον ισχυρισμό του από το «ήμουν σε άμυνα». Άρχισε να λέει ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο είχαμε ουσιαστικά χωρίσει, ζούσαμε συμβατικά, ότι εκείνο το βράδυ υπήρχε ένας πολύ ωραίος καυγάς και θόλωσε και έτσι τη σκότωσε με 45 μαχαιριές.
0: Πάει στο εμβρασμό ψυχής τώρα, εκεί θέλει να πάει.
3: Ακριβώς.
0: Εντάξει, αυτά είναι τα κόλπα.
3: Τα έχω ακούσει τόσες πολλές φορές, σας μιλάω ειλικρινά. Και μιλώντας χθες, και νομίζω ότι αυτή είναι όλη η ουσία, μιλώντας χθες με τη θεία της Βασιλικής, μου είπε το εξής. Αυτά τι θόλωσε. Αυτά είναι δικαιολογίες. Σε 10-15 χρόνια λέει θα είναι έξω. Η βασιλικούλα μας που θα είναι. Αυτό είναι η ουσία. Και σας το λέω αυτό γιατί εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πει το άλλο απίστευτο. Ότι δεν είχε βάλει κοριό γιατί από ζήλια. Είχε βάλει το κοριό γιατί ήθελε να έχει αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο για την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών όταν τα χώριζαν. Προφανώς και γνώριζε ότι ήταν η παράνομη παρακολούθηση. Προφανώς και γνώριζε, αν πούμε λοιπόν ότι αυτά ισχύουν, ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτές τις παρακολουθήσεις σε κανένα δικαστήριο. Και επίσης, εγώ ξέρω από το ρεπορτάζ και από πληροφορίες μου αποκλειστικές ότι ο συγκεκριμένος όχι μόνο παρακολουθούσε την άτυχη Βασιλική, αλλά είχε βάλει και πολύ ισχυρούς κώδικους σε λάπτοπ και κινητό, όπου αποθήκευε τα αρχεία από την παράτηση παρακολουθήσεις. Ούτως ώστε να μην μπορεί κανένας να τα ανοίξει. Να καταλάβετε, ήρθε ειδικό κλιμάκιο για να ανοίξουν τα αρχεία στην Καλαμάτα. Λοιπόν, κάποια στιγμή, ξέρετε, ορισμένα πράγματα είναι και πολύ φανερό ότι είναι δικαιολογίες.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι χαζίκοι οι δικαστές.
3: Ναι, εδώ οι δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε και λίγο. Έχουμε πρώτη πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Και βεβαίως, εδώ τώρα δεν υπάρχει τεκμηριοθότητα, δεν έχει ομολογήσει το έγκλημα. Όμως κάποια στιγμή και αυτά που ακούμε μας βγάζουν από τα ρούχα μας.
0: Έτσι. Σωστά μιλάς. Λοιπόν, πάμε τώρα πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο. Έχουμε ένα λεπτό. Απολογούνται οι 12 για την εμπλοκή τους στην υπόθεση των παρανομών επιδοτήσεων του ΟΠΚΠ.
3: Κοιτάξτε, εδώ το ενδιαφέρον είναι σε έναν συγκεκριμένο τον αναφερόμενο σοκηγό, μεγαλοαγρότη με 2.000 στρέμματα στην Κοζάνη. Το μοτίβο ίδιο, παράνομες επιδοτήσεις με ψευδείς αιτήσεις. Νίκιαζαν ακόμα, εμφάνιζαν βοσκοτόπια, ακόμα και εκτάσεις του δημοσίου, όπως του ΔΔΕ και ψυχιατρική κλινική. Θα δούμε τώρα, είμαστε στον τέταρτο που απολογείται αυτή τη στιγμή. Είναι η πέμπτη κλιματική που μας έρχεται λίγο εδώ στο δικαστήριο της πρώην ασχολής Ευελπίδων.
0: Σε ευχαριστώ, Τασούλα.
3: Καλό μεσημέρι.

0: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
1: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
2: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη Έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Αλφα 94,7. Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκιά μες στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω, να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη,

Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
9: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+, από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είσαστε, πώς περνάτε?
1: Απείρετη.
0: Απείρετη και παρόλα αυτά ζεστή, πιστεύω, έτσι όπως το πάει.
1: Αλίμονο.
0: Καλοκαίρι είναι. Κλείσαμε την πρώτη εβδομάδα κιόλας.
1: 8 Ιουνίου. Ξεκινάμε την εβδομάδα μας. Κουσμάς Κατραμάδος, Εβιβαλή, εδώ κοντά σας, παρεούλα.
0: Έτσι τώρα μας χρειάζεστε, πιστεύω, για άλλους λόγους, να είμαστε στο αυτοκίνητο εκεί μαζί σας, που ταξιδεύετε, έτσι, που κάνετε υπομονή με τη ζέστη. Τι άλλο, τι να πω, που κάνετε υπομονή μέχρι να έρθουν οι διακοπές σας, λέμε τώρα. Έτσι,
1: να σου πω, θέλεις μήπως σαν soundtrack της εκπομπής να παίζεις το «κάντε υπομονή»?
0: Όχι, όχι, με τίποτα. Δεν ταιριάζει κιόλας.
1: Μα δεν ξέρω, έτσι που το πάμε.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε νέα από το διάστημα, όπως κάθε Δευτέρα.
1: Βεβαίως και έχουμε. Αλλά... καλή γίνεται. Δεν μπορώ να το πω τι γίνεται.
0: Έτσι, έτσι. Αλλά προηγουμένως έχουμε ζώδια που έρχονται για να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα. Οπότε πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Στήστε αυτή,

0: Ημέρα ζωδίων σήμερα.
1: Ημέρα
0: είναι
1: ζωδίων.
0: Δευτέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Κυρίες και κύριοι, για να δούμε πώς θα πάει η δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Επιφυλάσσομαι, να σας πω την αλήθεια.
1: Καλό είναι. Μια επιφυλακή, καλό είναι να υπάρχει. Γιατί ειδικά μέσα σε αυτή την εβδομάδα έχουμε αυτά που έχουμε πει που δεν είναι καλά, άμα τα βλέπουμε, τα τετράγωνα που είναι ζώρικα. Εκεί στις 10 του μήνα που θα έχουμε έτσι κάποια ζητήματα επικοινωνίας. Θα ήταν καλό να αποφύγουμε έτσι σημαντικές συζητήσεις. Άμα μπορούμε να πετάμε κάτω από τα ραντάρ που λένε, καλό είναι, για να μην βρούμε κανένα μπελάπτο πουθενά. Και πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Ξεκινάμε λοιπόν από τους κρυούς. Κρυαράκια, αυτή η εβδομάδα σας βάζει λίγο σε μία διαδικασία να ξαναπεράσετε λίγο τις υποχρεώσεις, τις προτεραιότητες που έχετε και την ιεράρχηση που έχετε κάνει στη ζωή σας, ούτως ώστε να μπορέσετε να την αναδιοργανώσετε, γιατί αυτό φαίνεται πως έχει ανάγκη. Ταύρι, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα εξετάζετε πολύ καλά τα οικονομικά σας, καθώς αυτό είναι που σας απασχολεί, γιατί θέλετε μια απαραίτητη σταθερότητα για να μπορέσετε να προχωρήσετε στα επόμενα σχέδιά σας. Κάποιες συζητήσεις έτσι μπορεί να είναι λίγο πιο έντονες και να αφορούν σε αυτό τον τομέα, χρειάζονται αρκετή προσοχή και οργάνωση. Δίδυμοι, αχ, πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα, πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί και πολλές και οι εξελίξεις που συμβαίνουν και είναι απανωτές. Προσέξτε αρκετά αυτή την εβδομάδα τα οικονομικά σας, αλλά και τις σημαντικές αποφάσεις. Καρκίνοι, υπάρχουν εξελίξεις που επηρεάζουν γενικότερα τους σημαντικούς τομείς της ζωής σας και τον τρόπο που διαχειρίζεστε εσείς τα πράγματα και τις καταστάσεις. Μπορείτε να εκφραστείτε λίγο καλύτερα, αλλά από την άλλη πλευρά μια έντονη ευαισθησία βγαίνει και ίσως να έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ερμής είναι στο ζωδίο σας. Πάμε στους λέοντες, λιονταράκια. Θέλετε διακαώς να κάνετε νέα ξεκινήματα, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν δεν έχετε κλείσει τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Δείξτε λοιπόν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και λήξτε ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να έχετε λήξει από καιρό. Παρθένοι, αρκετές είναι οι αλλαγές που έρχονται και προς το δικό σας μέρος, αλλά και πολλές οι ευκαιρίες για νέες γνωριμίες, κοινωνικές επαφές, συζητήσεις με νέα πρόσωπα που θα σας φανούν και ενδιαφέροντα. Ζυγοί, εσείς θέλετε τώρα να ασχοληθείτε περισσότερο με τα επαγγελματικά σας σχέδια, με τα οικονομικά σας, με πράγματα τα οποία θέλετε να κατακτήσετε. Σίγουρα η εβδομάδα σας δίνει έτσι κάποιες ευκαιρίες, ωστόσο σας οθεί, σας πιέζει να πάρετε κάποιες σημαντικές και σοβαρές αποφάσεις. Σκορπιοί, έχει έρθει εκείνη η ώρα, εκείνη η στιγμή που κάτι σας έχει χαλάσει. Ίσως έχει να κάνει με το προσωπικό σας, ίσως έχει να κάνει με το ευρύτερο περιβάλλον σας. Έχετε γενικά στο μυαλό σας ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν, αλλά θέλουν υπομονή και μεθόδευση. Τοξότες, κάποιες αποφάσεις θα πρέπει να πάρετε και εσείς, τόσο για τα προσωπικά, δηλαδή ενδεχομένως για μία σχέση που κάπου δεν τραβάει, κάπου το έχετε παρατηρήσει καιρό αλλά δεν το παίρνετε απόφαση, ή μία σχέση που κάπου δεν τραβάει, κάπου το έχετε παρατηρήσει καιρό αλλά δεν το παίρνετε απόφαση, είτε για τα οικονομικά σας, γιατί μπορεί να έχετε κάποια

Υδροχόη, αυτή η εβδομάδα σας φορτώνει αρκετά με υποχρεώσεις, με απαιτήσεις, με έντονους ρυθμούς. Απαιτείται η οργάνωση και ο σωστός προγραμματισμός για να μπορέσετε να τα φέρετε όλα εις πέρας και να μην καταρρεύσετε. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Ψαράκια μου, μπορείτε έτσι αυτή την εβδομάδα να εκφραστείτε πιο εύκολα, να δημιουργήσετε πιο ουσιαστικά, αλλά και να έρθετε σε επαφή με πρόσωπα τα οποία σας αφορούν, σας απασχολούν και σας ενδιαφέρουν. Προσπαθήστε γενικότερα να δίνετε βάση σε ό,τι σας χαροποιεί και όχι σε κάτι το οποίο θα σας πιέσει και θα σας βάλει σε έναν αρνητικό τρόπο σκέψης.

0: Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, γιατί έρχονται μετά αμέσως διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους, να το πούμε άλλη μια
1: καλή
0: φορά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κόσμας Κατραμάδος και Ευβάλλη. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνείς, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Σχέδια για διακοπές, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει σχέδια. Σχέδια για διακοπές έχουν ξεκινήσει. Πολλοί γύρω μου έχουν κανονίσει λίγο πολύ άδειες για το καλοκαίρι.
1: Πού είναι αυτή η γύρω σου, για πες μου.
0: Γύρω σου,
1: γιατί

0: Ο από εδώ γύρω σου όχι,
1: αλλά είναι άλλοι που πραγματικά έχουν κανονίσει.
0: Υπάρχουν και άλλοι γύρω σου στη ζωή σου τελικά.
1: Κατάλαβες. Από τώρα δηλαδή το ξέρουν τι θα κάνουν για τις διακοπές του καλοκαιριού. Εμένα μου αρέσει αυτό. Γιατί οργανώνεσαι. Κατάλαβες. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα που έρχεται.

0: Αλφα 94,7.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Με λισότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
12: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
15: Αλφα 94,7.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: 8 Ιουνίου.
0: Που ήρθαν σήμερα εδώ στην παρέα μας και σήμερα. Έτσι, να θυμίσουμε κάθε μέρα μαζί, 2 ώρες. Ευηβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Εκείνη η ώρα λοιπόν που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεγκέ, με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη, απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963 ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. 1995 η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Το 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 8 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν ξέρω αν θυμάστε, για τους ναυαγοσώστες, μιας και είμαστε χώρα που η βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Mm-hmm. Πέρασε και δεν κόλλησε. Mm-hmm. Έτσι. Και λέγαμε ότι από 1η Ιουνίου έτσι παίρνουν θέσεις οι ναυαγοσώστες στις παραλίες,
1: ναι,
0: που είμαστε στην δεύτερη θέση με τις γαλάζιες σημαίες.
1: Ναι. Πού θέλεις να καταλήξεις, δεν έχω καταλάβει.
0: Όχι, τα λέω όλα αυτά για να, έτσι, για να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι θα μπορούσαμε να ήμασταν μια σοβαρή χώρα, δεν είμαστε τελικά. Λοιπόν, γιατί διαβάζω εδώ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις. Δηλαδή δεν βγήκαν ένα ναυαγοσώστη στις τις παραλίες να είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα που σας λέγαμε. Ήταν απλά ένα δημοσίευμα αυτό. Ήταν μια πρόθεση.
1: Εντάξει, ωραία πρόθεση, πρόθεση.
0: Δεν σημαίνει ότι θα καλυφθούν οι θέσεις ή ότι εσείς τώρα αν πάτε σε μια ωραία γαλάζια σημαία, παραλία με γαλάζια σημαία, θα βρείτε ένα ναυαγοσώστη εκεί, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό το διαβάζω εδώ. Και προσέχτε τώρα το άλλο το οποίο σκοτώνει, γιατί το πρώτο σκότωσε. Έτσι, δεν το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που σκοτώνει πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι τον Ιούλιο θα καλυφθούν το 90% των θέσεων που είχαμε πει ότι πρέπει να καλυφθούν.
1: Τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο θα καλυφθεί το 90%. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι τώρα, παιδιά, δήμοι είναι, νομαρχίες είναι, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με αυτό. Δεν με ενδιαφέρει καν, εμένα με ενδιαφέρει ότι πληρώνουμε τους φόρους μας και ως χώρα η οποία είμαστε και τουριστικοί, αλλά κάνουμε και εμείς οι ίδιοι τα μπάνια μας με τα παιδιά μας, θέλουμε 1η Ιουνίου εφόσον πληρώνουμε ή εφόσον χρωστάμε και μας βάζει το κράτος στόκους κάθε μήνα σε αυτά που χρωστάμε, να είναι εκεί ο ναυαγοσώστης 1η Ιουνίου, 10 η ώρα το πρωί. Mm. Καταλάβατε ποια είναι η χώρα, αν είχαμε μια χώρα με βαριά βιομηχανία, να είναι ο τουρισμός. Σημαίνει ότι όλοι, το 100% θα πρέπει να είναι 1η Ιουνίου το πρωί στη θέση τους. Όχι τον Ιούλιο το 90%. Τι μου θυμίζει αυτό, τους εκπαιδευτικούς. Που έρχεται η ώρα να ανοίξουν τα σχολεία και λείπουν εκπαιδευτικοί αποθέσεις. Και τα σχολεία κάνουν 4 ώρα, 3 ώρα, 5 ώρα. Και για να φτάσουν να καλυφτούν κάποιες, όχι όλες τις θέσεις, μην τρελαθούμε κιόλας, πάει Νοέμβριος, πάει Δεκέμβριος. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω εγώ. Έτσι, ό,τι και να πω λίγο θα είναι.

0: Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Πάμε σε διάλειμμα και κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εμείς επιστρέφοντας έχουμε να συζητήσουμε έτσι, τα διάφορα τα του διαστήματος.
0: Ναι, από το διάστημα, ναι,
1: βεβαίως.
0: Γιατί
1: έχουμε πολλά που συμβαίνει.
0: Τώρα είναι από το διάστημα, δεν είναι από το διάστημα, τι να σας πω, δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο μπερδεψουά.
0: Είναι η έκπληξη της Εύης αυτό μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στον κρεμό.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περιτώ, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα αδερφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Από τι έφυγε?
7: Από πατατάκια.
8: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
11: Το Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό ενεργητικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
13: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Δεύτερη ώρα εδώ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι. 8 του μήνα σήμερα, 8 Ιούνιου. Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Δεν ευθύνομαι για αυτά που σας μεταφέρω. Τα έχω διαβάσει,
0: ναι,
1: σε
0: αλλά
1: πολλά
0: τα μεταφέρεις
1: site.
0: Όμως.
1: Σε πολλά site, όπως είναι το Ζούγκλα, όπως είναι και άλλα έτσι μεγάλα site. Όλα τα μεγάλα site. Όλα,
0: ναι,
1: τα μεγάλα site τα έχουν
0: όλα,
1: αναπαράγει.
0: Όλα τα αθηναϊκά εννοείς.
1: Τα αθηναϊκά.
0: Έτσι.
1: Και τα αθηναϊκά. Και διάφορα ντόπια τα έχουν αναπαράγει αυτά τα θέματα.
0: Διάφορα ντόπια.
1: Μια φορά το πιες. Λοιπόν, ο πρώην σύμβουλος του Πενταγώνου, Χαλ Πούθοφ, έκανε κάποιες δηλώσεις που μόνο να σε καθησυχάσουν δεν μπορούν. Σου λέει, δήλωσε σε podcast, ότι οι ΗΠΑ έχουν σώματα από 4 είδη εξωγήινων.
0: 4 διαφορετικά είδη, έτσι.
1: Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, έχουν ανακτήσει βιολογικά δείγματα από τουλάχιστον 4 διαφορετικές μορφές εξωγήινης ζωής. Στο podcast The Diary of a CEO του Steven Bartlett έγιναν αυτές οι δηλώσεις, όπου συμμετείχε και ο σκηνοθέτης Dan Farah, δημιουργός του ντοκιμαντέρ Age of Disclosure. Με το επίπεδο, λέει, τεχνολογίες που διαθέτουν, δήλωσε ο Πούθοφ, αν δεν ήθελαν να γίνουν αντιληπτοί, δεν θα τους βλέπαμε. Άρα φαίνεται πως για κάποιο λόγο θέλουν να γίνονται ορατοί. Ο Πούθοφ ξεκαθάρισε ότι προσωπικά δεν τα έχει δει αυτά τα δείγματα, αλλά δήλωσε ότι εμπιστεύεται τις πηγές του, γιατί είναι άτομα τα οποία, όπως υποστηρίζει, συμμετείχαν σε επιχειρήσεις ανάκτησης συντριμιών από άγνωστα υπτάμενα αντικείμενα. Τουλάχιστον 4 είναι οι διαφορετικοί τύποι εξωγήινων και σύμφωνα με τις περιγραφές που κυκλοφορούν εδώ και δεκαετίες στην τώρα μυθολογία των UFO, είναι οι Greys, οι γκρίζοι δηλαδή, τα πιο γνωστά εξωγήινα όντα, μικρόσωμες φιγούρες με γκρίζο δέρμα, μεγάλα μάτια, μαύρα και χωρίς μαλλιά. Οι Nordics, οι οποίοι παρουσιάζονται ως ανθρωπόμορφα όντα με χαρακτηριστικά που θυμίζουν ανθρώπους βόρειας ευρωπαϊκής καταγωγής. Οι Reptilians, οι ερπετόμορφοι δηλαδή, που περιγράφονται ως ερπετοειδείς οργανισμοί με λέπια αλλά όρθια στάση σώματος. Και οι Insectoids ή Mantids, τα εντομοειδή, που μοιάζουν σύμφωνα με τις θεωρίες με γιγαντιαία λογάκια της Παναγιάς. Οι Greys, λέει, είναι οι πιο συχνά περιγραφόμενοι εξωγήινοι. Και υπάρχει συζήτηση για το αν είναι ουσιαστικά σχεδιασμένα όντα για τον κόσμο μας. Για τους Insectoids, σπάνια, λέει, εμφανίζονται σε μαρτυρίες.
0: Ποιοι είναι αυτοί, μην ξεπερδεύει.
1: Παιδί μου, οι Insectoids είναι τα εντομοειδή.
0: Πες το έτσι, λέω και εγώ τώρα.
1: Και όταν, λέει, αναφέρονται συχνά, παρουσιάζονται ως υπεύθυνοι. Ότι αυτή είναι η πιο πάνω από όλους τους υποδέλυπους.
0: Ό,τι πεις. Τα φάρμακά σου τα έχεις πάρει όλα, εντάξει.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν με πιάνουν πια.
0: Δεν με πιάνουν πια, είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, τι σας έλεγα τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν ξέρω αν θυμάστε. Σας έλεγα ότι...
1: έλεγες για την καινούργια ταινία που έρχεται.
0: Όχι, όχι, σας έλεγα ότι υποψιάζομαι ότι ο τουρισμός δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά βγήκαν τα στοιχεία τις προηγούμενες μέρες και το είπαμε εδώ, ότι ο τουρισμός στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε μάλιστα πολύ. Λέγαμε εδώ και στα χρήματα, ένα 55% από ό,τι θυμάμαι έλεγες και εσύ, και ένα γύρω στο 30% ήταν σε άτομα, σε πληθυσμό δηλαδή, οι τουρίστες. Το πρώτο τρίμηνο όμως.
1: Ναι.
0: Προσέχτε. Να όμως που έρχονται τα καινούργια τα στοιχεία και με επιβεβαιώνουν, ο Απρίλιος είναι καταστροφικός. Και είναι πολύ λογικό, γιατί το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε, που υπήρχε μια αύξηση, ο πόλεμος δεν είχε φτάσει να επηρεάζει τον κόσμο. Δηλαδή, κάποιος που έχει κλείσει να έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, ας πούμε, είτε σαν σκέψη, είτε σαν κλείσιμο, ότι τα έχει κλείσει δηλαδή, λίγο πολύ θα πήγαινε. Λίγο πολύ δύσκολο να μην πήγαινε, να μην ερχόταν σε εμάς από το εξωτερικό. Ναι. Όμως ο Απρίλιος που είναι κανένα μήνα μετά, τα πράγματα δεν είναι καλά. Άρα θα περιμένουμε να δούμε τα νούμερα στο τέλος του εξαμήνου και εάν και εάν είναι έτσι όπως τα λένε. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχει πτώση του τουρισμού. Σε εμάς τουλάχιστον.
1: Το ταμείο θα το δείξει αυτό στο τέλος.

0: σε λίγο διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αυτή την εβδομάδα ξεκινάει το Μουντιάλ, έχουμε πει 11 Ιουνίου έναρξη, όπου και τελειώνει 19 Ιουλίου, έτσι, είναι από αυτά τα καλοκαίρια τα ωραία με τα ποδόσφαιρα. Μπορείς να περάσεις άνετα, πολύ ωραία, και να παίξεις και στοίχημα.
1: Και είναι ωραίο ποδόσφαιρο, νομίζω, το Μουντιάλ. Εμένα μου αρέσει.
0: Γενικά,
1: να
0: ναι,
1: βλέπω
0: γιατί
1: Μουντιάλ.
0: Έχει και πολλές ομάδες και έχει και ευκαιρίες, να ξέρεις. Πριν από κάποια Μουντιάλ, είχα στοιχηματίσει στην Ελλάδα που έπαιζε τότε. Έτσι και είχα κερδίσει αρκετά χρήματα. Λοιπόν, 48 ομάδες σε αυτό το Μουντιάλ που έρχεται τις επόμενες μέρες. 104 αγώνες. Τρεις χώρες διοργάνωσης, ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό. Αυτό έχει τη σημασία του. Όπως καταλαβαίνετε, η Ευρώπη είναι εκτός έδρας αυτή τη φορά. Και νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του για τους νικητές στο τέλος του Μουντιάλ. Γιατί όπως και να έχει, όταν είσαι σε ξένο έδαφος με ομάδες εκεί που είναι καλές, έτσι μπορεί και να παίξει. Υπάρχει ο δωδέκατος παίχτης, πώς το λένε, που είναι το κοινό, που είναι ο κόσμος στα γήπεδα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσει κανείς.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Αλφα 94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
10: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ίβαν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Μετά
1: τους.
0: Τις διαφημίσεις και τη μουσική, εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό της Δευτέρας. Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια, βέβαια.
1: Μα εννοείται ότι έχουμε, γιατί δεν θα μπορούσαμε και διαφορετικά. Δεν έχει περάσει, δεν έχουν περάσει πολλές μέρες που είχαμε ένα γεγονός πάνω από τη Μασαχουσέτη. Ένας μετεωρίτης, υπόθηκε, διαλύθηκε, λέει, το Σάββατο κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των ΗΠΑ. Ο μετεωρίτης διαλύθηκε πάνω από τα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαϊρ. Μια πύρινη σφαίρα που δεν συνδέεται με βροχή μετεωρητών ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι επανείσοδος διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της NASA. Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120 χιλιόμετρων την ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιόμετρων από το έδαφος. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους TNT. Μιλάμε για εκοφαντικές εκρήξεις, έτσι.
0: Ναι, αλλά όμως τι όγκο είχε αυτό που έπεσε, ξέρεις, έχεις δει?
1: Έχεις δει εσύ?
0: Ναι, σαν ένα παλάκι του τένις. Αυτό έκανε όλη τη ζημιά, φαντάσου.
1: Το θέμα είναι ότι τρέμαν τα σπίτια των ανθρώπων από τις εκρήξεις.
0: Να, από ένα παλάκι όμως που έφτασε στη γη. Εγώ σας λέω, το έχω ξαναπεί, νομίζω και από αυτήν εδώ την εκπομπή, θα πάμε άκλα αυτή μια μέρα. Και αυτό το λέω γιατί τις προηγούμενες εβδομάδες πέρασε ένας μετεωρίτης 30 μέτρων, πολύ κοντά από τη γη. Mm-hmm. Δεν τον ξέρανε οι επιστήμονες, τον είδανε όταν ήταν κοντά στη γη. Δηλαδή τσάμπα τόσα χρήματα που δίνουμε, δορυφόρους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, που νομίζουμε ότι υπάρχει ασφάλεια εκεί πάνω, δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, ένας λοιπόν μετεωρίτης 30 μέτρων, που το μπαλάκι του τένις που λέμε εδώ, έτσι, πέρασε από τη γη 92.000 χιλιόμετρα μακριά μόνο. Για να σας δώσω το μέγεθος, η γη από τη Σελήνη που έχει 380-390.000 χιλιόμετρα μακριά και ο κομίτης αυτός, ο μετεωρίτης τέλος πάντων, πέρασε 92.000 χιλιόμετρα μακριά από τη γη. Δηλαδή, Άγιο είχαμε. Άκλα αυτά θα πάμε μια μέρα, δηλαδή δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα. Έτσι, το καταλαβαίνεις αυτό, το νιώθεις. Τι σου λέω τώρα?
1: Καλέ, ναι, ούτε κιχ δεν θα κάνουμε.
0: Και ο James Webb και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.

0: Να μιλήσουμε για διακοπές Ελλήνων.
1: Διακοπές Ελλήνων
0: φέτος, για φέτος.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε πολύ γενικές γραμμές, οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές, λέει, δεν το σκέφτονται. Έτσι, και τώρα μιλάμε για τους υπόλοιπους 50%, το οποίο δίνουν εδώ πέρα τα στοιχεία ότι είναι καλύτερα από πέρυσι. Δηλαδή, πέρυσι δεν πήγε το 52%, φέτος είναι το 50%. Δεν ξέρω από πού βγαίνουν αυτά τα νούμερα,
1: τώρα,
0: παιδιά. Δεν
1: ένα
0: τα ξέρω.
1: Ολόκληρο 2%.
0: Λοιπόν, πάντως να ξέρετε, από το 50% που θα πάει διακοπές, το 34% θα πάει περιορισμένες διακοπές. Το 14% θα πάει όπως πέρυσι και το 2% μόνο θα πάει περισσότερο από πέρυσι.
1: Όταν λέμε περιορισμένες, τι εννοούμε?
0: Περιορισμένες, τώρα θα σου πω, είναι το 42% που είναι 4 ως 7 μέρες.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, ενώ το 29% θα πάει από 8 ως 14 μέρες διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα πού θα πάνε οι Έλληνες? Κατά 35% εξοχικά, δικό okay. τους ή αλωνών. Λοιπόν, 35% σε δωμάτια, 14% σε ξενοδοχεία. Έτσι, προφανώς τα ξενοδοχεία είναι τα πιο ακριβά κιόλας, γι' αυτό έχουν και... είναι και λιγότερο. Τα δωμάτια που λέμε 35% είναι τα δωμάτια, τα ενοικιαζόμενα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ούτε εξοχικά ούτε κάτι άλλο. Αυτή είναι η εικόνα για φέτος. Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν αυτά, βέβαια. Δηλαδή, από πού αντλούν αυτά τα στοιχεία? Ξέρουν τι θα κάνω εγώ?
1: Ενδεχομένως από κάποιες μελέτες που έχουν γίνει, από κάποιες έρευνες.
0: Με μελετάνε χωρίς να το ξέρω.
1: Μπορεί να είναι τηλεφωνικές.
0: Παναγία μου.
1: Να σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούνε θέλουμε να σας ρωτήσουμε κάτι, γιατί κάνουμε μία έρευνα.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήταν, έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς, με ζώδια, έτσι, με νέα από το διάστημα, με σαν σήμερα, με χασμουριτά.
1: Καλή, ποιος χασμουρήθηκε?
0: Κανείς, τίποτα. Με ποτό εδώ στο στούντιο, σήμερα Δευτεριάτικο, έτσι να γιορτάσουμε το καλοκαίρι που μπαίνει. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και αύριο, πιστέψτε με.
1: Μέχρι αύριο που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, σε 22 ώρες δηλαδή από τώρα. Πολλά πολλά φιλιά από μας.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δε γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. I just swear.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.